Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και 5 λεπτά. Το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε και όπως σας υποσχέθηκα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, μία πολύ μικρή αναφορά θα κάνουμε σε ένα ξεχωριστό λαϊκό τραγουδιστή, Έλληνα τραγουδιστή, τον Πέτρο Αναγνωστάκη, που γεννήθηκε το 1933. Στα Ταμπούρια, ενώ καταγόταν από τη Μάνη, έφυγε από τη ζωή στο Κερατσίνι 1η Ιουλίου του 1996. Ο Πέτρος Αναγνωστάκης, που μόλις τον ακούσαμε εδώ, αρχές της δεκαετίας του 60, μαζί με τη Ρία Κούρτη, σε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα. Το Χαδιάρικο, δύο τραγούδια για το ραδιόφωνο από τον Πέτρο Αναγνωστάκη. Θα ακούσουμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη. Για αρχή θα βάλω το μαγνητόφωνο, ενώ στη συνέχεια άνοιξε το ράδιο.

Ορωματικός του λαϊκού τραγουδιού, ο ρομαντισμός, η αισθητική και το βαθύ συνέστημα είναι τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα τραγούδια του Πέτρου Αναγνωστάκη. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο kostasvirvos.gr. Καταγόταν από τη Μάνη, γεννήθηκε στα Ταμπούρια, έζησε στο Κερατσίνι, αξιόλογος τραγουδιστής, έκανε πολύ σπουδαία καριέρα. Η παρουσία του επί 20 χρόνια στο λαϊκό τραγούδι συνδέθηκε με πολύ μεγάλες επιτυχίες στη δισκογραφία και στο πάλκο. Ο στόχος του ήταν να γίνει μηχανικός στο εμπορικό ναυτικό, γι' αυτό φοίτησε διαδοχικά στις τεχνικές σχολές Σιβητανίδιο, Πάλμερ και Πειραϊκός Σύνδεσμος. Παράλληλα με τις σπουδές του, τραγουδούσε ερασιτεχνικά. Έκανε καντάδες στα κορίτσια της γειτονιάς του και έπαιζε κιθάρα στους φίλους του. Σε ηλικία 18 χρονών πήγε με την παρέα του στο κέντρο Ρουσέτου στον Κορυδαλό. Η φωνή του νεαρού Πέτρου, ζεστή και μελωδική, έκανε μεγάλη εντύπωση στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, ο οποίος του πρότεινε να τραγουδήσει επαγγελματικά, πράγμα που έγινε. Στο ίδιο διάστημα, ο Αναγνωστάκης έμαθε να παίζει θαυμάσια κιθάρα με δάσκαλο το φίλο του Μιχάλη Βέση. Όταν ήταν φοιτητής, έκανε καντάδα με κιθάρα στην περιοχή Θεμιστοκλειό. Όταν τον άκουσε ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και τον πήγε στην Κολούμπια. Το ντεμπούτο του στη δισκογραφία το έκανε το 1957. Ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι «Διάλογο» με τη Γιώτα Λίδια ή με Γνήσια Τσιγκάνα στην Κολούμπια. Θα τα ακούσουμε αυτό στο τέλος της εκπομπής. Σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και μουσική του Βασίλη Καραπατάκη. Στην Κολούμπια έκανε άλλα 4 τραγούδια. Ένα χρόνο αργότερα, το 1958, Πέτρος Αναγνωστάκης συνεργάζεται στο πάλκο και στο στούντιο με τον Γιώργο Ζαμπέτα και τη Ρία Κούρτη. Εμφανίστηκαν στον κήπο του Αλάχ, στο Εγάλο, όπου εκτός από τους τακτικούς θαμώνες, διασκέδασαν τα τραγούδια του και πολλές προσωπικότητες του διεθνούς jet set που επισκέπτονταν την Αθήνα. Ήταν στενή συνεργασία του Πέτρου Αναγνωστάκη με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τραγούδια από τη συνεργασία τους. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Αλέξανδρο που μας γράφει από την Εράτηρα Κοζάνη. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία. Στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, χωρίς χρέωση. Στέλνετε το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Να ακούσουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Αναγνωστάκης, Νίτσα Αντωνάτου. Η σύνθεση είναι του Μπάμπη Μπακάλι, η στίχη του Στέλιου Καμπέρη. 1962 και πληροφορίες κακές.

Και αυτό είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης μαζί με την Ίτσα Αντωνάτου, στην σύνθεση του Θεόδωρου Δερβενιώτη, στίχη του Κώστα Βίρμου, 1963. Και μόλις ακούσαμε τις αναμνήσεις. Παραμένουμε στον Κώστα Βίρβο, εδώ ακόμη μια σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι με την ερμηνεία του Πέτρου Αναγνωστάκη, και να ακούσουμε «Πατρίδα μου γλυκιά».

Ο Γιώργος Ζαμπέτας πήγε τον Πέτρο Αναγνωστάκη στην εταιρεία Μοντεκάρλο, δισκογραφική εταιρεία, εκεί έκανε 20 τραγούδια. Η εταιρεία αργότερα έκλεισε. Κατόπιν πήγε στα Τιώτης. Μετά, το 1958, πήγε στην Όντων Πάρλοφων. Μέχρι το 1964 ηχογραφούσε εκεί. Στο κέντρο του Κεφάλα τραγουδούσε με την Ίτσα Αντωνάτου, που τον ακούσαμε άλλωστε, και την Ρούλα Καλάκη. Στη Ρόδος, σε μια καλύβα μέσα στη θάλασσα που έτρωγαν ψαράκι, γνώρισε τον Ωνάση στο μαγαζί του Παπούλα. Ο Ωνάσης ήθελε να τον κάνει γαμπρό του, δεν δέχτηκε. Το 1960 μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα, Σταύρο Χατζηδάκη και Ανθούλα Λιφραγκή, ο Αναγνωστάκης πήγε στο Παρίσι, στις Κάνες, στη Ζυρίχη και στη Λουκέρνη. Εκεί το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία και παρουσιάστηκε με ευνοϊκές κριτικές και ρεπορτάζ από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Γαλλίας και της Ελβετίας. Το 1961 η συνεργασία Ζαμπέτα Αναγνωστάκη συνεχίζεται στην Όντων Πάρλοφων και φέρνει μια μεγάλη επιτυχία. Ήρθα και απόψε στα Σκαλοπάτια σου. Θα τα ακούσουμε φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά και στο πάλκο γνωστών μεγάλων κέντρων, ο Αναγνωστάκης γνωρίζει επιτυχία στο Κουλουριώτη, Περιβόλα, Χρυσό Βαρέλι, Φαλιρικών, Μαντουμπάλα και άλλα. Στη διετία 1963-64 ο Αναγνωστάκης συναγωνίζεται σε λαοφιλία τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της εποχής. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το 1966 του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα με την ερμηνεία του Πέτρου Αναγνωστάκη.

Τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1963 ο Πέτρος Αναγνωστάκης έλαβε μέρος στο πρώτο φεστιβάλ λαϊκού τραγουδιού στο στάδιο Καραϊσκάκη και τον Αύγουστο πήρε το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Χρυσό Μετάλλιο με το τραγούδι του Κώστα Μάνεση σε στίχους «Και εσύ αυτός που δεν αγάπησε, κλάψε καρδιά μου, κλάψε». Μετά το βραβείο του έγιναν προτάσεις να παίξει στον κινηματογράφο, αλλά αυτός αρνήθηκε, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι «Στόλισε την καμαρά σου» μαζί με τη Λίτσα Διαμάντη. Εδώ Πέτρος Αναγνωστάκης, ενώ ακολουθεί ένα τραγούδι για μια Αθηναίσα.

Γιώργος Απέτας, Πέτρος Αναγνωστάκης, Diana Grace και Έλα και αγκάλιασέ με. Παραμένουμε στη συνεργασία του Πέτρου Αναγνωστάκη με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Αυτή τη φορά με τη Ρία Κούρτη μαζί, αρχές της δεκαετίας του 60 και σε ένα βράχο στο Κρογιάλι.

Συχνά με το Δίλινγκ, ακόμη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη συνεργασία Ζαμπέτα Γνωστάκη. Υπάρχει και η Βραζιλιάνα, η Μεξικάνα και πολλά ακόμη. Δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα στη σημερινή μας εκπομπή. Και το επόμενο, και η επόμενη σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και Στάσου στο 16.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι. Γιώργος Ζαμπέτας, η στίχη εδώ του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Πέτρος Αναγνωστάκης, φυσικά εξαιρετικά αφιερωμένο στο φιλοκρατή Νίκο που μας τηλεφώνησε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε το τραγούδι που μας ζήτησε, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ελένα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πέτρος Αναγνωστάκης περιόδευσε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη. Μετά το 1967 σταμάτησε σιγά σιγά, άρχισε να αποσύρεται από τη δισκογραφία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του εργαζόταν κατά διαστήματα σε λαϊκά κέντρα του Πειραιά. Βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος, ζούσε με το παράπονο και με τη σκέψη ότι τον έχουν καταλήψει άνθρωποι. Αναπολούσε πάντα τις ζωματικές στιγμές του στο λαϊκό τραγούδι. Δηλώσεις του στον Πάνο Γεραμάνη: ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο όπως ο Διογέννης έψαχνε τότε, φαντάσου τώρα. Όλοι είμαστε περαστικοί. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, στο Κερατσίνι 1η Ιουλίου του 1996 και εγώ σας αποχαιρετώ με ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε, η Μεγνήσια Τσιγκάνα του Βασίλη Καραπατάκη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη μαζί με τη Γιώτα Λίδια.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Στη μέση στα Καλάβρητα μας τραγουδά η Δόμνα Σαμίου και μας θυμίζει ότι τα Καλάβρητα δεν συμβολίζουν μόνο την καταστροφή αλλά και τον αγώνα. Συχνά ξεχνάμε ότι πριν τη σφαγή τα Καλάβρητα ήταν απόλυτα ταυτισμένα με το 1821 και το εθνικό αφήγημα της κήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης στην Αγία Λαύρα. Στο πλαίσιο του αφιερώματός μας, στην έμφυλη ματιά της ιστορίας, επιχειρούμε να φωτίσουμε και άλλες πτυχές της ιστορίας των Καλαβρίτων, που έχουν μείνει στο περιθώριο των επίσημων αφηγήσεων. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις καλαβριτινές γυναίκες που μέσα από την απώλεια, τον πόνο και το πένθος ξαναέκτισαν την πόλη τους και κράτησαν ζωντανή την κοινωνία και την ελπίδα. Καλεσμένες μας είναι δύο γυναίκες που συνδέονται με το θέμα τόσο επιστημονικά όσο και βιωματικά. Η Νάντια Κωνσταντίνου, δικηγόρος και γραμματέας της Ένωσης Θυμάτων Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος. Ο παππούς της, Γεώργιος Καρκούλιας, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, αφήνοντας πίσω του την επιζήσασα χείρα γιαγιά της Εφροσύνη Καρκούλια, την επιζήσασα και ορφανή μητέρα της Αντιόπη Καρκούλια Κωνσταντίνου, τον επιζήσα και ορφανό θείο της Βασίλειο Καρκούλια. Στη δημόσια δράση της, η Νάντια αγωνίζεται για την ιστορική μνήμη και τη δικαιοσύνη. Μαζί της και η Φωτεινή Γουσέτη, οικαστικός και διδακτόρης ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εδώ και 15 χρόνια ερευνά την κοινωνία των Καλαβρίτων και το συλλογικό τραύμα που διαμόρφωσε την ταυτότητά της, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την καλλιτεχνική δημιουργία. Η Νάντια και η Φωτεινή είναι οι δημιουργοί των εκπομπών που θα ακούσετε. Οι ίδιες επέλεξαν το υλικό, διαμόρφωσαν τη δραματουργία, πρότειναν τα τραγούδια και τα ηχητικά ντοκουμέντα, συνθέτοντας ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Η μουσική υπόκρουση στις αφηγήσεις είναι από το soundtrack της ταινίας 1917 του Τόμας Νιούμαν. Νάντια και Φωτεινή, σας καλωσορίσουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Είναι μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ και μας φιλοξενείτε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: στόχος της εκπομπής μας είναι να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Και γι' αυτό ξεκινάμε, όπως πάντα, από το ιστορικό πλαίσιο. Η προπολεμική καλαβιτινή κοινωνία διαμορφώθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό πλαίσιο. Τα Καλάβρητα κατήχαν προνομιακή θέση στη συλλογική μνήμη του νέου ελληνικού κράτους, καθώς συνδέθηκαν άμεσα με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και την Αγία Λαύρα, γεγονός που τα κατέστησε σύμβολο της εθνικής ταυτότητας, της αντίστασης κατά του κυριαρχικού άλλου και της ελευθερίας. Η ιστορική αυτή φόρτιση συνετέλεσε στην ανάδειξη της πόλης σε τόπο με ιδιαίτερο κύρος, τόσο ιδεολογικό όσο και πολιτιστικό, ήδη από τον 19ο αιώνα.
1: Είναι σημαντικό όλο αυτό το πλαίσιο στο να καταλάβουμε ότι τα γεγονότα του 1943 έχουν να κάνουν και με αυτό το συμβολικό πλαίσιο. Ουσιαστικά η επιχείρηση Καλάβρητα, η οποία κορυφώθηκε στην πόλη των Καλαβρίτων αλλά επηρέασε όλη τη γύρω περιοχή και τα Καλαβριτοχώρια, είχε σαν στόχο τον εκφοβισμό του λαού της Ελλάδας και την πλήξη του εθνικού φρονήματος και την απειλή των Ελλήνων έτσι ώστε να μην είναι υποστηρικτική προς την αντίσταση. Η διτή ταυτότητα της Κομόπουλης των Καλαβρίτων σήμερα συνιστάται από το να είναι από τη μία περήφανο σύμβολο της αντίστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από την άλλη να συμβολίζει την αντίσταση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρόλα αυτά όμως δεν έχει λυθεί ο αντιστασιακός χαρακτήρας της περιοχής. Και αυτό γιατί η ευθύνη για την εκτέλεση των Καλαβριτινών έχει επιρριφθεί από κάποια επίσημη αφήγηση της ιστορίας, η οποία συνάδει με τους τρόπους που εξήγησε η γερμανική αρχή τότε το γιατί έγινε αυτή η καταστροφή, δηλαδή με τη λογική των αντιπίνων. Μέχρι σήμερα αυτή η αντίφαση δεν έχει λυθεί όσο αφορά το ποιο είναι το πρόσημο της πόλης των Καλαβρίτων, δηλαδή αν είναι σύμβολο αντίστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αντίστοιχα με το αν είναι σύμβολο αντίστασης απέναντι στους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι γυναίκες στα μεταπολεμικά Καλάβρητα επίσης επηρεάστηκαν πάρα πολύ από αυτό το συμβολικό χαρακτήρα της πόλης. Και αυτό γιατί η βασίλισσα τότε, Φρυδερίκη, η οποία ήταν γερμανικής καταγωγής, θεωρούσε τα Καλάβρητα συνεβασμένα με την αντίσταση. Άρα δεν ήθελε να υποστηρίξει τις γυναίκες και τα παιδιά που είχαν παραμείνει εκεί πέρα. Απ' την άλλη, τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, σε μια περίοδο που οι γυναίκες ακόμα δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, δεν είχαν λόγο να υποστηρίξουν μια κοινωνία η οποία δεν τους επέφερε ψήφους, δεν τους υποστήριζε στην εκλογική διαδικασία.
0: Τα δε μεταπολεμικά Καλάβρητα κατοικήθηκαν κυρίως από μια κοινωνία γυναικών, η οποία όμως οργάνωσε τις συνθήκες επιβίωσής της με αξιοθαύμαστο τρόπο, κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, δηλώνοντας ως σκοπό τους το να επαναφέρουν τη ζωή στα Καλάβρητα και με αυτόν τον τρόπο αφενός να τιμήσουν τους νεκρούς τους, αφετέρου, είναι πολύ σημαντική και αυτή η διάσταση της συμπεριφοράς τους, να μην αφήσουν να ξεχαστεί το έγκλημα και να διατηρήσουν τη μνήμη του τι έγινε διαχρονικά, με στόχο να αποτραπούν οι πόλεμοι στο μέλλον. Οι γυναίκες αυτές πήραν πολιτικές αποφάσεις και εργάστηκαν σκληρά για να πετύχουν αυτό που σήμερα είναι μια εξαιρετικά ζωντανή και ενδιαφέρουσα Κομόπολη των Καλαβρίτων και βεβαίως έδρα του δικτύου μαρτυρικών πόλων της Ελλάδας. Η συμβολή των Καλαβριτινών γυναικών είναι εν σώμα τη μνήμη και γνώση στους Καλαβριτινούς. Ωστόσο, η δυναμική και επιτυχημένη συνεισφορά τους στη ζωή δεν υπογραμμίζεται από το επίσημο μνημονικό αφήγημα που τις παρουσιάζει μόνο ως κλαίουσες χείρες και όχι και ως ενεργές πολίτισσες και πρέσβυρες αιτημάτων για δικαιοσύνη, ειρήνη και κυρίως αγάπη.

0: Κοντούλα Λεμονιά τραγουδούν οι Φυγατέρες σε μουσική επιμέλεια Θωμά Κωνσταντίνου. Το τραγούδι αποκτά νέα διάσταση μέσα από 5 γυναικείες φωνές που υμνούν την αλληλεγγύη και τη μνήμη. Άραγε, πώς ήταν η ζωή στα Καλάβρητα πριν τον πόλεμο?
1: Είναι σημαντικό να έχουμε μια εικόνα για το πώς ήταν τα Καλάβρητα πριν την καταστροφή, τα οποία λειτουργούσαν ως οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Η πόλη συγκέντρωνε διοικητικές, εμπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες. Ήταν δηλαδή το εμπορικό κέντρο της γενικότερης περιοχής. Υπήρχε άνθεση στην τοπική οικονομία, που βασιζόταν και στην αγροτική παραγωγή, στην κτηνοτροφία, στο εμπόριο και κυρίως στην τοπική αγορά. Αυτό το σημαντικό εμπορικό κέντρο είχε σαν κέντρο του αυτό το πεζόδρομο των Καλαβρίτων, δηλαδή όποιος επισκεφτεί σήμερα τα Καλαβρίτα είναι ο πεζόδρομος που έχει και αυτές τις μεταλλικές ράγες που συμβολίζουν τις γραμμές του οδόντοτου. Συγκέντρωνε όλο τον πληθυσμό της επαρχίας και υπήρξε κοινωνικό επίσης κέντρο ολόκληρης περιοχής. Υπήρχε εμπορική τάξη που είχε σημαντική ρευστότητα οικονομική. Υπήρχαν δημόσιες υπηρεσίες, υπήρχαν δικαστήρια και υπήρχε ένας πολύ δυνατός πυρήνας οικονομικός, κοινωνικός, εμπορικός. Σε όλο αυτό προσθέθηκε η λειτουργία του οδοντοτού σιδηροδρόμου που από το 1896 ουσιαστικά έφερε τα Καλάβρητα για την εποχή πολύ καλή επικοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου εμφανίζονται στα Καλάβρια τα πρώτα σημάδια οργανωμένης φιλοξενίας επισκεπτών. Το ξενοδοχείο Χελμός, που ιδρύθηκε το 1922 και υπάρχει ακόμα, βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η δημιουργία του ξενοδοχείου και των άλλων δομών έχει να κάνει με το θρησκευτικό τουρισμό. Επίσης είχε να κάνει με το δροσερό κλίμα που έχουν τα Καλάβρητα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Με λίγα λόγια, από τότε τα Καλάβρητα υπήρξαν κέντρο τουριστικό με κάποιο τρόπο.
0: Επιπλέον στα Καλάβρητα προπολεμικά λειτουργούσε οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα με βασικούς πυλώνες το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο που είχε ιδρυθεί ήδη από το 1882 αποτελούσε το κύριο ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής και συγκέντρωνε μαθητές όχι μόνο από τα Καλάβρητα αλλά από και την ευρύτερη ας πούμε, περιφέρεια Καλαβρίτων. Και πολιτιστικά η κοινωνία των Καλαβρίτων ήταν για εκείνη την εποχή ακμάζουσα. Όπως προαναφέρθηκε, είχε σημαντική κοινωνική ζωή, είχε εκδηλώσεις, είχε φιλαρμονική μπάντα και ερασιτεχνική θεατρική ομάδα. Οπότε συνολικά τα Καλάβρητα του Μεσοπολέμου, που αριθμούσαν γύρω στους 2.000 κατοίκους, συνιστούσαν μια δυναμική μικρή κομμόπολη, όπου η ιστορική μνήμη, η εμπορική δραστηριότητα και οι κοινωνικές δομές συνυφαίνονταν, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα. Αυτό διακόπηκε πολύ βία με τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως εισαγωγή στα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα ακούσουμε αποσπάσματα από ένα έργο της Φωτεινής η οποία μέσα από την έρευνα και την τέχνη προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τι συμβαίνει στα Καλάβρητα.
1: Αυτό που θα ακούσουμε είναι μέρος του εικαστικού βίντεο «Μάμα, Στάρματα, Λίλη Μαρλέν». Αυτός είναι ο τίτλος. Η ηχογράφηση έγινε το 2019 και αυτή η μορφή του μοντάζ που είναι το τελικό αποτέλεσμα το 2021. Κατά τη διάρκεια του ηχητικού αποσπάσματος θα ακούσετε τον καλαβριτινό Γιώργο Δημόπουλο που ανακαλεί τρία τραγούδια που έμαθε όταν ήταν παιδί. Το πρώτο τραγούδι είναι ένα από αυτά που μάθαινε οι Ιταλοί στρατιώτες στα καλαβριτινά παιδιά της περίοδου της Ιταλικής κατοχής. Το δεύτερο είναι από εκείνα που μάθαιναν τα ίδια παιδιά οι αντάρτες όταν η περιοχή βρισκόταν υπό αντάρτικη διακυβέρνηση. Και το τρίτο μέρος αποδίδει το ρυθμό ενός τραγουδιού που τραγουδούσαν οι στρατιώτες της Βέρμαχτ μετά την εκτέλεση την ημέρα της καταστροφής. Ο Γιώργος Δημόπουλος ήταν 13 ετών την ημέρα της καταστροφής. Είναι ένας από τους καλαβριτινούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να αφηγούνται συνέχεια τις μνήμες τους και να εξηγούν τα συναισθήματα που απορρέουν από αυτές σε όλους όσους έχουν διάθεση να μάθουν το τι συνέβη στα Καλάβρητα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα χρόνια που ακολούθησαν.
2: Μάμα μα σολτάτο φελίσε, πέρκαρι τόρνοντατε,

0: Πώς φτάσαμε σε αυτό που λέμε επιχείρηση Καλάβρητα? Τι συνέβη τον Δεκέμβριο του 1943?
1: Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Ελλάδα διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες ελέγχου, όπου η Γερμανία διατήρησε τον έλεγχο των στρατηγικά σημαντικότερων περιοχών, ενώ η υπόλοιπη χώρα μοιράστηκε έτσι ώστε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των συμμαχικών προς τη Γερμανία χωρών, δηλαδή της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Με αυτόν τον τρόπο η Πελοπόννησος περιήλθε στην Ιταλική ζώνη κατοχής. Τώρα, από την αρχή της κατοχικής περίοδου δημιουργήθηκαν αντιστασιακές ομάδες με στόχο την απελευθέρωση της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα δεν είχε συνθηκολογήσει. Η επαρχία Καλαβρίτων κατήχε κέρια στρατηγική θέση για τον έλεγχο της Πελοποννήσου λόγω τοποθεσίας και κομβικού οδικού δικτύου. Η φυσιολογία του εδάφους, που καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα δυσπρόσιτη, ενίσχυσε τις δυνατότητες δημιουργίας Αντάρτικου. Το μεγαλύτερο μέρος της βορειοδυτικής Πελοποννήσου βρέθηκε υπό τον έλεγχο των Ανταρτών. Στον ορεινό όγκο του Χελμού συγκεκριμένα έδρευε η ισχυρή αντιστασιακή ομάδα του ΕΑΜΕΛΑΣ με σμιναγό τον Μίχο, η οποία όμως αντιμετώπιζε προβλήματα οπλισμού. Παράλληλα, αγγλικές αποστολές, οι οποίες κατέφθασαν ως αλεξιπτωτιστές, κινούνταν στα βουνά της Πελοποννήσου και ενίσχυαν τις αντάρτικες ομάδες και επίσης συντόνιζαν και σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη δράση τους. Τώρα, την περίοδο μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, οι Γερμανοί βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς τα στρατεύματα κατοχής μειώθηκαν. Ενώ, παράλληλα, οι αντιστασιακές ομάδες κέρδιζαν συνεχώς δύναμη. Προσπάθησαν να ελέγξουν την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων, όπου σημειωνόταν σημαντική επαναστατική δράση, με πολυάριθμα σαμποτάζ και αντάρτικες ενέδρες. Το γερμανικό επιτελείο έκρινε απολύτως απαραίτητο να εξοντωθούν οι επαναστατικές ομάδες στις περιοχές, τις οποίες βάσει της συνθήκης της Γενέβης και από τη στιγμή που ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός, δεν τις αντιμετώπιζαν ως μέλη ενόπλου δυνάμεων. Γι' αυτό το λόγο οι επαναστάτες αναφέρονταν συχνά στα γερμανικά έγγραφα ως συμμορίτες.
2: Γρονταγόντι μπόσια στρατηγιώνα, τα

0: να ζωντάνεψε τ' αρματολίκι η φλόγα μέσα μας σφυροκοπή.
1: Βάσει μιας εντολής που έφερε την υπογραφή του αρχηγού της ανώτατης διοίκησης της Wehrmacht, στρατάρχη Wilhelm Keitel, και εκδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1941 για την καταπολέμηση του στασιαστικού κινήματος στα κατεχόμενα εδάφη, για κάθε ένα Γερμανό νεκρό ή τραυματία προβλεπόταν να εκτελούνται 50 έως 100 Έλληνες. Έτσι εφαρμόστηκε η τακτική των δίθεν αντιπίνων. Καθώς η αντίσταση έγινε συστηματική, η κατοχική εξουσία ενέτεινε τα εκφοβιστικά μέτρα, πολλαπλασιάζοντας τις εκτελέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιχείρηση Καλάβρετα. Στις 16 με 17 Οκτωβρίου του 1943 πραγματοποιήθηκε η μάχη της Κερπινής μεταξύ του ανεξάρτητου τάγματος Καλαβρίτων του Ελλάς και του Λόχου Κυνηγών, ο οποίος βρισκόταν σε πορεία προς τα Καλάβρετα. Στη μάχη αυτή νίκησαν οι αντάρτες, σκοτώθηκαν 9 Έλληνες και 4 Γερμανοί, ενώ 81 Γερμανοί πιάστηκαν εχμάλωτοι και οδηγήθηκαν στα Καλάβρετα. Ακολούθησε μία περίοδος διαπραγματεύσεων. Οι αντάρτες πρότειναν την ανταλλαγή των εχμαλώτων με Έλληνες αντιστασιακούς που βρίσκονταν στα χέρια των Γερμανών, ωστόσο οι προσπάθειες τελικά πέβησαν άκαρπες. Η μάχη της Κερπινής αποτέλεσε την αφορμή για την επιχείρηση Καλάβρετα, Unternehmen Καλάβρετα, όπως ονομάζεται από τους Γερμανούς, η οποία είχε σαν στόχο την εκαθάριση της περιοχής από τις αντιστασιακές ομάδες, την αναζήτηση των Γερμανών εχμαλώτων του λόχου Σόμπερ και την τρομοκράτηση του άμαχου πληθυσμού μέσα από εκτελέσεις και υπερπολίσεις χωριών, έτσι ώστε να συνετιστούν, μέσα σε εισαγωγικά, και να μην υποστηρίζουν τους αντάρτες. Η διαταγή για την επιχείρηση Καλάβρετα υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου του 1943 από το διοικητή της 117 Μεραρχίας Κυνηγών Βέλφιγκερ και πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 15 Δεκεμβρίου του 1943. Υπήρξε μία από τις πιο σκληρές επιχειρήσεις του τακτικού γερμανικού στρατού της Wehrmacht στην Ευρώπη. Στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, οι καμπάνες χτύπησαν ξημερώματα και οι κάτοικοι κλήθηκαν να συγκεντρωθούν όλοι στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, έχοντας μαζί τους μία κουβέρτα και τρόφιμα για μία μέρα. Εκεί έγινε ο διαχωρισμός γυναικών και παιδιών από τους άντρες και τα αγόρια άνω των 14 χρονών. Σημειωτέων, επειδή την εποχή εκείνη δεν είχαν ταυτότητες, κάποια παιδιά που ήταν πιο ψηλά θεωρήθηκαν ότι είναι μεγαλύτερες ηλικίες από αυτήν την οποία πραγματικά ήταν και πήγαν μαζί με τους άντρες. Οι άντρες και οι έφηβοι οδηγήθηκαν κατά ομάδες στη ράχη του Καπί, είναι ένα κοντινό σημείο που βρίσκεται σε ύψωμα με αμφιθεατρική θέα στα Καλάβρετα, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά παρέμειναν κλεισμένες στο σχολείο. Την ίδια στιγμή τα Καλάβρετα παραδίδονταν στις φλόγες. Τα σπίτια πυρπολήθηκαν το ένα μετά το άλλο, ενώ ο οδοντωτός μετέφερε μακριά οτιδήποτε είχε αξία. Σπίτια, μαγαζιά, αποθήκες, ό,τι πολύτιμο υπήρχε λιλατήθηκε. Οι διευθυντές των τραπεζών και των δημοσίων υπηρεσιών υποχρεώθηκαν να ανοίξουν τα χρηματοκιβώτια και να παραδώσουν το περιεχόμενό τους στους Γερμανούς. Τα τρόφιμα και τα ζώα μεταμφέρθηκαν και όλες οι πηγές της τροφής στην περιοχή καταστράφηκαν. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή οι άντρες που οι Γερμανοί τους είχαν τοποθετήσει σαδιστικά να παρακολουθούν την καταστροφή από τη ράχη του Καπί, καθησυχάζονταν ότι δεν θα χάσουν τη ζωή τους. Το μεσημέρι, με χρήση φωτοβολίδων, δόθηκε σήμα για να γίνει η εκτέλεση των αντρών. Εκτελέστηκαν με χρήση μυδράλιων και ακολούθως με χαριστική βολή. Μετά την εκτέλεση, οι Γερμανοί στρατιώτες άρχισαν να αποχωρούν. Οι γερμανικές πηγές εκείνης της εποχής αναφέρουν ότι οι εκτελέσεις ανήλθαν σε 696 άτομα, ωστόσο ο ακριβής αριθμός των θυμάτων της επιχείρησης Καλάβρετα εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα αμφιλεγόμενος. Οι γυναίκες και τα παιδιά, βγαίνοντας από το σχολείο, πνιγμένοι από τους καπνούς, έψαξαν τους άντρες και μετά από λίγο ήρθαν αντιμέτωπες με έναν τεράστιο όγκο από τα παραμορφωμένα σώματα των μελών των οικογενειών τους. Επιζήσαντες και της χαριστικής βολής ήταν 13 άντρες και από τα Καλάβρετα δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα. Από τα 620 σπίτια παρέμειναν τα 16, δεν υπήρχε τροφή.

0: Μάμα ρε.
1: Είναι τρομακτικό το ότι οι Γερμανοί τραγουδούσαν το Λιλί Μαρλέν μετά τις εκατοντάδες εκτελέσεις, ενώ συνέχιζαν να καταστρέφουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.
2: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Καλάβρετα καταστράφηκαν οι οικισμοί και οι μονές Ρογή, Κερπινή, ο σιδηροδρομικός σταθμός της Κερπινής, η Άνω Ζαχλωρού, η Κάτω Ζαχλωρού, το Σούβαρδο, το Βραχνί, τα Καλάβρετα, η Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, η Μονή Αγίας Λαύρας, η Αγία Κυριακή, οι Αυλές, η Βυσοκά, η Φτέρη, η Κλαπατσούνα, το Πυργάκι, η Βάλτσα, τα Μελίσια, η Μονή Ομπλού, η Λαπαναγή, το Μάζι, τα Μαζέικα, το Παγκράτη, η Μορόχοβα, το Δερβένι, ο Βάλτος, το Πλανητέρο και τα Καλύβια. Επιπλέον η φωτιά στην Αγία Λαύρα έκαψε μια βιβλιοθήκη με 400 βιβλία και 100 τόμους με χειρόγραφα του 16ου αιώνα.
1: Με ποιο σκεπτικό σχεδίαζαν οι Ναζί αυτή τη θηριωδία? Και τελικά το σχέδιο τους πέτυχε?
3: Η επιχείρηση Καλάβρετα από τη γερμανική Βέρμαχτ είχε τρεις στόχους. Πρώτος ήταν να συναντηθούν οι ομάδες των ανταρτών με τα στρατεύματα της Βέρμαχτ πάνω στο Χελμό και να καταστραφούν. Αυτή η δράση θα είχε προφανώς ένα αποτέλεσμα να απελευθερωθούν οι Γερμανοί εχμάλωτοι που είχαν κρατηθεί από τη μάχη της Γερμανής από τους αντάρτες. Το να χτυπηθεί το σύμβολο του έθνος κράτους της Ελλάδας, δηλαδή τα Καλάβρετα, σε συμβολικό χαρακτήρα, θα τρομοκρατούσε τους Έλληνες γενικότερα και θα λειτουργούσε ως εκφεβισμός για τον γενικότερο πληθυσμό. Τελικά κανένας από τους τρεις στόχους αυτούς δεν επιτεύχθη. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν συνάντησαν αντάρτες καθώς ανεβαίνανε στο Χελμό. Προφανώς και δεν μπόρεσαν να απελευθερώσουν τους εχμαλώτους. Και όσο αφορά το στόχο τους να ηρεμήσει ο γενικότερος πληθυσμός μέσα από εκφοβισμό, είχε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, καθώς το μίσος εναντίον των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής γιγαντώθηκε όταν έγινε γνωστή η καταστροφή των Καλαβρίτων και δημιούργησε εντονότερο κλίμα υπέρ του ΕΑΜ αυτό.

Ακούμε ακόμη ένα κομμάτι από το soundtrack της ταινίας 1917. Ο τίτλος του «Ecous en Men», όπως ονομάζεται το γαλλικό χωριό που καταστράφηκε ολοσχερός στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξαναχτίστηκε από το μηδέν, όπως και τα Καλάβρητα.

0: Το πρώτο βράδυ, τι έκαναν οι γυναίκες μόλις συνειδητοποίησαν τι συμβαίνει.
1: Μόλις τα γυναικόπαιδα κατέληψαν το σχολείο, άρχισαν να αναζητούν τους άντρες και γρήγορα, με φρίκι, τους εντόπισαν στο λόφο του Καπί. Περιγράφεται ότι οδηγήθηκαν στον τόπο αυτόν από το αίμα, το οποίο κυλούσε προς την πόλη. Ενώ οι νεκροί, ακροτηριασμένοι και φρικτά παραμορφωμένοι λόγω της χαριστικής βολής στο κεφάλι, κοιτώνταν σε σωρούς. Οι μανάδες δεν είχαν πουθενά αλλού να αφήσουν τα παιδιά τους. Κάποιες είχαν προλάβει να τα αφήσουν έξω από την καιόμενη εκκλησία ή στην είσοδο του νεκροταφείου. Οι περισσότερες όμως τα πήραν τα παιδιά μαζί τους. Και έτσι ήταν όλοι μαζί μάρτυρες αυτού του αποτρόπαιου θεάματος. Η νύχτα πλησίαζε και είχαν αρχίσει να ακούγονται τα σκυλιά και οι λύκοι από τις γειτονικές περιοχές, επειδή είχαν μυρίσει αίμα. Έπεσε πανικός και προσπάθησαν να τους στάψουν άμεσα για να μην τους φάνε τα ζώα. Η μεταφορά των παραμορφωμένων αντρικών σωμάτων ήταν πρακτικά πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποίησαν τις κουβέρτες που κάθε ένας από αυτούς είχε μαζί του, πάνω στις οποίες έσαιναν τα πτώματα προς το νεκροταφείο. Μέσα στα αποκαίδια δεν είχαν διασωθεί εργαλεία ώστε να μπορέσουν να σκάψουν οι γυναίκες. Κάποιες από αυτές έπρεπε να βρουν τρόπο να θάψουν μέχρι και 7 μέλη της οικογένειάς τους. Λέγεται ότι η ταφή που έγινε με πρωτόλια μέσα διήρκησε 40 μέρες σε μια συνεχή αναμέτρηση της ανθρώπινης αντοχής με τη φύση. Τώρα, σε όλους τους πολιτισμούς και σε κάθε γωνιά του κόσμου, η δυνατότητα να τελούνται τα έθιμα που συνοδεύουν το θάνατο, η ταφή, το πένθος,

0: Θετισμός, συνιστά θεμελιώδη, ιερή και βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με την αξιοπρέπεια του νεκρού και των ζωντανών. Το να περιάγουν συνεχώς οι Γερμανοί τα γυναικόπαιδα σε αυτή την κατάσταση ομοιρίας και πυρπόλησης, αποστέρησης των απολύτων αναγκαίων, φαγητού, ρούχου, στέγης, εργαλείων, και να τα εξαναγκάσουν σε ένα πολυήμερο υπεράνθρωπο και απάνθρωπο αγώνα για την τήρηση των ιερών εθίμων της ταφής, των συγγενών τους, είναι και αυτό ένα ακόμη έγκλημά τους.
1: Σε όλα τα καλάβρητα υπάρχουν αποτυπώματα εκείνης της νύχτας που δεν σε αφήνουν να ξεχάσεις. Και αν επισκεφτεί κανείς το Δημοτικό Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος που στεγάζεται στο χώρο του σχολείου που είχαν κλείσει οι Γερμανοί τις γυναίκες και τα παιδιά, αποκτά μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη σφαγή και το τι προηγήθηκε. Πριν μπει κανείς στις αίθουσες, έρχεται σε επαφή με ένα συγκλονιστικό λεπτό.
2: Στον προαύριο χώρο του Δημοτικού Μουσείου Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, όπως μπαίνουμε από τη μεταλλική είσοδο της αυλής στο αριστερό μας χέρι, υπάρχει ένα γλυπτό που έχει τον τίτλο «Στον πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές». Είναι φτιαγμένο από μπρούτζο σε φυσικό μέγεθος και είναι κομπισμένο πάνω στη γη. Δηλαδή ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με την γλυπτική εγκατάσταση πρόσωπο με πρόσωπο σε φυσικό μέγεθος και σε παρόμοιους όρους. Το κλειπτό αυτό απεικονίζει μία γυναίκα που προσπαθεί να σύρει με μία κουβέρτα έναν άντρα και δίπλα της υπάρχουν δύο μικρά παιδιά. Το κλειπτό το έχει φιλοτεχνήσει ο Νίκος Δημόπουλος, που είχε το καλλιτεχνικό όνομα Διόνικος, και μπροστά σε αυτό υπάρχει μία πινακίδα που εξηγεί τα γεγονότα της 13ης Δεκέμβρη του 1943. Το γλυπτό προφανώς αποτυπώνει κομμάτι της συλλογικής και της ατομικής μνήμης των Καλαβριτινών. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρω ότι αποτελεί δωρεά του Αντρέα Βαρελόπουλου, ο οποίος είναι το αγόρι μαζί με την αδερφή του Μπέτη, ενώ βρίσκονται δίπλα στη μητέρα τους, Βασιλική Βαρελόπουλου, η οποία προσπαθεί να τραβήξει και να σύρει με τη κουβέρτα τον άντρα της Θεόδωρο. Είναι σημαντική αυτή η απεικόνιση, όπως είπα, για το τεράστιο συλλογικό και ατομικό τραύμα που επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει το σύνολο του πληθυσμού. Όσοι άνθρωποι υπήρξαν στα Καλάβρητα μετά την καταστροφή, ουσιαστικά έχουν στιγματιστεί από αυτή ακριβώς τη συνθήκη.

αλλάζει τα κουσμανούλα μου. Αχ, πικρού, πικρή που είναι.

0: Γιώργη, τ' ακούς, μανούλα μου.
1: Αυτό είναι ένα μυρολόι που δημιουργήσανε οι Καλαβριτινές για τους νεκρούς τους. Το ηχητικό απόσπασμα είναι από την ταινία του Γιάννη Κατομερή, Καλάβρητα, 13 Δεκέμβρη 1943. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας επιτρέπει να το παίξουμε.
2: Το νεκροταφείο. Όποιος έχει επισκεφτεί το νεκροταφείο, καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλώς ένας τόπος ταφής. Είναι ένας τόπος μνήμης που εξακολουθεί να ζει. Τι είναι αυτό που κάνει αυτόν τον χώρο τόσο ξεχωριστό?
1: Μετά τον πόλεμο, το νεκροταφείο των Καλαβρίτων δεν ήταν μόνο ένας τόπος ταφής, αλλά αποτέλεσε το σημείο συνάντησης των Καλαβριτινών που είχαν απομείνει στο συγκεκριμένο τόπο. Ήταν το αγαπημένο του σημείο συλλογικής παρουσίας και μνήμης. Στα μνήματα όσων εκτελέστηκαν τα επόμενα χρόνια αναγράφηκε η ημερομηνία της εκτέλεσης και το γεγονός ότι ήταν εκτελεσμένοι. Ουσιαστικά αυτή είναι μια καταγγελία που μνημειοποιείται μέσα στο χώρο που αποτελεί τον οικείο χώρο συλλογικής παρουσίας και μνήμης των Καλαβριτινών. Μετά την καταστροφή, οι γυναίκες επισκεπτόντουσαν καθημερινά αυτόν τον τόπο, το γέμισαν λουλούδια και τον έκαναν όσο πιο όμορφο μπορούσαν. Τα παιδιά συνόδευαν τις γυναίκες και όχι μόνο τις βοηθούσαν και ήταν μέρος της κοινότητας που συναντιόταν εκεί, γιατί ήταν το μέρος συνάντησης ολόκληρης κοινότητας των Καλαβριτών, αλλά εκπαιδευόντουσαν πάνω στο θέμα της μνήμης. Αυτές οι γυναίκες ουσιαστικά μάθαν στα παιδιά τους το να μην ξεχάσουν και τους μεταλαβαδεύσανε την ευθύνη των επιδιώξεων των Καλαβριτινών. Το νεκροταφείο των Καλαβρίτων είναι ένα ζωντανό ιστορικό μνημείο διατήρησης της μνήμης και διεκδίκησης της κάθαρσης. Σε αυτό το χώρο περνάει από γενιά σε γενιά η ταπεινότητα και ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο.
3: Πρόσφατα, με ενέργειες της Ένωσης Θυμάτων Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρίτων και την υποστήριξη του Δημάρχου Καλαβρίτων κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου, το νεκροταφείο Καλαβρίτων υπήχθη στο Δίκτυο Σημαντικών Νεκροταφείων της Ευρώπης. Στη συνέχεια, το Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Ένωση Θυμάτων Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος μια εθελοντική δενδροφύτευση 80 κυπαρισιών για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δενδροφύτευση είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι εν ζωή επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος συνεχώς μειώνονται. Η συμμετοχή των απογόνων των μαρτύρων αποτέλεσε μια πράξη μνημόνευσης του παρελθόντος, μια πράξη απότισης φόρου τιμής στους προγόνους μας, εορτασμού της ανθεκτικότητας του πληθυσμού μας και βεβαίως πράξη διαδοχής των νέων κατοίκων της πόλης μας στον αγώνα για τη δικαίωση, για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν και την πρόθεση της ειρήνης. Η συμμετοχή μικρών και μεγάλων υπήρξε πραγματικά συγκινητική.

0: έγινε τα χρόνια που ακολούθησαν την τραγωδία. Πολλοί έφυγαν από τον τόπο τους, υπήρχαν όμως και αυτοί που έμειναν.
1: Το πρώτο διάστημα μετά την καταστροφή, πολλές Καλαβριτινές πήραν τα παιδιά τους και μεταφέρθηκαν σε άλλες πόλεις και κάποιες από αυτές και σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν την υποστήριξη των συγγενών τους. Αυτή η συνθήκη δημιούργησε μια εκτεταμένη διασπορά Καλαβριτινών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και ανά τον κόσμο. Οι περισσότεροι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα μέλη της Καλαβριτινής Διασποράς στην πλειοψηφία τους διατηρούν πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Καλάβρητα και πολλοί από αυτούς έχουν ξαναχτίσει τα σπίτια τους εκεί και τα χρησιμοποιούν είτε ως εξοχικές κατοικίες είτε ακόμη και ως μόνιμες κατοικίες μετά τη συνταξιοδότησή τους. Η διαδικασία της διατήρησης των δεσμών με τα Καλάβρητα και της επίσκεψης σε αυτά ξεκίνησε άμεσα. Αμέσως μετά την καταστροφή, με τις οικογένειες να περνούν όλο το καλοκαίρι στα ερείπια και να εργάζονται εντατικά για την ανασυγκρότηση του τόπου.
0: Οι γυναίκες των Καλαβρίτων αποφασίζουν να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους.
2: Οι οικογένειες που έμεναν στα Καλάβρητα στεγάστηκαν στα ελάχιστα σπίτια που είχαν απομείνει, όσες μπορέσαν να χωρέσουν, μένανε πάρα πολλά άτομα σε κάθε σπίτι και προσπάθησαν με τα χέρια τους, μέσα στα χαλάσματα από τα καμένα σπίτια, με τσίγκους, με ξύλα, με ό,τι μπορούσαν να φτιάξουν προσωρινά καταλήμματα. Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και οι κατασκευές αυτές δεν μπορούσαν να προστατεύσουν τις γυναίκες και τα παιδιά από αυτό που συνέβαινε. Καλαβριτινές και τα παιδιά αυτά πολύ συχνά κοιμόντουσαν κάτω από το χιόνι. Η κοινωνία αυτή στηρίχθηκε με πακέτα βοήθειας από τον Ερυθρό Σταυρό και την UNRWA. Από διαφορετικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στέλνανε τρόφιμα, μεταχειρισμένα ρούχα, τα οποία για την κοινότητα ήταν πολύτιμα. Επίσης γινόντουσαν συσίτια, κυρίως από τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι έντονα χαραγμένα στη μνήμη των τότε παιδιών τα συσίτια. Θυμούνται ότι κάποιες από τις μητέρες τους θεωρούσαν πάρα πολύ υποτιμητική αυτή τη διαδικασία. Θυμάμαι μια κυρία μου είχε πει ότι προτιμούσε να μην φάει κάποιες μέρες από το να στηθεί για ώρα στην ουρά περιμένοντας ένα πιάτο φαγητό. Η απόσταση μεταξύ του επίπεδου ζωής που είχαν πριν την καταστροφή και αυτής της συνθήκης ήταν επίσης εξαιρετικά τραυματική. Μετά την καταστροφή υπήρξε μια ιδέα να παραμείνουν τα Καλάβρητα έτσι όπως ήταν, χαλάσματα. Με κάποιο τρόπο, αυτός ο τρόπος σκέψης ήταν παράλληλος με τη μνημειοποίηση της πόλης του Ορατούρ στη Γαλλία, που μνημονεύει τη θηριωδία του ναζισμού στην κατάσταση των χαλασμάτων που έχει παραμείνει. Αν ακολουθούσαν αυτόν τον τρόπο σκέψης, οι γυναίκες και τα παιδιά θα μεταφερόντουσαν στο κοντινό χωριό σκεπαστό. Δεν ρωτήθηκαν οι γυναίκες και τα παιδιά. Κυρίως οι γυναίκες, δηλαδή τα παιδιά, μάλλον δεν θα τα ρωτούσαν, αλλά δεν ρωτήθηκαν για το αν ήθελαν να μεταφερθούν ή όχι. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιες αποφασίσανε ότι θα παραμείνουν στα Καλάβρητα και θα επαναφέρουν τον κατεστραμμένο τόπο στη ζωή, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα τιμήσουν τους νεκρούς τους. Η ανοικοδόμηση των Καλαβρίτων μετά τον εμφύλιο έγινε σιγά-σιγά. Σε κάθε οικογένεια δόθηκε ένα μικρό σπίτι, το οποίο κατασκευάστηκε από την υπηρεσία στέγασης. Ουσιαστικά ήταν δύο όροφοι που είχαν ένα δωμάτιο κάθε όροφος και τουαλέτα έξω. Όσα μέλη και να είχε μια οικογένεια έπρεπε να χωρέσουν στο ίδιο μέγεθος σπιτιού. Κάποιες Καλαβριτινές θυμούνται επίσης αυτή τη διαδικασία ως τραυματική, δηλαδή θυμούνται τη διαφορά μεταξύ των προηγούμενων σπιτιών και των σπιτιών από τη στέγαση ως πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια εδώ μπαίνει και ένα ταξικό πρόσημο. Τα σπίτια όλα αυτά ήταν ίδια, ενώ τα Καλάβρητα πριν την καταστροφή ήταν μια έντονα ταξική κοινωνία. Υπάρχουν πολύ μεγάλα σπίτια και πολύ προνομιούχα και άλλα που ήταν πολύ μικρά και όχι προνομιούχα. Για πολλές Καλαβριτινές, οι οποίες είχαν μάθει σε ένα αστικό τρόπο ζωής, όπως είπαμε υπήρχαν πολύ προνομιούχα σπίτια στο εμπορικό κέντρο της περιοχής, ήταν δύσκολο αλλά αναγκαίο το να μπουν σε ένα αγροτικό τρόπο ζωής, να μάθουν να καλλιεργούν τη γη, να έχουν κατσίκες, να έχουν ζώα, να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν τρόφιμο για να συντηρήσουν τα παιδιά τους. Οι ίδιες δηλώνουν αδελφοποιημένες από το αίμα που χύθηκε. Ήταν συνέχεια μαζί, λειτουργούσαν σε ομάδες, παίρναν αποφάσεις μαζί, κάνανε δουλειές συλλογικά, από τα πιο απλά πράγματα, όπως το να μετατρέψουν τα ρούχα που παίρνουν από τα πακέτα της UNRWA σε κατάλληλα για αυτές, όχι μόνο όσο αφορά το μέγεθος, αλλά όσο αφορά και το χρώμα. Ερχόντουσαν ρούχα μεταχειρισμένα από την Αμερική σε διάφορα χρώματα, τα οποία προφανώς και δεν τα τέριαζαν στην κατάσταση που θέλανε οι Καλαβριτινές, οι οποίες το πρώτο πράγμα που ζητήσανε ήταν μαύρο χρώμα για να βάψουν όλα τα ρούχα τους μαύρα.

0: πώς κατάφεραν αυτές οι γυναίκες μέσα σε τόσο ακραίες συνθήκες να μεγαλώσουν παιδιά που είχαν βιώσει μια τέτοια κτηνοδία.
1: Αυτή η νέα κοινωνία γυναικών, η οποία λειτουργούσε ομαδικά, πήρε κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήρθαν σε ρήξη με τους προηγούμενους παραδοσιακούς και πατριαρχικούς κανόνες αυτής της κοινωνίας. Για παράδειγμα, μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήρανε ήταν να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Μέχρι τότε τα κορίτσια συνήθως πηγαίνανε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού. Οι καλαβρετινές γυναίκες αποφασίσαν ότι όλα τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, θα πηγαίνουν σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Αυτό πρακτικά ήταν μία δύσκολη απόφαση. Για κάποιες λίγες καλαβρετινές, τα μικρά σπιτάκια, οι αποθήκες που υπήρχαν στα κτήματα της γύρω περιοχής είχαν γίνει προσωρινά καταλήμματα, καθότι τα σπίτια τους ήταν κατεστραμμένα. Για να μπορέσουν να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο, αναγκαστήκανε να γυρίσουν και να μείνουν στα χαλάσματα. Το κτίριο του σχολείου ήταν επίσης κατεστραμμένο. Είναι το κτίριο που, όπως έχουμε πει, είχαν μαζέψει οι Γερμανοί τους άντρες και τις γυναίκες, είχαν χωρίσει τον πληθυσμό στα δύο, είχαν κρατήσει τις γυναίκες και τα παιδιά σε κατάσταση ομοιρίας, οι οποίες βγήκανε από αυτό το κτίριο όταν πήρε φωτιά. Το κτίριο λοιπόν αυτό έχει καταστραφεί από τη φωτιά. Οπότε η Αγλαία Κόντι και η Ελένη Χάμσα, οι δασκάλες που ήταν δασκάλες στα προπολεμικά Καλάβρητα, στα Καλάβρητα πριν την καταστροφή, παρέμειναν στον τόπο και συνεχίσανε το έργο τους. Δεν σταματήσανε τα μαθήματα. Δεν υπήρχε χώρος προφανώς για να λειτουργήσει το σχολείο, οπότε τα μαθήματα γινόντουσαν στην Αγία Κατερίνη, η οποία δεν είχε καεί. Μια εκκλησία. Δεν υπήρχαν τα βασικά, δεν υπήρχε ούτε πίνακας. Το μάθημα γινότανε με σχεδιαγράμματα που κάνανε στη γη, στο χώμα. Ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές προς τα παιδιά. Προσπαθούσαν με όλους τους τρόπους να τα φέρουν στο σχολείο. Είχαν στο νου τους ποια παιδιά ήταν πιο πολύ υποσυντισμένα από τα άλλα και προσπαθούσαν να καλύψουν ακόμα και τέτοιες ανάγκες. Όλη η κοινωνία είναι ευγνώμων σε αυτές τις γυναίκες, γιατί πραγματικά κρατήσαν τα παιδιά αμέσως μετά την καταστροφή εκεί και τα υποστηρίξαν με όλους τους τρόπους. Το 2012 το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρίτων μετονομάστηκε σε Δημοτικό Σχολείο Αγλαία Κόντι και Ελένη Χάμσα μέσα από μια πολύ σεμνή και πολύ μικρή τελετή. Η μνημειακή αυτή απόφαση ήρθε καθυστερημένα συγκριτικά με τη μνημειοποίηση του άλλου σχολείου των Καλαβρίτων, του κτηριακού συγκροτήματος που βρίσκεται δίπλα στο νεκροταφείο, και έγινε με τη βοήθεια του Ευσέβιου Κυπουργού. Είχε αναλάβει τη δημιουργία και τη διατήρηση του γυμνασίου και του λυκείου στα Καλάβρητα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι κάποια στιγμή είχε συζητηθεί το να φύγει το γυμνάσιο από τα Καλάβρητα και πραγματικά προσπάθησε ο Κυπουργός να το κρατήσει. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα έχουμε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα το πόσο με διαφορετικούς όρους μνημειοποιούνται οι άντρες από τις γυναίκες στο δημόσιο χώρο των Καλαβρίτων. Το σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, το κτηριακό συγκρότημα έχει το όνομα του Ευσέβιου Κυπουργού σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας του και μια προτομή στον προαύλιο χώρο του Ευσέβιου Κυπουργού, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Αγλαία Κόντι Ελένη Χάμσα εγκαινιάστηκε μόλις το 2012. Το σχολείο λειτουργούσε, αλλά μετονοματίστηκε τότε. Η επιτυχημένη γυναική απερουσία στα μεταπολεμικά Καλάβρητα υπολείπεται σε μνημόνευση και μνημειοποίηση στο δημόσιο χώρο. Και αυτό είναι ένα από τα πιο απλά παραδείγματα.

οι χείρες και οι προτεραιότητές τους. Οι χείρες έβαλαν πάνω απ' όλα τα παιδιά τους, στην ανατροφή των οποίων αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά. Επέλεξαν να μην ξαναπαντρευτούν, όχι μόνο για να ποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς τους, αλλά και για να τα προστατεύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έναντι ξένων αντρών που γνώριζαν ότι στο πλαίσιο μιας πατριαρχικής κοινωνίας ίσως να μην τα αγαπούσαν όπως θα τους άξιζαν. Έτσι συνέχισαν τη ζωή μόνες τους, έχοντας μόνο η μία την άλλη. Η αναγνώριση αυτών των γυναικών ως ραχοκοκαλιά της καλαβρετινής κοινωνίας μέχρι και σήμερα, η αδιαφυσβήτητη και πανθομολογούμενη επιρροή τους στον τρόπο ζωής μεταπολεμικά, καθώς επίσης και τα πολύ θετικά αποτελέσματα της ψυχολογικής υποστήριξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, μάλιστα αυτό έχει γίνει και αντικείμενο μελέτης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, είχε ως αποτέλεσμα την αναγέννηση της καλαβρετινής κοινωνίας και διαφαίνεται στη συνθήκη της μητρογραμμικής ονοματοδοσίας που έχει επικρατήσει στα Καλάβρετα. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον ότι στα Καλάβρετα σε ρωτάνε ποιαν είσαι εσύ και όχι τι νοσείς εσύ. Η αναγνώριση δηλαδή των προσώπων γίνεται με αναγωγή στις γυναικείες μορφές της οικογένειας. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Και όπως έχει πει και η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος κυρία Ευσταθία Τζούδα, οι γυναίκες από ανάγκη μετά την καταστροφή πήραν τη ζωή πάνω τους και έγιναν πιο δυναμικές και πιο ισότιμες.

Και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στα Καλάβρητα. Σας αποχαιρετούμε με το «I wish I knew how it would feel to be free». Μακάρι να ήξερα πώς θα ήταν να νιώθω ελεύθερη. Τον Taylor και Dallas, ένα εμβληματικό τραγούδι ύμνος στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Νίνα Σιμών, με τη συγκλονιστική της ερμηνεία, μετέτρεψε τη σύνθεση αυτή σε παγκόσμιο σύμβολο χειραφέτησης, εκφράζοντας με απόλυτη ένταση τη βαθιά επιθυμία για ισότητα, αξιοπρέπεια και πραγματική ελευθερία. Φίλες και φίλοι, από όπου και αν μας ακούτε, σας ευχαριστούμε που περπατήσατε μαζί μας και σήμερα, από τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο και το μοντάζ και τη Μαριλένα Κατσίνη στο μικρόφωνο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη μία και σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά.

Ένα ορεινό χωριό λίγων μόνιμων κατοίκων στις πλαγιές του Πάρνωνα. Δοκιμάστηκε από την ιστορία, χτυπήθηκε από τη μετανάστευση και ερήμωσε. Σήμερα ένα νέο κεφάλαιο γράφεται για το χωριό που γεμίζει πάλι με ζωή. Κάπως έτσι, το Βαμβακού Experience Festival στις 4 και 5 Ιουλίου μετατρέπει τον τόπο σε εμπειρία και μας καλεί να περπατήσουμε στα σοκάκια του, να δοκιμάσουμε τις γεύσεις του, να ακούσουμε τη μουσική του, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους του, να νιώσουμε το χωριό όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ένα ζωντανό, σύγχρονο χώρο δημιουργίας. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μια πολύ σημαντική συνεργασία για το χωριό, του μεγάλου Ευεργέτη, τόσο πρακτικά, όσο πολύ περισσότερο συμβολικά, μας καλεί σε ένα συναρπαστικό φεστιβάλ με συναυλίες, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, γαστρονομία, τέχνη, περιβάλλον, παραδόσεις και ιστορίες που συνδέουν το χθες με το σήμερα, δίνοντας νέα πνοή σε αυτόν τον τόπο. Πίσω απ' όλα όμως, βρίσκεται μια ομάδα που ξεκίνησε από 5 φίλους και όλο μεγαλώνει. Η ομάδα Βαμβακού Revival. Μαζί μας ο Χάρης Βασιλάκος, συνιδρυτής και υπεύθυνος εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεργασιών, όπως είναι ο τίτλος του. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το Βαμβακού Experience Festival 2026, για όσα συμβαίνουν αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, όσα συμβαίνουν γενικά στο χωριό και πώς μπορεί να γίνει αυτό το μέρος ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, ονείρων, αλλά και εμείς πώς μπορούμε να πετύχουμε κάθε τι που θέλουμε, αρκεί να έχουμε επιμονή και πρόγραμμα.

0: Χάρη, καλημέρα και καλώς ήρθες στο Μύθο της Αριάδνης.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και φυσικά για τα πολύ όμορφα λόγια του προλόγου.
0: Η αλήθεια είναι ότι φεστιβάλ στην Ελλάδα έχουμε πολλά και συνεχίζουν με έναν αυξητικό αριθμό να γίνονται διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες. Όμως αυτό το φεστιβάλ, ψάχνοντας ή κάνοντας μια έρευνα για να βρω ερωτήσεις και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα, εντυπωσιάστηκα. Έχετε δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ μοναδικό, με τεράστια συμβολική σημασία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το φεστιβάλ, όπως και όλοι μας, η πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση, έχουν ένα σαφή σκοπό. Αποτελούν οχήματα για να επικοινωνήσουμε το project της αναβίωσης του τόπου μας, με ένα εγχείρημα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2019 και επίσημα, φυσικά με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που είναι ο δωρητής και ο συνοδοιπόρος μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο τόπος καταγωγής του Σταύρου Νιάρχου.
0: Ναι, αυτό ήταν το Hidden Egg.
1: Έτσι ακριβώς. Και το μεγάλο μας φεστιβάλ διοργανώνεται για 6 χρόνια φέτος. Το πρώτο Σαββατοκυριακό του Ιουλίου το έχουμε δημιουργήσει, το έχουμε σχεδιάσει με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι και θα χαρούμε πολύ εδώ στα 950 μέτρα υψόμετρο να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες και τους φίλους.
0: Όταν λέμε Βαμβακού Experience Festival, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Η ιδέα ξεκίνησε από το πώς θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε σε 2 μέρες την εμπειρία που μπορεί κάποιος να βιώσει όλο το χρόνο στο χωριό μας. Το χωριό μας είναι ανοιχτό εντός εισαγωγικών προς όλο τον κόσμο 365 μέρες το χρόνο. Δίνονται πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για εκπαιδευτικά προγράμματα, για εργαστήρια καινοτομίας, για αθλητικές δραστηριότητες, για προγράμματα ευεξίας, και μέσα σε αυτό το διήμερο η εμπειρία, το experience όπως είναι και ένα από τα ονόματα του φεστιβάλ, είναι αυτό που τίθεται στο επίκεντρο για όλο τον κόσμο.
0: Πολύ σύντομα, ποια είναι η ιστορία του χωριού?
1: Το χωριό μας βρίσκεται στη λακωνική πλευρά του Πάρνωνα. Το λέω γιατί ο Πάρνωνας, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ήταν γνωστός για την αρκαδική του πλευρά. Θεωρούμε ότι έχουμε προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια να αναδειχθεί η ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα χωριό που χτίστηκε το 16ο αιώνα. Είχε φτάσει κάποτε να έχει 1.200 κατοίκους, παρακαλώ. Και το 2017 οι κάτοικοι ήταν μόλις 9. Όλο αυτό μας κινητοποίησε, χτυπήσαμε την πόρτα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μοιραστήκαμε το όραμά μας, μοιραστήκαμε το σχέδιό μας, τις σκέψεις μας, αγκαλιάστηκαν όλα αυτά από τον πρόεδρο τον κύριο Δρακόπουλο και τα στελέχη του Ιδρύματος και φτάσαμε το 2019 στην επίσημη ανακοίνωση και τώρα πια μετράμε 7 χρόνια δράσης. Έχουμε δημιουργήσει ένα εστιατόριο καφέ, λειτουργούμε 2 ξενώνες. Άνοιξε εκ νέου το σχολείο του χωριού, ανακαινίστηκε και εκεί το σχολείο λειτουργεί ως πολυχώρος δραστηριοτήτων, αλλά και τα τελευταία 2 χρόνια ξεκίνησε ένα πρόγραμμα καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης με τη μορφή ενός παιδικού σταθμού, ας το πούμε πολύ απλά. Γεννήθηκαν στο χωριό μας 2 μωρά μετά από 3 δεκαετίες. Γεννήθηκαν και αρκετά παιδιά στην ευρύτερη περιοχή, στις Καριές και τα Βρέστενα, και κάπως έτσι συνεργαζόμαστε με μία νηπιαγωγό η οποία τα απασχολεί καθημερινά. Επίσης έχουμε καθαρίσει τα πεζοπορικά μονοπάτια, έχουμε και 20 ηλεκτρικά ποδήλατα για τους επισκέπτες. Δημιουργήσαμε 2 συνεταιρισμούς, έναν αγροτικό και ένα γυναικείο. Αξιοποιήσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Δημιουργήσαμε και μια πολιτιστική διαδρομή, ψηφιακή πολιτιστική διαδρομή, και συνεχίζουμε στα επόμενα βήματα.
0: Τι ακριβώς κάνει η ομάδα Βαμβακού Revival? Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, ποια είναι η λειτουργία και ποιο είναι το όραμά σας?
1: Η Βαμβακού Revival είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε πριν από 7-8 χρόνια και έχει βασικό όραμα και βασικό στρατηγικό στόχο να επαναφέρει τη ζωή στο χωριό. Πλέον οι κάτοικοι αριθμούν περίπου στους 30. Έχουν παρατείνει.
0: Οι μόνιμοι,
1: το χρόνο...
0: έτσι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Οι μόνιμοι, λέω, έτσι.
1: Οι μόνιμοι, ναι. Ναι. Και σίγουρα έχουν παρατείνει και το χρόνο διαμονής τους εδώ, παραμονής τους στο χωριό. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν για 3 μήνες, για 4 μήνες, το χωριό έτσι κι αλλιώς. Το παρελθόν είχε το μοντέλο των διπλοκατοίκων, δηλαδή ανέβαιναν το καλοκαίρι εδώ στα ορεινά και κατέβαιναν το χειμώνα στα παιδινά. Φαίνεται ότι τώρα πια η αναλογία του χρόνου που κάποιος επιλέγει, κάποιος βαμβακίτης επιλέγει να δαπανίσει εδώ στο χωριό, έχει αλλάξει. Επίσης υποδεχόμαστε και χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, είτε στο πλαίσιο του Βαμβακού Experience Festival διοργανώνουμε 2 camp για παιδιά και για εφήβους, έναν αγώνα δρόμου στα μονοπάτια και μία σχεδόν 5 εβδομάδων χριστουγεννιάτικη εποχή, περίοδο μάλλον. Και φυσικά είμαστε στη διάθεση του κόσμου για οργανωμένες εκδρομές, είτε είναι σχολικές εκδρομές, είτε είναι αυτά τα περιβόητα προγράμματα bonding που κάνουν οι εταιρείες, τα yoga retreats, και γενικά έχει ανοίξει όλο αυτό προς μια κατεύθυνση που δεν περιμέναμε, προς μια όμορφη κατεύθυνση.
0: Πραγματικά είστε ασταμάτητοι.
1: Είναι ασταμάτητο, έχει έναν καταιγιστικό ρυθμό, η αλήθεια είναι. Θεωρούμε ότι κάνουμε βήματα προς μια ολιστική προσέγγιση, γιατί η αλήθεια είναι ότι μελετήσαμε πολύ αντίστοιχα παραδείγματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και αυτά που είχαν ημερομηνία λήξης ήταν αυτά που είχαν αμιγώς τουριστική κατεύθυνση. Εμείς δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμη τουριστικό χωριό. Θέλουμε να κινηθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία από την αρχή, μια κοινότητα από την αρχή.
0: Ποιος να το έλεγε ότι αφήνοντας τη ζωή στην πόλη θα ήταν εξίσου ταραχώδης και πολύ βουή η ζωή στο χωριό.

0: Εσύ πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επενδύσεις χρόνο, τις ιδέες σου, τα συναισθήματά σου σε όλο αυτό το εγχείρημα?
1: Ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ στη Βαμβακού. Ερχόμασταν τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια για να δούμε τη γιαγιά και τον παππού. Επομένως, συνδέθηκα και από την πλευρά, ας πούμε, της συγγένειας και του αίματος με τον τόπο. Μεγαλώνοντας, έκανα παρέες, γνώρισα φίλους, περνούσα πολύ όμορφα και κάποια στιγμή το 2012 συμμετείχα στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Και εκεί μια κρίσιμη μάζα παιδιών, μια ωραία ομάδα ανθρώπων συνεργάστηκε, έφερε ωραία αποτελέσματα σε επίπεδο εκδηλώσεων, αλλά πάντα όταν οι εκδηλώσεις τελείωναν φεύγαμε με ένα γκαϊμό και λέγαμε ότι ωραία, μια χαρά γέμισε το χωριό, καλά περάσαμε, αλλά και τώρα τι. Και κάπως έτσι γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα. Είμαι και εγώ ένας από τους συνιδρυτές της Βαμβακού Revival και φυσικά ο στόχος μας είναι πάντα το καλύτερο για τον τόπο μας.
0: Βαμβακή της, μ' άρεσε αυτό. Το όνομα βγαίνει από το ότι είχατε πολλά βαμβάκια στην περιοχή?
1: Ναι, υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η επικρατέστερη είναι ότι το όνομα Βαμβακού προέρχεται από το βαμβάκι, καθώς από ανασκαφές που έγιναν καταγράφηκε ο χαρακτήρας του χωριού ως ένα εργαστήριο χώρι.
0: Okay. Οι άλλες δύο? Τις οποίες μάλλον δεν τις πιστεύεις τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο εγώ όσο ότι υπάρχει μια δυσκολία τεκμηρίωσης μέσω της βιβλιογραφίας, η οποία δεν είναι και πολύ, η αλήθεια είναι. Η δεύτερη μάλλον εκδοχή ήταν ότι μια κυρία από το Βυζάντιο βρέθηκε στο Μιστρά, την έλεγαν Βαμβακιά. Και περνώντας από το χωριό, έμεινε μάλλον στο χωριό, ευεργέτησε την περιοχή και θέλησαν να δώσουν το όνομά της προς τη μήνη στο χωριό. Και η άλλη έχει να κάνει καθαρά με μια αντίστοιχη κυρία, η οποία ήταν η ψυχή του χωριού. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κάπως όλη αυτή η εκδοχή, γι' αυτό συνήθως αποφεύγουμε και να την αναφέρουμε.
0: Τώρα αυτά μπλέκονται, η ιστορία, η μνήμη, ο θρύλος και οι ιστορίες των ντόπιων μπλέκονται. Πώς θα έλεγες ότι είναι η ζωή σου, πώς θα έκανες έναν υπολογισμό δεδομένης της επιλογής σου να μείνεις εκεί στην ενήλικη ζωή σου και να φτιάξεις την οικογένειά σου και να ασχοληθείς τόσο ενεργά με την οργάνωση του χωριού?
1: Όλο αυτό είναι ένα εγχείρημα χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και η αλήθεια είναι ότι μόνο ευλογημένοι μπορούμε να αισθανόμαστε, φυσικά και για την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και για την πορεία που έχει και την τροπή που έχει πάρει όλο αυτό, καθώς πολλαπλασιάστηκε το όνειρό μας και το όραμά μας. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που ούτε καν περιμέναμε ότι θα συνεργαστούμε. Έχουν πάρει πολλή εμπειρία, πολλή τεχνογνωσία. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με πολύ κόσμο. Όλο αυτό έχει έτσι την πινελιά νέων ανθρώπων που έχουν έρθει στην Ήπεθρο και προσπαθούν πέρα από τα υπόλοιπα να περάσουν και το μήνυμα ότι η Ήπεθρος έχει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες. Σκεφτείτε ότι τώρα πια ξεκινήσαμε 5 άτομα και έχουμε 28 θέσεις εργασίας ανοίξει. Το οποίο μόνο ελπιδοφόρο μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει. Φυσικά πάντα με προκλήσεις, πάντα με ζητήματα τα οποία καλείται να φέρει σε πέρας. Ζούμε άλλωστε και σε έναν καιρό που μόνο διαχείριση κρίσεως μπορείς να κάνεις. Οι κρίσεις είναι απανωτές και επηρεάζουν και τη ζωή στην Ήπεθρο. Αλλά χαιρόμαστε πολύ γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση. Φυσικά ο COVID πυροδότησε έτσι ένα κίνημα ανθρώπων που θέλησαν να επιστρέψουν στην Ήπεθρο. Αλλά βλέπουμε ότι μονιμοποιείται αυτή η επιθυμία των ανθρώπων να φύγουν δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Σημειώνω ότι δεν σημαίνει πως κάποιος που ζει σε ένα αστικό κέντρο είναι δυστυχισμένος, ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εμείς εδώ απλώς είναι για κάποιους ανθρώπους που το επιθυμούν. Και επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε δώσει όλο μας το είναι και το 100% σε αυτή την προσπάθεια, μόνο ευτυχισμένοι μπορούμε να αισθανόμαστε.
0: Πώς ένα πολιτιστικό γεγονός μπορεί να συμβάλλει πραγματικά σε αυτή την αναβίωση?
1: Όλα είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είναι η καλημέρα που θα πεις στον άνθρωπο που ζει απέναντί σου. Πολιτισμός είναι να μιλήσεις ευγενικά στον επισκέπτη. Όλα τα επίπεδα της ζωής μας περνάνε μέσα από τον πολιτισμό. Τώρα, αν επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις εκδηλώσεις, η αλήθεια είναι ότι έχουμε απολαύσει ονόματα όπως είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Πάνος Βλάχος, η Γιώτα Νέγκα, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Φίβος Δελιβοριάς, πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες. Έχουμε απολαύσει θεατρικές παραστάσεις που σίγουρα μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να το κάνουν. Έχουμε διοργανώσει πάρα πολλά εργαστήρια. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει και μια διαφορετική κουλτούρα. Επομένως, πρώτα απ' όλα, όλα αυτά που έγιναν διαμόρφωσαν εμάς σε πρώτο χρόνο. Έπλασαν ένα δικό μας χαρακτήρα, τον οποίο προσπαθούμε να μεταλαμπαδέψουμε και στους ανθρώπους που έρχονται ως εδώ, και φυσικά αντίστοιχη να είναι και η υποδοχή μας και η φιλοξενία μας. Θεωρώ ότι είναι ένας κύκλος όλο αυτό. Όλα περνάνε μέσα από τον πολιτισμό.
0: Σε ποιους απευθύνεται το Βαμβακού Experience Festival? Οικογένειες, παρέες, ανθρώπους που αγαπούν τη φύση, για όσους ψάχνουν μια μικρή απόδραση ίσως από την Αθήνα?
1: Κάθε χρόνο που μπαίνουμε στη διαδικασία να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα, καθώς φέτος είναι η έκτη χρονιά που το διοργανώνουμε, βάζουμε πάντα τα κοινά στόχους που έχουμε θέσει έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο project, και λέμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτά τα κοινά. Επομένως απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται στα παιδιά με πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, με ενόργανη γυμναστική από τον Γιώργο Χατζηευσταθίου, τον πρωταθλητή. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έρχεται στο χωριό μας για πολύ όμορφα εκπαιδευτικά προγράμματα, με graphic novel, με AI, με τη μυθική γλώσσα των δέντρων και με πολλά ακόμη. Έρχεται το Splash Athens, θα λερωθούμε, θα γίνουμε ένα με τα χρώματα, όλα αυτά για τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν δραστηριότητες και για τους εφήβους. Οι ενήλικοι θα μάθουν την περιβόητη τραχανοπατάτα του χωριού, θα απολαύσουν τη γογό Δελογιάννη σε ένα live cooking. Υπάρχει ο Κώστας Μαλιάτσης, ο οποίος θα παρουσιάσει το stand-up comedy με τίτλο «Η κωμωδία της γειτονιάς». Μια μεγάλη συναυλία με την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά επίσης για όλους. Στο παραδοσιακό κομμάτι, ο κύριος Λάμπρος Λιάβας θα παρουσιάσει την παραδοσιακή μουσική παράσταση για Δέσπερ Βόλη Όμορφο. Θα μάθουμε για τους Λαγκαδινούς Πελεκυτάδες. Θα μάθουμε για τον υποπάζαρο του χωριού. Και γενικά έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όλους.
0: Full day πρόγραμμα. Θα λέγαμε ότι τώρα στον έκτο χρόνο πλέον αποφυτεί από την πρώτη φάση και περνάει στη δεύτερη.
1: Θα είσαι γυμνάσιο.
0: Ακριβώς, οπότε δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλά ένας τόπος φιλοξενίας, αλλά είναι και η πρωταγωνίστρια του φεστιβάλ. Το χωριό το ίδιο πώς μπαίνει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα?
1: Όπως ίσως καταλάβατε από το πρόγραμμα, υπάρχουν οι εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται απ' έξω προς τα μέσα, αλλά υπάρχουν και οι εκδηλώσεις που ξεκινούν από μέσα και πάνε προς τα έξω. Τι θέλω να πω? Ότι σίγουρα προσπαθούμε να φέρουμε παραγωγές που εκτιμάμε και θεωρούμε ότι θα έχουν απήχηση εδώ στο χωριό και έχουν ξεκινήσει τη δράση τους από την Αθήνα, για παράδειγμα. Αλλά την ίδια στιγμή, δράσεις όπως η τραχανοπατάτα, όπως είναι το νυφοπάζαρο, και όπως είναι πολλές ακόμη δραστηριότητες που έχουν ως πηγή τη Βαμβακού, δεν θα μπορούσαν να μην έχουν τη συμμετοχή των βαμβακητών. Επίσης, στα γαστρονομικά εργαστήρια υπάρχει συμμετοχή του γυναικείου συνεταιρισμού, με την επωνυμία Η Βαμβακιά. Οι κυρίες μας εδώ θα είναι παρούσες μαζί με τη γογό Δελογιάννη, θα μαγειρέψουν, θα παρουσιάσουν κόκορα με παραδοσιακές χυλοπίτες, θα φτιάξουν γαλατόπιτα και γενικώς θα κάνουν όλα όσα σε γαστρονομικό επίπεδο μπορεί να κάνει κάποιος που περιμένει έναν επισκέπτη στο σπίτι του.
0: Η τραχανοπατάτα τι είναι?
1: Είναι μια τοπική συνταγή η οποία μάλλον δημιουργήθηκε κατά λάθος. Είναι αυτό το κλασικό τραχανά στην κατσαρόλα με πατάτες μέσα. Είναι μια συνταγή η οποία γενικά μαγειρευόταν και μαγειρεύεται στο χωριό. Μπορεί κάποιος να τη βρει και στο εστιατόριό μας, αλλά και γιατί όχι να μάθει και να τη φτιάξει στο σπίτι του.
0: Εσείς τι μαγειρεύετε στο δικό σας το σπίτι?
1: Εγώ προσωπικά καλύτερα όχι, δεν θα θέλετε να φάτε από τα χεράκια, αλλά στο εστιατόριο μπορεί να δημιουργηθεί κάποιος.
0: Αυτό το εστιατόριο είναι καινούργια πρωτοβουλία που άνοιξε. Πιο παλιά υπήρχε κάποιο καφενείο στη θέση του, υπήρχε κάποιο άλλο είδους ταβέρνα και μεταφέρθηκε ιδιοκτησία κάπου αλλού. Πώς έγινε και ξανασυστάθηκε η ταβέρνα?
1: Όταν το χωριό είχε 1.200 κατοίκους, αριθμούς, αν δεν κάνω λάθος, 6 ταβέρνες. Κάποια στιγμή προφανώς όσο έφθινε και ο πληθυσμός, έφθινε και η επιχειρηματικότητα. Μείναμε με ένα καφενείο, το παραδοσιακό καφενείο λειτουργεί και σήμερα. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία και ξεκινήσαμε από το εστιατόριο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο συνάντησης των βαμβακητών και των επισκεπτών. Λειτουργεί από το 2019, ονομάζεται Βουρέικο, καθώς ο Βούρας, ο βαμβακίτης, έκανε μία δωρεά στην κοινότητα. Και εμείς έχουμε ενοικιάσει αυτό το χώρο. Και εκεί θα το βρει κάποιος αυτό το εστιατόριο και καφέ, θα το βρει ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα. Ανακαινίστηκε πρόσφατα, διευρύνθηκε ο χώρος, γιατί στην αρχή ξεκινήσαμε έτσι με κοιτώντας χαμηλά, να το πω πολύ απλά. Και επειδή οι ανάγκες πια μεγάλωσαν, χρειάστηκε να ανακαινιστεί για να χωράει περισσότερο κόσμο. Είναι στην πλατεία του χωριού, επομένως μπορεί να το βρει κάποιος ανοιχτό κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι ευχής έργων, πραγματικά. Το να ξεκινάς κάτι έτσι με χαμηλά τον πήχη και από μόνη της να οδηγεί στην ανάπτυξη του εγχειρήματος.

0: διαφορά ανάμεσα σε ένα φεστιβάλ που γίνεται σε ένα χωριό και σε ένα φεστιβάλ που γεννιέται στο ίδιο το χωριό. Πώς ακριβώς σας έχει επηρεάσει και πώς ακριβώς θέλετε να το δείτε να εξελίσσετε?
1: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, να συναντήσουμε κόσμο και να τον συναντήσουμε ξανά και ξανά, γιατί να κάνω μια παρένθεση, αν κάτι ας πούμε μας κάνει πολύ χαρούμενος είναι ότι έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να έχουν έρθει 5 και 6 και 7 φορές στο χωριό μας, όχι μόνο για το φεστιβάλ, αλλά αυτές οι διοργανώσεις είναι πάντα μια καλή αφορμή για να τους ξανασυναντήσουμε, να παρακολουθήσουν και αυτή την πρόοδο του χωριού και του εγχειρήματος και γενικά όλοι μαζί να γιορτάσουμε. Γιορτάσουμε μέσα στη φύση, καθώς θεωρώ ότι πια με όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά και με το άγχος που υπάρχει, η Ήπεθρος και ειδικά εδώ το χωριό μας αποτελούν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για μια οικογένεια, για έναν επισκέπτη, για έναν έφηβο, για έναν ενήλικο να χαλαρώσει λίγο και να αφήσει τα προβλήματά του λίγο πίσω. Τώρα, σχετικά με το ίδιο το φεστιβάλ, σε ποσοτικό επίπεδο πάντα είναι ο στόχος χρόνο με το χρόνο να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών που φτάνει ως εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να το κάνουμε και με ένα σεβασμό στο περιβάλλον, να μην αλλοιώσουμε τη φυσιογνωμία του χωριού και φυσικά να μην προκαλούμε περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εξού και ο σχεδιασμός που γίνεται έχει ένα συγκεκριμένο μέτρο, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο συμμετεχόντων και για να μπορεί ο κόσμος να το ευχαριστηθεί, αλλά και για να είμαστε κι εμείς τυπικοί και συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ίδιο τον τόπο.
0: Άρα προσπαθείτε να έχει κάτι το χωριό που θα απασχολεί πολιτιστικά τον ελληνικό χώρο 365 μέρες, δηλαδή πάντα κάτι τρέχει στο χωριό. Είπες για το μαραθώνιο, είπες για το σχολείο και τις δραστηριότητες. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα μουσικό σύνολο που έχει δημιουργηθεί με βάση το χωριό και κάνουν πράγματα επηρεασμένα από το ηχοτοπίο και την αισθητική και την εμπειρία που έχουν με την αλληλεπίδραση από το χωριό. Και διάφορα πράγματα, οι περίπατοι, οι πεζοπορικές διαδρομές που έχετε καθαρίσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να προσκαλέσουν έναν επισκέπτη στο χωριό.
1: Σωστά. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο μουσικό σύνολο, το οποίο είναι το Όρος Ensemble. Ήταν μια ιδέα του διευθυντή της λυρικής σκηνής, του κ. Κουμεντάκη, ο οποίος όταν ήρθε στο χωριό είχε την ιδέα να δημιουργηθεί ένα σύνολο από 6 διαφορετικούς μουσικούς, οι οποίοι μεταξύ τους δεν γνωρίζονταν, τουλάχιστον οι περισσότεροι δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, και ξεκίνησε ένα residency, ένα πρόγραμμα φιλοξενίας. Την πρώτη χρονιά για 5 μήνες έμειναν εδώ τα παιδιά. Μελετούσαν, έμεναν μαζί, παρουσίαζαν τη δουλειά τους εδώ στους βομβακίτες και στους επισκέπτες μας. Τη δεύτερη χρονιά αντίστοιχα για 3 μήνες, την τρίτη το ίδιο, και τώρα πια τα παιδιά είναι φίλοι και είναι εκφραστές όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει ξεκινήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση η βεντάλια είναι πολύ μεγάλη. Προσπαθούμε συνεχώς να επικαιροποιούμε όλο μας το πρόγραμμα. Δεχόμαστε φυσικά προτάσεις από ανθρώπους που έχουν ιδέες και θα μπορούσαν να τις υλοποιήσουν εδώ με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Το μουσικό σύνολο ανοίγει και κλείνει το φεστιβάλ. Πώς ακριβώς συνεισφέρει και συμβάλλει και εκφράζει ηχητικά όλη αυτή την προσπάθεια?
1: Δεν έχει συμμετάσχει και τα 6 χρόνια. Έχει έναν οργανικό ρόλο περισσότερο στο χωριό. Δηλαδή, κάθε χρόνο διοργανώνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις μαζί τους εκεί που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω. Έχουμε, για παράδειγμα, κάνει μια συναυλία μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Κάτι που γενικά δεν είναι και τόσο σύνηθες, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα, ενώ είναι μια πρακτική που στο εξωτερικό ακολουθείται. Και επομένως, φέτος δεν θα τους έχουμε στο φεστιβάλ, αλλά θα τους έχουμε ενδεχομένως μέχρι το τέλος της χρονιάς σε κάποια άλλη εκδήλωση.
0: Δίνεται η cultural residence και σε άλλους καλλιτέχνες?
1: Δεν υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο πρόγραμμα σχετικό. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε λίγο με το ένστικτο, πηγαίνουμε βάσει τη στρατηγική που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο και θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργείται πρώτα μία ανάγκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση και εδώ δεχόμαστε προτάσεις και έχουμε κάνει residency στο παρελθόν και με το Πανεπιστήμιο του NYU και με το UCLA, τα οποία είχαν έναν χαρακτήρα περισσότερο λογοτεχνικό και αρχαιολογικό. Και γενικά προσπαθούμε να μην περιορίζουμε τη σκέψη μας. Οτιδήποτε μπορούμε.

0: μπορούσε να λειτουργήσει στον τόπο, πάντα είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε και να το υλοποιήσουμε.
1: Αυτό που θέλετε να ζήσει ο επισκέπτης και να βιώσει, είναι περισσότερο να γίνει κομμάτι της κοινότητας ή κάτι άλλο? Ποιος είναι ο στόχος σας απέναντι σαν επισκέπτη που θα έρθει και δεν θέλετε, φαντάζομαι, απλώς να παρακολουθήσει, θέλετε να το βιώσει αυτό το πράγμα και κάτι αυτό να έχει ένα αποτέλεσμα?
0: Αυτό ακριβώς. Μας ενδιαφέρει να γίνει ένας από εμάς, να αισθανθεί ότι είναι βαμβακίτης, να αισθανθεί τον ίδιο του τον εαυτό, να φανταστεί τον ίδιο του τον εαυτό σε ένα τέτοιο μέρος, να ζει δηλαδή σε ένα χωριό 30 μονίμων κατοίκων, και γιατί όχι να αποτελέσει και αυτός ένα κομμάτι της αναβίωσης, καθώς μας έχει τύχει στο παρελθόν άνθρωποι οι οποίοι επισκέφθηκαν το χωριό, είτε να αγοράσουν κάποιο ακίνητο και να το αξιοποιούν ως εξοχικό, είτε να μετακομίσουν στο χωριό μας.
1: Αυτό πώς είναι να ζεις ένα τόσο μικρό χωριό, τόσο αυτή την εποχή που τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ? Βέβαια δεν είναι σε καμία περίπτωση ακατόρθωτο, γιατί ακριβώς η τεχνολογία επιτρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό το να κάνουμε τέτοιου είδους εγχειρήματα, και το gentrification που διαμορφώνει μια ασφυκτική κατάσταση στις πόλεις, αλλά και γενικά αν κάποιος θέλει την περιπέτεια στη ζωή του, θα μπορούσε να το επιλέξει αυτό. Όμως θέλουμε το δικό σου το input. Πώς είναι πραγματικά να ζεις μέσα σε ένα χωριό με τόσους λίγους κατοίκους και τόσα λίγα πράγματα, τόσο μακριά από την πόλη, να πω καλύτερα?
0: Δεν συνηθίζουμε να ωραιοποιούμε γενικά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν είμαστε οι πλέον ας πούμε κατάλληλοι να μιλήσουμε γι' αυτό. Από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά μιας ομάδας που είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό το όραμα. Επομένως έχουμε και ένα έντονο συναισθηματικό δέσιμο με όλο αυτό που γίνεται και θέλουμε να το δούμε να προχωράει και να πηγαίνει κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Ωστόσο, επειδή πάντα στις συζητήσεις με τους επισκέπτες η κουβέντα είναι: ναι, αλλά τι γίνεται με το νοσοκομείο? Ναι, αλλά τι γίνεται με το σχολείο? Πάντα το αντεπιχείρημα είναι ότι, να υποθέσω ότι και στην Αθήνα, για να πάτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, δεν θέλετε 30-40 λεπτά με την κίνηση και τα φανάρια. Τα 40 λεπτά είναι το νοσοκομείο της Σπάρτης ή της Τρίπολης. Μάλιστα, αισθανόμαστε και πολύ χαρούμενοι, γιατί σε περίπου ένα χρόνο θα εγκαινιαστεί το νέο νοσοκομείο που χτίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με δωρεά του Ιδρύματος, και φυσικά θα παραδοθεί μετά στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης. Αν την προτεραιότητά σου είναι να βρεθείς σε ένα τέτοιο μέρος, τότε θα κάνεις καλύτερο προγραμματισμό για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Φέρνω μικρά παραδείγματα τα οποία σε πολύ κόσμο φαντάζουν έτσι δύσκολα και ακατόρθωτα, αλλά είναι το τελευταίο. Είναι τελικά τι θέλεις και ποιες ανάγκες έχεις. Αν η ανάγκη σου είναι να συνδεθείς και να μετακομίσεις σε ένα τέτοιο μέρος, σίγουρα θα τις βρεις τις λύσεις. Και ένας από τους ρόλους τους δικούς μας είναι και αυτός, να βοηθάμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακομίσουν στο χωριό με όποιο τρόπο μπορούμε. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα βαν το οποίο μεταφέρει εργαζομένους, αλλά μεταφέρει και πράγματα. Μεταφέρει, αν κάποιος μας ζητήσει από τη Σπάρτη, ας πούμε, πράγματα από το σούπερ μάρκετ, το βαν έχει και αυτό το ρόλο. Άρα προσπαθούμε να διευκολύνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Υπάρχουν πολλοί που σας λένε ότι θέλουν να έρθουν να μείνουν μετά από μια εμπειρία στο φεστιβάλ ή σε κάποια από τις δραστηριότητες, ή έτυχε να βρεθεί στο χωριό? Έρχονται και σας λένε πόσο θέλουν πάρα πολύ να ζήσουν εκεί, ή το φοβούνται?
0: Ειδικά μετά την πανδημία δεχτήκαμε περισσότερα από 50 email, τα οποία ήταν από ανθρώπους που ήθελαν να φύγουν από το αστικό κέντρο και να μετακομίσουν στο χωριό. Όπως πανελλαδικά, ίσως και παγκόσμια, αλλά στο περιορίσουμε στην Ελλάδα, όπως πανελλαδικά συμβαίνει, και εμείς έχουμε ένα ζήτημα με τις υποδομές, δηλαδή με τα ακίνητα. Αλλού υπάρχουν ζητήματα με τους τίτλους, αλλού τα αδέρφια δεν συμφωνούν αν θα το ενοικιάσουν ή θα το πουλήσουν, και γενικώς υπάρχει έτσι όλο αυτό το δεδαλώδες σύστημα, το οποίο δυστυχώς δημιουργεί ζητήματα τα οποία καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Άρα, πέρα από την επιθυμία ενός ανθρώπου, χρειάζεται και το πρακτικό κομμάτι να λυθεί, το οποίο έχει να κάνει αμιγώς, ας πούμε, με την έβρεση ενός ακινήτου. Και εκεί προσπαθούμε να υιοθετούμε διάφορα μοντέλα συνεργασίας με τους ανθρώπους. Έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμη σε αυτό το επίπεδο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ζωντανό και νομίζω ότι είναι μια πια τάση η οποία καθιερώνεται. Δεν είναι μια μόδα το να θέλει κάποιος να μετακομίσει, όχι μόνο στη Βαμβακό, αλλά ευρύτερα στην Ήπεθρο. Εμείς, στο πλαίσιο όλης αυτής της προσπάθειας, έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο την δημιουργία ενός δικτύου. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και σε συνεργασία με αντίστοιχες προσπάθειες ανά την Ελλάδα, οι οποίες δεν είναι και λίγες, είναι πάρα πολλές πια, είτε ατομικά είτε συλλογικά, πολλοίς κόσμος το επιχειρεί. Προσπαθούμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, να ανταλλάξουμε προβλήματα και γιατί όχι να διεκδικήσουμε κοινές λύσεις από την επίσημη πολιτεία. Γιατί θέλω να το υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά. Όλο αυτό που γίνεται εδώ είναι μία προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης. Θα έπρεπε να είναι πολιτική του επίσημου κράτους, έτσι, να προκύπτει από την ίδια την πολιτεία και όχι να είναι ιδιωτική η πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε και το προσπαθούμε και προσπαθούμε να φέρουμε στο τραπέζι όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και περισσότερους φορείς και οργανισμούς μπορούν να βοηθήσουν.

0: Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην φιλοξενία και στην επιθυμία να κάνετε πράγματα και να αναπτύξετε αυτό το project? Πώς λοιπόν το ισορροπείτε αυτό με την διατήρηση της αυθεντικότητας και της ηρεμίας και τον φυσικό χαρακτήρα του τόπου?
1: Θέλει πολλή δουλειά και θέλει και πολλή προσοχή. Δεν σας κρύβω ότι όντως χρειάζεται και εμείς να βγούμε από αυτό το περιβόητο comfort zone, όπως λέμε εμείς στο χωριό μας, και γενικώς να σκεφτούμε διαφορετικά, να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Η αυθεντικότητα είναι εδώ, το θέμα είναι αν εσύ ως άτομο και ως ομάδα τη σέβεσαι και θέλεις να τη διατηρήσεις. Όπως είπα και πριν, είναι πολλά τα παραδείγματα αντίστοιχα τα οποία δεν πέτυχαν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και αλλίωσαν τη φυσιογνωμία του τόπου. Αυτό είναι πρώτο μας μέλημα σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, η φιλοξενία, νομίζω ότι όσο κρατάς σε ένα μέτρο και σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τις υποδομές και τη χωρητικότητα των υποδομών, μπορείς με κάποιο τρόπο να το ελέγξεις. Εμάς οι δύο μας ξενώνες που λειτουργούμε έχουν 16 δωμάτια. Θα κάνουμε μια μικρή επέκταση του χρόνου, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να φιλοξενήσουμε μαζί με τα 3 Airbnb που υπάρχουν στο χωριό περίπου ένα λεωφορείο. Ένα λεωφορείο και κάτι. Είναι σημαντικό όμως να τονίσω εδώ ότι αν πάει κάποιος στο Πήλιο, αν πάει στα Ζαγοροχώρια, δεν θα μείνει σε ένα χωριό. Και γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε τις βλέψεις να έρθει επισκέπτης 2 μέρες, 3 μέρες και να μείνει στη Βαμβακού. Πρέπει να κάνει τη βόλτα του και στην ευρύτερη περιοχή, να απολαύσει την τοπική γαστρονομία, να μείνει και στα γύρω καταλήματα και να υπάρχει και ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Δεν διεκδικούμε δηλαδή την αποκλειστικότητα, ίσα ίσα πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες.
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο αμφίπλευρα και για αυτούς που έρχονται, αλλά και για αυτούς που έχουν να προσφέρουν πράγματα και να αναδείξουν το έργο τους. Αλήθεια, η περιοχή της Λακωνίας, εκτός από πορτοκάλια, τι άλλα έχει, τι άλλα καλά έχει να προσφέρει, να αναδείξει? Δηλαδή, αν έρθει κάποιος για το φεστιβάλ και μείνει 1, 2, 3, 4 μέρες, μετά τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
1: Στο κομμάτι των προϊόντων, πέρα από τα πορτοκάλια, η Λακωνία είναι γνωστή και για το ελαιόλαδο της, το έχει καπάστα με ελαιόλαδο. Εμείς εδώ είμαστε γνωστοί για τα καρύδια μας, για τα κάστανα. Τα κυπευτικά, βγαίνει ένα πολύ γευστικό τσάι του βουνού εδώ του Πάρνωνα, ο γνωστός ιδρύτης, ο οποίος είναι και πολύ ωφέλιμος και λειτουργεί κατά του Αλσχάιμερ. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομορφιές της περιοχής, αν μιλάμε για το Λακωνικό Πάρνωνα, υπάρχει το σπηλαιομονάστηρο της Αγίας Κυριακής, το οποίο βρίσκεται στη Βαμβακού, υπάρχουν οι Καριάτιδες, τις Καριές, υπάρχουν τα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο του Λακωνικού Πάρνωνα, αλλά και του Αρχαδικού. Φυσικά η Σπάρτη είναι από εδώ μόλις 40 λεφτά, η αρχαία Σπάρτη, τα παλάτια του Μυστρά που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα και έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, το οποίο επίσης ανακοινίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα είναι έτοιμο σε λίγο διάστημα. Ο πλούτος είναι μεγάλος και φυσικά υπάρχει και πάντα η επιλογή της παραλίας, είτε στο Άστρος που είναι κοντά μας, είτε στη Μάνη.
0: Το Βαμβακού Experience Festival λοιπόν είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός μέσα στον χρόνο, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες δραστηριότητες. Στο φετινό πρόγραμμα υπάρχει κάτι που τα δένει όλα αυτά μεταξύ τους? Μας είπες ένα σωρό δραστηριότητες, μας είπες για το μουσικό πρόγραμμα, για το...
1: Το Splash Athens είναι μια ομάδα από την Αθήνα η οποία εξειδικεύεται έτσι στα λερώματα.
0: Για παιδάκια, για γυμναστική, για φαγητό με τη Γογό Δελογιάννη. Τι υπάρχει και τα δένει όλα αυτά μεταξύ τους?
1: Νομίζω η θεωρία και η προσέγγιση του πώς συνδέεται το παλιό με το καινούριο, το πώς δηλαδή ας πούμε τον Ιφοπάζαρο θα μπορούσε να παρομοιάζεται με το Tinder της εποχής, όπως λέμε, χαριτολογώντας. Γενικότερα πάνω σε αυτή τη στρατηγική έχει σχεδιαστεί το φετινό φεστιβάλ, για το πώς δένουμε το παλιό με το καινούριο.
0: Και τα 5 χρόνια που έχουν προηγηθεί, πώς έχουν επιδράσει στον τρόπο που οργανώνετε αυτό που κάνετε?
1: Σίγουρα μας έχει οριμάσει, σίγουρα έχουμε γίνει πολύ πιο ανθεκτικοί, καθώς κάθε χρόνο πέρα από το κύριο, ας πούμε, μέρος του προγραμματισμού υπάρχουν πάντα και plan B και plan C που σχεδιάζονται σε περίπτωση βροχής, ας πούμε, τι γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά ενός καλλιτέχνη. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να μπούμε πολύ και σε αυτό το κομμάτι, γιατί βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι, λίγο μακριά σε σχέση με το πλησιέστερο αστικό κέντρο και πρέπει να έχουμε κάνει, όπως είπα και πριν, έναν πολύ καλό προγραμματισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους επισκέπτες, το πολύ ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν αφοσιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, περνάνε όμορφα και όλο αυτό είναι μια ηθική ανταμοιβή για όλους μας.
0: Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια ποια είναι?
1: για το φεστιβάλ ή ευρύτερα?
0: Ωραία ερώτηση. Και για το φεστιβάλ, αλλά και εσύ προσωπικά.
1: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Νομίζω πάντα η μεγάλη πρόκληση είναι οι συνέργειες. Είναι το πώς θα καταφέρεις να συνεργαστείς με τους ανθρώπους. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Έχουμε έναν κοινό σκοπό και αυτό είναι που μας δένει, αυτό είναι που μας κινητροδοτεί. Εννοείται ότι διαφωνούμε, εννοείται ότι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, επειδή ο στρατηγικός στόχος είναι κοινός, τα πράγματα λειτουργούν με μια πολύ όμορφη φυσικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε πρακτικό επίπεδο, σίγουρα ο καιρός είναι αυτός που πάντα μπορεί να μας αλλάξει τα σχέδια, αλλά γι' αυτό είπα και πριν ότι προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι. Και το κομμάτι των υποδομών, είτε το κομμάτι των δρόμων, είτε το κομμάτι του νερού, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζει έτσι ως πρόκληση, νομίζω, το σύνολο της υπαίθρου της ελληνικής, δεν θα μπορούσαν να μην απασχολούν και εμάς.
0: Και μια στιγμή έτσι που θυμάσαι με πολύ συγκίνηση και όταν συναντάς τις δυσκολίες, επιστρέφεις σε αυτήν, ποια είναι?
1: Νομίζω ότι η πιο συγκινητική στιγμή αυτής της προσπάθειας είναι η γέννηση του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος είναι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στο χωριό μετά από 3 δεκαετίες των συνεργατών μου, της Ελένης και του Ανάργυρου. Γιατί είναι και το κορυφαίο μήνυμα που θα μπορούσε να μεταδώσει, ας πούμε, μια τέτοια προσπάθεια, ένα τέτοιο project. Πώς δηλαδή επαναφέρει τη ζωή στο χωριό με τον ορισμό της, με μια γέννηση. Ακολούθησε και ένα δεύτερο μωράκι. Πολύ σύντομα περιμένουμε και μια ακόμη οικογένεια με 2 ακόμη παιδάκια για να τα αυξήσουμε.
0: Κουτσομπολιό, γνωρίστηκαν στη διαδικασία δημιουργίας του φεστιβάλ οι δύο που ανέφερες που κάνανε το...
1: Όχι. Είναι μαζί πολλά χρόνια. Νομίζω είναι 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Έφυγαν, μετακόμισαν. Είναι από τους συνιδρυτές, ο Ανάργυρος και η Ελένη είναι από τους συνιδρυτές της Βαμβακού Revival και έφυγαν από την Αθήνα, μετακόμισαν και ξεκινήσαμε από την αρχή μαζί όλη αυτή την προσπάθεια, μαζί και με τον Τάσο.
0: Υπέροχο, όπως και να έχει. Τι θα έλεγες ότι δεν πρέπει να χάσει κανείς το Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ?
1: Δεν πρέπει να έρθει για μια εκδήλωση. Πρέπει να έρθει από το Σάββατο το πρωί στις 11 που ξεκινάμε με τον Γιώργο Χατζηστασίου και να φύγει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα που ο κύριος Λιάβας θα ολοκληρώσει έτσι πολύ όμορφα και με έναν παραδοσιακό τρόπο όλη αυτή την προσπάθεια. Φυσικά περιμένουμε τον περισσότερο κόσμο, κακά τα ψέματα, στη μεγάλη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου, της Κέτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά.
0: Αυτό το πρόγραμμα συνεπάρχει βέβαια με τα εργαστήρια και την παραδοσιακή μουσική και το AI και τις δράσεις για τα παιδιά. Αυτό το αμάλγαμα, αυτή η συνύπαρξη, είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να δώσετε, το ότι οι αναφορές στους Λαγκαδινούς Πελεκητάδες δεν καθιστά τη διατήρηση της κληρονομιάς μόνο μουσιακό έκθεμα, είναι και κάτι που καλεί τον κόσμο να συμμετέχει εκ νέου και να του δώσει ένα νέο νόημα και να το αξιοποιήσει με έναν δικό του τρόπο για να κάνει κάτι καινούριο.
1: Αυτό ακριβώς νομίζω ότι το είπες με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ όλο αυτό να γίνεται οργανικά και να συνδέουμε τα κομμάτια, όπως είπα και πριν, του παρελθόντος με το παρόν και γιατί όχι ακόμη και με το μέλλον. Λαγκαδινοί Πελεκτάδες, ας πούμε, η αλήθεια είναι ότι έχουν σφραγίσει με το έργο τους ένα μεγάλο αριθμό ακινήτων εδώ στο χωριό και φυσικά ένας επισκέπτης ο οποίος θα περπατήσει στα σοκάκια, θα καταλάβει την ταυτότητα αυτή, την κατασκευαστική, την αρχιτεκτονική. Επομένως, αυτό που είχαμε εμείς ως υποχρέωση να κάνουμε, πρώτα απ' όλα απέναντι στο ίδιο το χωριό, είναι να αναδείξουμε αυτή την τεχνική.
0: Βέβαια. Και εσύ είσαι, ως άνθρωπος, έχεις συνδέσει τη δουλειά σου με αυτό το εγχείρημα. Νιώθεις ότι έχει νόημα αυτό που κάνεις?
1: Νομίζω ότι ίσως δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλους όρους και ξέρεις, σε πολλές περιπτώσεις ίσως να ακούγεται και λίγο, ας πούμε, κουραστικό το να επαναλαμβάνουμε το πόσο ευγνώμονες είμαστε απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά το κάνουμε γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει τεθεί ο πύχης πολύ ψηλά μέσα από τη συνεργασία μας με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι εργάζονται και οι ίδιοι και όλο αυτό μόνο καλύτερους ανθρώπους και καλύτερους επαγγελματίες μπορεί να μας κάνει. Από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το πώς ο καθένας από εμάς, τώρα πια είμαστε 28 άτομα, το πώς ο καθένας βάζει τον εαυτό του σε αυτή την προσπάθεια, πώς συνεργάζεται. Πόσες αντοχές έχει, είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι, γιατί είπα και πριν ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει πολλές προκλήσεις, έχει ένα μεγάλο κομμάτι έτσι, επιτυχίας και ευτυχίας και όμορφων στιγμών, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο απαιτεί το μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Για να επιστρέψω όμως Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλους όρους, αλλά το λέω και το ξαναλέω ότι μόνο χαρούμενοι και ευλογημένοι μπορούμε να αισθανόμαστε για το πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Ποιο είναι το επόμενο όνειρο για τη Βαβακού? Τι θα ήθελες να μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα σε μερικά χρόνια από τώρα?
1: Το στοιχείο της ζωής, της επιστροφής της ζωής εδώ στο χωριό, νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα. Όσο αυξανόμαστε, τόσο πιο χαρούμενοι γινόμαστε. Άρα αυτός είναι ο κύριος, ας πούμε, και πρωταρχικός στόχος μας. Από εκεί και πέρα, σε πρακτικό επίπεδο, έρχονται και καινούργια πράγματα, είτε σε επίπεδο συνεταιρισμών, είτε σε επίπεδο δημιουργίας ενός παντοπολίου, το οποίο το χρειάζεται ο τόπος, και γενικότερα όλων αυτών που θα συνθέσουν αυτή τη νέα κοινότητα που είπα και πριν.
0: Η αγαπημένη σου εποχή στη Βαμβακού πότε είναι? Τώρα το καλοκαίρι με το φεστιβάλ?
1: Δύσκολη ερώτηση, γιατί μ' αρέσει πολύ η άνοιξη, μ' αρέσει πολύ το πώς ανθίζουν τα πάντα εδώ. Την ίδια στιγμή βέβαια έχω και τις αλλεργίες μου, επομένως βάζω τον αστερίσκο μου. Το καλοκαίρι μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε όλες αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις, επομένως λειτουργεί έτσι πολύ, πολύ ελκυστικά για εμάς και για τους επισκέπτες. Το φθινόπωρο είναι γνωστό λόγω της εποχής του καρυδιού για το χωριό μας, άρα τα φύλλα πέφτουν και όλο αυτό έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Και φυσικά ο χειμώνας είναι ταυτισμένος με τα Χριστούγεννα και αυτή τη μεγάλη περίοδο του Βαμβακού Santa School, όπως το ονομάζουμε, που και εκεί υποδεχόμαστε πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να επιλέξω, είμαι άνθρωπος του καλοκαιριού, αλλά γενικά νομίζω ότι όλες οι εποχές έχουν ενδιαφέρον εδώ.
0: Ένα σημείο του χωριού που δεν πρέπει να χάσει ο επισκέπτης που θα έρθει πρώτη φορά?
1: Νομίζω το σταθμό συγκινήσεως είναι το σημείο από όπου οι μετανάστες στο παρελθόν, μάλλον οι συγγενείς των μεταναστών, τους αποχαιρετούσαν. Είναι η είσοδος του χωριού και έχει μια καθαρά συμβολική αξία για όλους μας. Και τώρα πια στο πλαίσιο της ψηφιακής πολιτικής διαδρομής που έχει δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων μας έχει χαρίσει τη φωνή του και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο οποίος έχει αφηγηθεί διάφορες ιστορίες από το χωριό, μεταξύ αυτών και αυτή στο σταθμό συγκινήσεως.
0: Μια γεύση ή μυρωδιά που συνδέεις αμέσως με τον τόπο?
1: Νομίζω η ρίγανη.
0: Η ρίγανη,
1: Ναι. Και σίγουρα οι φράουλες, γιατί ήταν κάτι το οποίο το έχω συνδυάσει και συνδέσει με τη γιαγιά μου. Είχε στην αυλή του σπιτιού βάλει φραουλιές και κάθε φορά που ερχόμασταν και ως παιδάκι τότε, το πρώτο πράγμα που έτσι με κερνούσε ήταν φράουλες.
0: Μια λέξη που περιγράφει τη Βαμβακού σήμερα?
1: Η πρώτη που μου έρχεται είναι καινοτομία, αλλά δεν θέλω να εκλειφθεί ως έπαρση. Θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με αυτόν τον ολιστικό τρόπο έχει κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει και θα δούμε πού θα μας βγάλει. Ελπίζουμε ότι έχουμε πάρει τον δρόμο το σωστό.
0: Και μια λέξη που θέλεις να την περιγράφεις στο μέλλον?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα σε αυτή την ερώτηση, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα αισθανόμαστε ότι δεν έχει τέλος, καθώς είναι η ίδια η ζωή.
0: Οπότε περιμένετε να διαμορφωθεί, να συμβεί και μετά να τις δώσετε τις λέξεις για να το αντιληφθείτε.
1: Ναι. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι ακόμη χτίζουμε. Τι θα είναι αυτό το οικοδόμημα? Θέλουμε να είναι κάτι πολύ άνετο, πολύ φιλόξενο, πολύ όμορφο για τον κόσμο, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους. Αλλά αισθανόμαστε ακόμη ότι είμαστε στη διαδικασία του χτισήματος.
0: Ραντεβού λοιπόν στη Βαμβακού στις 4 και 5 Ιουλίου, αλλά και γενικά 365 μέρες, ένα χωριό με πάρα πολλά πράγματα να κάνει, να δει, να χαρεί, να ευχαριστηθεί, να απολαύσει κανείς. Ο κόσμος που μπορεί να βρει το αναλυτικό σας πρόγραμμα και να κάνει πιθανότατα κράτηση για δράσεις με περιορισμένες θέσεις που έχετε?
1: www.bambakourevival.org είναι το site μας φυσικά. Και από εκεί και πέρα μπορεί να καλεί και τηλεφωνικά στο 27310 76233.
0: Θέλεις να δώσεις μια τελευταία ευχή για το Βαμβακού Experience Festival?
1: Να σκίσει φυσικά. Να δούμε κόσμο που έχουμε έτσι συνηθίσει να βλέπουμε αυτά τα χρόνια, ανθρώπους που γνωρίζουμε πια και αγαπάμε, και φυσικά να προσελκύσει και νέους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ να γνωρίσουν τον τόπο μας, να γνωρίσουν εμάς και φυσικά όλοι μαζί να γιορτάσουμε.
0: Είναι πολύ ωραία δουλειά που κάνετε και όλο αυτό το πράγμα που έχετε συνθέσει από το μηδέν, πραγματικά με πολύ προσωπικό κόπο και μεράκι και αγάπη, σίγουρα αγγίζει τις καρδιές πολλών ανθρώπων και σιγά σιγά, σύν το χρόνο, θα αρχίσει να προσελκύει από παντού και μακάρι και τους ομογενείς μας, έτσι, γιατί είναι και εκείνοι άνθρωποι που ψάχνουν αυτό το κομμάτι αυθεντικότητας που έχουν απολέσει εκεί στα ξένα. Σας εύχομαι προσωπικά κάθε επιτυχία και όχι μόνο στο Experience, στο Βαμβακού Experience Festival, αλλά και γενικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, χίλια ευχαριστώ για όλη

0: Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σώματά σου. Μη Παναγή, μη Παναγία κι ο Χριστός. Μη Παναγή, μη Παναγία κι ο Χριστός.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κι ήρθαμε να σας βρούμε. Αν η νύχτα ώρες 13, μόνον τις 3 κοιμούμε.

παντιλέμονιά μου. Ο Κάτης κι ο καλόγερος, ο Κάτης κι ο καλόγερος, πως τ' αγαπούν τα ψάρια. Ο παππός, τ' αγαπούν τα ψάρια, πως τ' αγαπούν τα ψάρια. Κι οι παντρεμένες τα φιλιά, κι οι παντρεμένες τα φιλιά, κι αν οι παντρές τα χάδια. Παντιλέμονιά μου, δύσκολο είναι για να βρεις, δύσκολο είναι για να βρεις αμυριστή κανέλα. Ωπα, αμυριστή κανέλα, αμυριστή κανέλα. Βασιλικό αχάιδευτό, βασιλικό αχάιδευτό.

τα χρονάκια σου, γυναίκα τα χρονάκια σου, ρολό είναι στον τοίχο. Ω παππού, εις τα μικρά σου πάει ο

0: Τραντούγια μιας με πιάνεις άλλη. Αν ίσως και δε συμβαστείς, έτσι θα που ξανοίγω. Έτσι θα που ξανοίγω λίγες ημέρες. Θα με πάει ύστερα θα σου φύγω.
1: Εγώ μωρέ διαωργέ θα σε έχω να διατάζεις. Έλα θα σε έχω να διατάζεις. Τριό τεσσάρο γουρουνιό πιτέρα να μοιράζεις.
0: Στη μέσα

0: Χώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου πλέον έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το ενεργό μέτωπο. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι εναέριες ρήψεις νερού από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τα καναντέρ συνεχίζουν με αμύωτη ένταση της ρήψης. Παράλληλα στην επιχείρηση συμμετέχουν η περιφέρεια, ο στρατός, η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ με υδροφόρες, μηχανήματα έργου και υγειονομική κάλυψη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με τραυματισμό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με επικίνδυνη συμπεριφορά του οχήματός του, ενώ διερευνάται αν βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Χθες απεστάλησαν 4 μηνύματα μέσω του 112 προς τους κατοίκους Ανθούπολης και Φιλοθέης για άμεση απομάκρυνση και λήψη μέτρων προστασίας λόγω των πυκνών καπνών. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 4 περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες κινούνται στον αναρχικό χώρο και ότι υπάρχει πρόσωπο που υπέδειξε τους στόχους. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας αιχμηρά σχόλια. Είναι όλοι εκεί, μία βολή και θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε πολύ καλή την επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν και στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία, επαναφέροντας το αίτημα για αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντόνετσκ, πρόταση που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κριμαία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
2: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
14: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δέωμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνεται.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του φιλοχρήστου στράτου και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των προσελθόντων, επί τη τελέση της ανεμάκτου μυσταγωγίας

της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψη και ανάγκη ευρισκομένων, των εν φυλακές εξορίες, πτωχία, ανεργία, διωγμό ή ξενιτία, ευρισκομένων αδελφών ημών, των εν πολέμης δοκιμαζομένων και των εν απάσιτη

τον εν τη Επισκόπη Ευρύπου Αρχιερατευσάντων, τον Μακαρίων και ημνίστων κτητόρων του Πανσέπτου Μητροπολιτικού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιώντε και μόνο τον υπερπίστεως και πατρίδος πεσόντων, τον αημνίστων ιερέων, τον ιερατευσάντων,

Παρθένα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και θαφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς.

Ελεγχός, ούτης βασιλείας, ούτης τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρή και Υιός υποσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: Ακατάληπτος Αΐων, ους αυτούσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας και έτη εσύ παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφήν εξαπτέρυγα πολιώματα μετάψια πτερωτά.
1: Τον επινή

ημών οικονομίαν πληρώσας, την εκτή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης κερσί, ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστω.

του Σταύρου, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: κηρύκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τέτελειον έλεγχο.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας

εμρώ της μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου

να σε αφρονεί, δεν έχει να σαρκή και αίμα, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνη σ' αγαθούν εξομάλυσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους η σύμπλευσον, της οδηπορούς η συνόδευσον, τους νοσούντας ίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω το πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσο τη κρατεά σου, Κυρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος.

όταν στα Άγια Ευαγγέλια Θεοφιλέστατε Δέσποτα γίνεται λόγος για την απαλλαγή των ανθρώπων από την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, οι Άγιοι Ευαγγελιστές θέλουν να διατρανώσουν την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να καταλύσει, να διαλύσει, να αφανίσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν ο Κύριος Ιησούς συναντήθηκε με τους δύο δαιμονιζομένους των Γεργερσινών, αυτοί κραυγάζοντας του είπαν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού?» Ποια σχέση δηλαδή υπάρχει μεταξύ ημών των πονηρών πνευμάτων και σου, του Υιού του ζώντος Θεού? Ήλθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς? Ήλθες εδώ πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα κρίνεις με την δικαιοσύνη και την αγάπη σου τους πάντας και τα πάντα, για να μας βασανίσεις? Βασανισμός στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Θεός δεν πάβει να αγαπά ακόμη και αυτούς που τον εχθρεύονται, και δεν πάβει να μας διδάσκει με την άκρα ταπείνωσή του και με τον σταυρό του ότι δύναμης, θρόνος, δόξα του Θεού είναι η ταπείνωσή του, δηλαδή η θυσιαστική αγάπη του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο Κύριος καταλύει τις δυνάμεις του σκότους. Όμως, επειδή ζούμε σε αυτόν τον βίο, στην ιστορική πραγματικότητα, στο τώρα, και απεκδεχόμεθα την ερχομένη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι δυνατόν να μη αντιμετωπίσουμε την κακότητα των πονηρών πνευμάτων, την δολιότητα, την διαβολή, την συκοφαντία, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Όμως, όταν όλα αυτά αντιμετωπίζονται με την δύναμη του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, αποκτούν άλλη προοπτική. Δηλαδή, οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και οι αντικσοότητες μας βοηθούν να αποκτήσουμε πιο γερές ρίζες στο έδαφος της πίστεως και της αγάπης μας προς τον Κύριο της δόξης, και μας βοηθούν να παραμένουμε σταθεροί και προσιλωμένοι στην ενατένιση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, του προσώπου που είναι γεμάτο από αγάπη, από φως, από καλοσύνη, από ταπείνωση, από Θεία δύναμη, και εμπνέει και όλους εμάς.
σε αυτές τις μορφές της Θείας Δόξης. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, η Εκκλησία τιμά την μνήμη ενός μεγάλου οσίου, του οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα και ο οποίος ίδρυσε την πρώτη και μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους, αυτήν της Μεγής της Λαύρας. Ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται από τους υμνογράφους και την εκκλησιαστική παράδοση δαιμονοκαταλύτης, γιατί όπως όλοι οι Άγιοι διαλύει τα έργα του σκότους και με τις ευχές του δίνει σε όλους μας την δύναμη να ζούμε την ζωή, την αγάπη και την δύναμη του Χριστού. Ο Άγιος Αθανάσιος διήλθε την ζωή του με πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις. Μάλιστα ήταν βίαιο και το τέλος του. Ενώ είχε ανέλθει δηλαδή σε κάποια σκαλοσιά για να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονταν στο καθολικό της μονής, κατέρευσε και καταπλακώθηκε από τα οικοδομικά υλικά. Πριν συμβεί αυτό, είχε πει στους μαθητές του, στους μοναχούς της μονής του, «Με αυτό που πρόκειται να συμβεί, μη σκανδαλιστείτε, διότι άλλος γάρ της ανθρώπης νοούνται τα ορώμενα και άλλος το Θεό οικονόμηται». Δηλαδή, διαφορετικά εξηγούν, ερμηνεύουν, κατανοούν οι άνθρωποι αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και μέσα τους, και διαφορετικά προνοεί ο Θεός για αυτά, ο οποίος οικονομεί την σωτηρία μας. Και θα πει κάποιος, αδελφοί μου, «Μα εγώ σαν άνθρωπος φθαρτός και επίκυρος, εφήμερος, που υπόκειμε στην ασθένεια και τον θάνατο, πώς να κρίνω αυτά που συμβαίνουν στην ζωή μου, πώς να αξιολογήσω την ασθένειά μου, τις θλίψεις, τις αδικίες, τους πειρασμούς, τις αντικσοότητες? Είναι ανθρώπινα τα κριτήρια μου. Όλα αυτά τα αξιολογώ με την σκέψη, με το νου και με το μυαλό μου». Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι βίωσαν σε μέγιστο βαθμό την παρουσία του Θεού στην ζωή τους, και μας λένε: «Μοναδικό κριτήριο για να αξιολογούμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας και στην ζωή μας γενικότερα, δεν είναι μόνον το μυαλό, η σκέψη, ο νους μας, αλλά είναι ένα κριτήριο που υπερβαίνει όλα αυτά, το κριτήριο της πίστεως και της εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται, συμπορεύεται στην ζωή του με αυτό το κριτήριο της απολύτου εμπιστοσύνης στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού για την ζωή και την σωτηρία μας, τότε δεν αστοχεί, δεν απογοητεύεται,
δεν αποθαρρύνεται, αλλά ελπίζει. Είναι γεμάτος από χαρά, προσδοκία και αγάπη στο πρόσωπο αυτού που γνωρίζει ότι τον αγάπησε έως αυτού του σημείου που έφτασε να θυσιάσει, δηλαδή, την ζωή του για την σωτηρία όλων μας. Γι' αυτό και όταν είπαν κάποτε στον Άγιο των ημερών μας, τον Όσιο Παΐσιο, ότι ο Θεός δεν μας αγαπά, μας έχει εγκαταλείψει, τους απήντησε μάλιστα: θα είχατε δίκαιο εάν δεν είχατε τον νου σας, το βλέμμα σας στραμμένο στην Αγία Τράπεζα, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στον Εσταυρωμένο, ο οποίος έχει ανοιχτά τα χέρια του και είναι έτοιμος να μας αγκαλιάσει και να μας περιβάλλει με την Θεία του δύναμη. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, κριτήριο της ζωής μας να μη είναι μόνο η πεπερασμένη λογική μας, αλλά η πίστη, η αγάπη και η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Και ευχηθείτε αυτή η σχέση μας με τον Θεό να ομορφαίνει την ζωή μας και να ακτινοβολεί και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να τους προσελκύσουμε στην αγάπη και την πίστη του Χριστού.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο Γιάννη Αλεξίου, θα μιλήσουμε για την ελληνική ροκ μουσική. Ο κύριος Αλεξίου έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ είναι ο τίτλος. 8ο Music Group είναι ο εκδοτικός οίκος και σε 350 σελίδες γράφει τα πάντα. Κύριε Αλεξίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ας μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, δημοσιογράφος, αλλά και φανατικός συλλέκτης δίσκων βινιλίου. Μια συλλογή που ξεκίνησε στο 1978 και σήμερα θεωρείται από τις πιο πλούσιες και ολοκληρωμένες συλλογές. Και εδώ θα σε ρωτήσω, μόνο ροκ μουσική έχει αυτή η συλλογή?
1: Όχι, έχει μεγάλη γκάμα. Έχει όλα τα μουσικά ρεύματα από τη δεκαετία του 50, 60, 70 και 80 και επιλεκτικά μέχρι σήμερα. Και καλύπτει, ας πούμε, κυρίως την ξένη μουσική. Τώρα μιλάμε. Έχω και επιλογές από την ελληνική μουσική, αλλά ένα μικρό κομμάτι σε σχέση με την όλη δισκοθήκη. Και εκτείνεται από το rock and roll μέχρι την ψυχεδέλεια, όλα τα μουσικά ρεύματα της δεκαετίας του 60. Τη ροκ μουσική, τη soul, τη funk, τα soundtrack και φυσικά το ελληνικό ροκ έχει μια ξεχωριστή θέση σε όλη αυτή την δισκοθήκη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησε η επαφή σου το 1978, ήσουν ακόμα μαθητής του δημοτικού. Υπήρξε κάποιο τραγούδι που σε εντυπωσίασε?
1: Από την ελληνική ροκ μπήκα, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι και την αγάπησα από την πρώτη στιγμή, όταν μία γειτόνισσα μου έγραψε μία κασέτα, εξιντάρα, Μάξελ τότε που γράφαμε. Από τη μία πλευρά είχε το μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος, του Δημήτρη Πουλικάκου, και από την άλλη πλευρά είχε την ζωντανή ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύτταρο, η pop στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν διάφορα συγκροτήματα, από τα μπουρμπούλια του Διονύση Σαββόπουλου μέχρι του Σόκρατες Drunk Deconium, τον Εξαδάχτυλο του Δημήτρη Πουλικάκου και τη Δέσποινα Γλέζου. Και μπορώ να πω ότι έκτοτε, ψάχνοντας την ελληνική ροκ μουσική, είναι ισότιμη στα γούστα μου και στη δισκοθήκη μου με όλα τα μεγάλα συγκροτήματα που αγαπούσα, όπως ήταν οι Rolling Stones, οι Doors, οι Who, η Lynyrd Skynyrd, 10 Years After και πάρα πολλά ακόμα. Έχω στην ίδια θέση τους Σόκρατες Drunk Deconium, τους Πελώμα Μποκιού, τους Πολ, τους Νοστράδαμος, όλα αυτά τα συγκροτήματα που σημάδεψαν την ελληνική ροκ σκηνή. Τους ακούω με το ίδιο ενδιαφέρον σε όλη μου τη ζωή και με το ίδιο ενδιαφέρον αναζητώ τη μουσική τους και όλα όσα κάναν στην πορεία τους.
0: Πάμε να το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, να ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 70. Ποιους θα συναντήσουμε αυτή την εποχή?
1: Στη δεκαετία του 70 υπάρχουν κάποιοι μουσικοί οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους από τη δεκαετία του 60, όπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, εκεί γύρω στο 65, όταν ιδρύονται οι MGC, η Modern Greek Gobo, όπως ονόμασε ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, ο ηθοποιός, όπου ήταν το πρώτο ροκ συγκρότημα, στο οποίο ηγείται μεταξύ άλλων ο πιανίστας ο Δημήτρης ο Πολύτιμος, που είναι γνωστός, και στη συνέχεια εντάχθηκε με παρότρισή του ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, που στην αρχή ήταν μπασίστας στο συγκρότημα, αλλά με την παρότρισή του έγινε τραγουδιστής και performer του συγκροτήματος MGC. Ήταν το πρώτο λοιπόν συγκρότημα οι οποίοι παίξανε ροκ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακούσανε με επιρροές τους Rolling Stones, τους Cream, που βρίσκονταν σε μεγάλες δόξες τότε, και τον Jimi Hendrix, και ήταν οι πρώτοι που παίξανε αυτά τα κομμάτια στα night club της εποχής, μαζί με blues όπως Paul Butterfield, Blues Band κλπ. Τα οποία ήταν πρωτοποριακός ο ήχος. Γιατί έως τότε κυριαρχούσαν τα συγκροτήματα, η pop μουσική στην Ελλάδα, με συγκροτήματα όπως ήταν οι Olympians, ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα και το πιο πετυχημένο. Και η μουσική αλλάζονταν στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Αγγλία. Το rock, ας πούμε, εμφανιζόταν πολύ δυνατό τότε. Άλλαζε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δημιουργήθηκαν πάρα πολλά συγκροτήματα μιμούμενοι τους Beatles και παίζοντας τα τραγούδια των Beatles και των άλλων συγκροτημάτων που υπήρχαν τότε στην Αγγλία, τα ανακαλύπταν σιγά σιγά, τους Animals, τους Herman Hermits, τους Kings και τους Rolling Stones φυσικά. Μαζί με τους MGC θα πρέπει να αναφέρουμε και τους Juniors, όπου έπαιζε ένας εκπληκτικός κιθαρίστας, ο Αλέκος Καρακαντάς, από τους καλύτερους που βγήκαν στην Ελλάδα, και πειραματιζόταν με τον ήχο του με διάφορα φάζ δικής του κατασκευής και έκανε τον ήχο του περίεργο στην κιθάρα και έπαιξε στους Juniors και στους We Five. Αυτή λοιπόν η μουσική στη δεκαετία του 60 δημιουργούνται διάφορα συγκροτήματα που συνεχίζουν την πορεία τους στο 70 και αποτελούν τον πυλώνα για τη δημιουργία πολλών ροκ συγκροτημάτων, όπως είναι ας πούμε φυσικά και οι Socrates Drunk Deconium, που είχαν σχηματιστεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 με την έκρηξη του Hendrix και τον Grimm επίσης, με δύο μεγάλες τους επιρροές, και είχαν δημιουργήσει τους Persons, στους οποίους έπαιζε και ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, και κάναν τα πρώτα τους τραγούδια, τα ηχογράφησαν σε single τότε, τα οποία ήταν ελληνόφωνα. Mm-hmm. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν, επηρεασμένο από τους Cream που ήταν τρίο, δημιουργούν αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 70, το 1970, τους θρυλικούς Socrates Drunk Deconium.
0: Έχεις αναφέρει τον Δημήτρη Πουλικάκο.
1: Ο Δημήτρης Πουλικάκος είναι το πιο επιδραστικό, μπορώ να πω, άτομο στην ελληνική ροκ σκηνή. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός. Ήταν πολύ φιλοσοφημένο άτομο, πολύ διαβασμένο, ψαγμένο με τις μουσικές και ανακατευόταν με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός στη θρυλική εκπομπή του Θείος Νόντας στην ΕΡΤ, που έκανε τις εκπομπές του και εγώ κοιμόμουν ακούγοντας τον Δημήτρη Πουλικάκο, παίζοντας ροκ μουσική και blues. Είχε ξεκινήσει την πορεία του εκδίδοντας ένα περιοδικό με θρυλικές μορφές της εποχής, όπως τον Πάνο τον Κουντρομπούση, τον Νάνο Βαλαωρίτη, το οποίο ήταν σουρεαλιστικό στη δεκαετία του 60, υπερεαλιστικό περιοδικό, και έγραφε φοβερά κείμενα εκεί μέσα. Έγραφε σε όλη του τη ζωή κείμενα, έκανε παρεμβάσεις, έχει παίξει σε πολλές από τις σημαντικότερες ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο.
0: Και σε τηλεοπτικές σειρές τον έχουμε δει.
1: Σε τηλεοπτικές σειρές. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για έναν άνθρωπο, έκανε παρεμβάσεις κατά καιρούς κοινωνικού χαρακτήρα, υψώνοντας μια δική του φωνή. Είναι η πιο ανυπότακτη φωνή του ελληνικού ροκ, έτσι.
0: Στο βιβλίο σου, Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ, του έχεις πάρει συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία, στο ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο? Εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα πηγαίνατε σε κάποιο μαγαζί στα Εξάρχεια. Γιατί επιλέξατε το ξενοδοχείο?
1: Ναι, ήταν κάτι το οποίο το βρήκαμε μαζί και του άρεσε σαν ιδέα. Και μου είπε, ωραία, να κάνουμε μια συνέντευξη κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έτσι είναι η ατμόσφαιρα κυριλαία, το πούμε, και θα εμφανιζόταν ένας ρόκερ ας πούμε εκεί, να καθίσουμε ας πούμε στο καφέ της Μεγάλης Βρετανίας να μιλήσουμε για τη ζωή του. Βέβαια έχει εικόνες από τη ζωή του τέτοιες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ανιψιός του πρωθυπουργού και από τους πιο γνωστούς Έλληνες πολιτικούς με ιστορία, του Παναγιώτη του Κανελόπουλου. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ευφυής ας πούμε επιλογή και μάλιστα πήγε και πάρα πολύ ωραία.
0: Τον συνάντησες 22 Φεβρουαρίου του 2004. Τι κρατάς από αυτή τη συνέντευξη?
1: Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ότι ήταν μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω τον παρακολουθώ που έχει δώσει ποτέ, γιατί μίλησε έτσι για τα παιδικά του χρόνια, για τις συνήθειές του, τότε πώς ξεκίνησε έτσι, στις γειτονιές που έπαιζε στα μπιλιάρδα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα πολύ αναφέρει, γιατί συνήθως ας πούμε οι συνεντεύξεις του εδώ και αρκετά χρόνια είναι κυρίως γύρω από τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα που συμβαίνουν και παίρνει θέση και καλά κάνει.
0: Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει?
1: Έχω επιλέξει το Foxy Lady, που κάνανε σε 45 στροφές με τους MGC και ακούγεται η φωνή του Δημήτρη Πουλικάκου και είναι ας πούμε από τα πρώτα πολύ δυνατά πατήματα του ελληνικού ροκ στην Ελλάδα.

0: ξυλή.
1: Γιάννη, τώρα θέλω να περάσουμε στη Δέσποινα Γλέζου.
2: Η Δέσποινα Γλέζου είναι μια εμβληματική μορφή για την ελληνική ροκ σκηνή, διότι στην εποχή που εντάχθηκε στο συγκρότημα Νοστράδαμος, ήταν μια εποχή η οποία ήταν πολύ συντηρητική η Ελλάδα. Μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 1970, όπου θεωρείται αντάρτισσα, επαναστάτρια, να είναι μέλος ενός συγκροτήματος μια γυναίκα τραγουδίστρια. Η άλλη ήταν Αγγλίδα, η Chris King. Αν σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε άλλη γυναίκα εκείνη την εποχή που να είναι μέλος ενός ροκ συγκροτήματος, θεωρείται επαναστάτρια, αντάρτισσα, την πούμε έτσι, του ελληνικού ροκ. Και ήταν ένα πνεύμα ελεύθερο που μετουσίωσε όλη αυτή την κουλτούρα της, τη μόρφωσή της και την καλλιέργειά της, τραγουδώντας ροκ μουσική.
1: Μία αντάρτισσα από αστικό και αυτή οικογενειακό περιβάλλον.
2: Ναι, ναι, γιατί ήταν η ανιψιά του Γιάννη Ρίτσου, του ποιητή που όλοι γνωρίζουμε τι έχει προσφέρει στην Ελλάδα.
1: Και αδελφός της... Ο Γιάννης Γλέζος.
2: Ο Γιάννης ο Γλέζος, ναι, ο γνωστός συνθέτης με τη δική του πορεία στην ελληνική, ξεχωριστή πορεία στην ελληνική μουσική. Όμως έκανε και εκείνη την επανάστασή της και έκανε αυτό που έλεγε η καρδιά της, να τραγουδήσει ροκ μουσική.
1: Δεν έπαιξε ρόλο ότι μπορούσε να το κάνει. Υπήρχε οικονομική επιφάνεια από την οικογένεια. Μπορούσε δηλαδή να πάρει ένα σακίδιο στην πλάτη, να μπει σε ένα πούλμαν και να γυρίσει όλο τον κόσμο. Γιατί από ό,τι ξέρω αυτό έχει κάνει.
2: Ναι, και έχει κάνει πολλά πράγματα, έτσι, είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, ανυπότακτο, που βρήκε έτσι την ησυχία της εκεί στην Άξο. Πάρα πολλοί μουσικοί και αξιόλογοι που ξεκινήσανε με συγκροτήματα, στην εποχή αυτή παίζανε κρυφά από τους γονείς τους μουσική, κάνανε πρόβες ή παίζανε, εμφανιζόντουσαν στα night club της εποχής κτλ. Δεν το γνωρίζαν οι γονείς τους. Και πολλές φορές είχαμε τραγικοκομικές συνθήκες, δηλαδή να πηγαίνουν να το μαθαίνουν οι γονείς τους και να πηγαίνουν να τους μαζεύουν από τα night club, τραβώντας τους από τα αυτή, ή να τους απαγορεύουν να παίζουν μουσική.
1: Σου έχει περιγράψει και θέλω να μας το πεις ένα περιστατικό που δεν την άφηναν να φύγει από το σπίτι.
2: Πολλές φορές έφυγε κρυφά και μάλιστα έτσι ξεκίνησε και την πορεία της, πηγαίνοντας σε μια μπουάτ στην Πλάκα να περάσει μια ακρόαση ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα, να τραγουδήσει και εκείνη με μουσικούς εκείνης της εποχής. Θεωρείται, ας πούμε, όσοι ασχολούσαν με τη μουσική, με τα συγκροτήματα, έτσι, αλίτες ή περιθωριακοί, και σταμάτησε η καριέρα πολλών μουσικών εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή οι γονείς της εποχής δεν θεωρούσαν ότι μπορεί να σταδιοδρομήσει ένα παιδί παίζοντας σε συγκροτήματα. Έπρεπε να σπουδάσει, να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών του. Ήταν άλλες εποχές, οι οποίες φαίνεται έντονα μέχρι και τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα. Αλλά και σήμερα, θα έλεγα.
1: Θέλω να σταθούμε σε μια περιοχή, στην Κυψέλη. Βλέπω ότι πάρα πολλοί μένουν στην Κυψέλη και είναι μια περιοχή με μια πνευματική ένταση, με μια καλλιτεχνική δημιουργία.
2: Ναι, εκεί ήταν ένα τρίγωνο, ας το πούμε, με την Κυψέλη να έχει πάρα πολλούς μουσικούς, να έχει πολλά στέκια.
1: Δροσοπούλου, Φωκίνος, Νέγρη, όλα αυτοί
2: εκεί,
1: οι δρόμοι.
2: Μεταξύ Αγίου Μελετίου, Κυψέλης και κάτω Πατήσια, αλλά και Αμπελόκηπους. Ήταν ένα τετράγωνο το οποίο ήταν πολύ δυνατό, γέννησε πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλούς μουσικούς. Και είχαν και τα στέκια τους, δηλαδή Φωκίωνος Νέγρη ήταν, ας πούμε, το επίκεντρο της εποχής τότε. Εκεί συναντιόντουσαν, υπήρχαν τα κλαμπ που παίζανε μουσική, όπως ήταν το Ιγλού, που είχε περάσει και για ένα διάστημα ως περιεδεύων μουσικός και έπαιξε ο Έρικ Κλάπτον. Υπήρχε η Κουίντα, το οποίο ήταν το πιο in στέκι, ας πούμε, της εποχής, όπου μάζευε μουσικούς, ηθοποιούς, δηλαδή εκεί μπορεί να έβλεπες τους καλύτερους μουσικούς της εποχής, τους πιο γνωστούς των συγκροτημάτων, και να έβλεπες, ας πούμε, και τη Ζωή Λάσκαρη, τον Κώστα Βουτσά. Όλοι από εκεί περνούσανε, χόρευαν τους ρυθμούς της εποχής και ήταν το απόλυτο στέκι, ας πούμε, της εποχής.
1: Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει?
2: Από τον Νοστράδαμος.
1: Ακριβώς.
2: Το «Δώσ' μου το χέρι σου».

0: Γιάννη, ακούσαμε την Δέσποινα Γλέζου και θα περάσουμε τώρα στον Κώστα Τουρνά.
1: Ο Κώστας Τουρνάς είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ροκ μουσική, ο οποίος ας πούμε ξεκίνησε την πορεία του με τους Πολ, το φοβερό αυτό συγκρότημα των Πολ, που ήταν σαν ένα folk rock συγκρότημα αντίστοιχο. Υπήρχαν οι Crosby, Stills, Nash & Young, ας πούμε, στην, ένα τέτοιο σήκος folk rock, μαζί με τον Σταύρο Λογαρίδη, τον Robert Williams, που δεν είναι πια μαζί μας οι δύο, αλλά τους αγαπάμε πάντα, και τον Κώστα τον Παπαϊωάννου στα drums. Αυτή ήταν η Paul, και εκεί ξεκινάει η πορεία του Κώστα Τουρνά, ο οποίος ήταν ένας ευφυής μουσικός, γιατί έγραφε και μουσική, έγραφε στίχους, τραγουδούσε, έπαιζε κιθάρα. Και μετά ακολουθεί μια σόλο πορεία, η οποία φτάνει μέχρι τις μέρες μας, είναι ενεργός μουσικός μέχρι και σήμερα, από τους τελευταίους εκείνης της εποχής, όπου έχει και συλλεκτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτό από την προσωπική μου έρευνα μπορώ να πω ότι χαίρει μεγάλης εκτίμησης, να το υπογραμμίσουμε αυτό, στους συλλεκτικούς κύκλους. Έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και η μουσική του έχει μεγάλη αξία, πρωτοποριακή θεωρείται στους συλλεκτικούς κύκλους. Βέβαια το ταλέντο του ήταν τόσο μεγάλο που διαρκεί μέχρι τις μέρες μας, έτσι.
0: Εδώ θέλω να σταθώ, γιατί γράφεις κάτι στο βιβλίο σου και το έχω σημειώσει. Κάποιοι καλλιτέχνες καταφέρουν να γράψουν τραγούδια που δεν τα φθείρει ο χρόνος και μένουν πάντα επίκαιρα. Νομίζω είναι αυτό ακριβώς τα τραγούδια του Κώστα Τουρνά.
1: Ναι, ναι. Ο Κώστας Τουρνάς, εντάξει, όπως και άλλοι μουσικοί που το ταλέντο τους ας πούμε περίσευε, ας το πούμε έτσι, κάναν και άλλα μουσικά βήματα και κάναν και άλλες συνεργασίες και με άλλους καλλιτέχνες που ερχόντουσαν από άλλα μουσικά είδη ή έπαιξαν και μουσική διαφορετική, αλλά αυτό που μένει όμως είναι εκείνη η εποχή και νομίζω με αυτή στηρίζει και το σημερινό του πρόγραμμα, τα τραγούδια ας πούμε της προσωπικής του δισκογραφίας που ήταν εξαιρετική, με δίσκους ας πούμε μπροστά από την εποχή τους, όπως ήταν τα Αστρόνυρα τότε και τα Πέραντα Χωράφια φυσικά, που θεωρείται από τους καλύτερους δίσκους της ελληνικής σκηνής, που χρειαζόταν ας πούμε ορχήστρες και μουσική πάρα πολύ καλή να τους να αποδοθεί ένα τέτοιο έργο. Το έκανα αρκετά χρόνια παίζοντας και με τη συμφωνική της ΕΡΤ να τον συνοδεύσει σε αυτές τις μουσικές. Και εκεί ας πούμε ο κόσμος ας πούμε βρίσκει τον πραγματικό Κώστα Τουρνά σε αυτά τα τραγούδια.
0: Μου επιτρέπεις τώρα να διαλέξω εγώ ένα τραγούδι? Είναι ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έχει πει ότι είναι τόσο ζωντανό σαν να το έγραψε χθες. Ήλιε μου.

0: Γιάννη, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ. Μιλήσαμε για το συγκρότημα Πολ. Εκεί ήταν και άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ροκ. Ο Σταύρος Λογαρίδης.
1: Ο Σταύρος, μεγάλο κεφάλαιο.
0: Και ξέρω ότι τον συμπαθούσες πάρα πολύ και ότι ήταν και φίλος σου.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Τον γνώρισα το 1999, όταν έκανε το άλμπουμ του Περασμένος Αιώνας. Ομολογώ ότι όταν τον γνώρισα, τον θαύμαζα. Ήξερα ποιος ήταν, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, σε αυτούς που άκουγα. Όταν κάναμε παρέα, δηλαδή τον γνώρισα περισσότερο σαν άνθρωπο, μπορώ να πω. Και μετά τον, σήμερα τον εκτιμώ όσο λίγους και σαν μουσικό.
0: Ξέρεις Γιάννη, αυτό φαίνεται από τη συνέντευξη που το πήρες και θα σου πω κάτι. Με την πολύ καλή έννοια τη ζήλεψα. Σου είπε πάρα πολλά πράγματα που δεν τα περίμενα να τα ακούσω. Γιατί είναι ένα παιδί που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, ναι, στα 15 του. Είχε πάρει μάλιστα και ένα βραβείο σε έναν παντουρκικό διαγωνισμό μουσικής. Και αυτό που με εντυπωσίασε, η επαφή του με την θρησκεία.
1: Ναι, ο Σταύρος ήταν θρησκευόμενο άτομο. Πίστευε πάρα πολύ από μικρός. Επισκεφτόταν κάθε χρόνο το Άγιον Όρος. Και μάλιστα υπήρχε εκεί και ένας μοναχός που του έδινε και τραγούδια που υπάρχουν στους δίσκους του, που γράφει, άμα ακούσει κανείς τον Περασμένο Αιώνα ή το Ξαφνικά Καλοκαίρι κλπ, υπάρχουν τραγούδια του μοναχού αυτού. Και μάλιστα κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, απέκτησε έτσι μια πίστη όταν πιτσιρικάς πολύ, 3 χρονών, έπεσε από τον μπαλκόνι κάτω με το κεφάλι και χτύπησε. Αλλά δεν έπαθε τίποτα. Και από τότε, μεγαλώνοντας, κατάλαβε, ας πούμε, ότι σώθηκε η ζωή του και το απέδωσε, ας πούμε, στον Θεό και πίστευε ιδιαίτερα. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν το είχε αναφέρει ποτέ, μπορώ να πω, και το λέμε τώρα πρώτη φορά στην εκπομπή μας, που τον σημάδεψε.
0: Βάζει όμως και τον χριστιανισμό και λίγο ως τρόπο ζωής, γιατί κάποια στιγμή στη συνέντευξη σου αναφέρει: «Είμαι χριστιανός και γι' αυτό αγαπώ τους φτωχούς, δεν μου αρέσουν τα πολιτικά συστήματα, ούτε δεξιός ούτε αριστερός είμαι».
1: Θυμάμαι έτσι πολλές φορές που γύριζα από το Άγιον Όρος και συναντιόμασταν και μου έλεγε πολλά πράγματα που έβλεπε εκεί, είτε του άρεσαν είτε δεν του άρεσαν, και έτσι είχε με

0: Από παλιά. Φτάσαν όμως σε ένα σημείο που ο Σταύρος άκουσε κάποια στιγμή το κομμάτι από το Sirius of Fire, ένα κομμάτι από το Sirius of Fire που πήρε και Όσκαρ μουσικής ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με ένα δικό του κομμάτι, το οποίο το είχε δισκογραφήσει μάλιστα. Και κατέληξαν στα δικαστήρια, ο ίδιος, για να μην πούμε τα γεγονότα, καλύτερα να τα ψάξει ο καθένας και να τα εκτιμήσει από την πλευρά του. Θα σας πω τι μου είπε ο ίδιος προσωπικά για αυτή τη δίκη που συχνά αναφερόταν και συχνά όλες οι συζητήσεις πολλές φορές κατέληγαν εκεί.
1: Ήταν κάτι που τον είχε πληγώσει.
0: Ναι, ναι. Μου είπε ότι από αυτή τη δίκη δεν βγήκε κανένας κερδισμένος. Βγήκαμε και οι δύο χαμένοι. Και επηρέασε τόσο αυτόν αλλά και τον Βαγγέλη. Του στήχησε και του Βαγγέλη πολύ αυτή η δίκη. Ότι δεν έφτασε ποτέ σε τέτοιο μουσικό επίπεδο σε αυτό που ήταν έως τότε, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να πει κανείς με τα βεβαιότητα, ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τι έχει συμβεί. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Γιατί πολλοί μουσικοί επηρεάζονται και από το κλίμα της εποχής, από τους ήχους της εποχής, από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να φανταστείτε, ας πούμε, και πόσο μεγάλος μουσικός είναι ο Βαγγέλης, ότι όταν κάνανε με τους Aphrodite Child μία συναυλία, είχαν και τραβήξει το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ποιότητα της μουσικής τους και τον ήχο τους, που είχαν πάει, ας πούμε, Pink Floyd, να τους παρακολουθήσουν σε μία συναυλία το 1971 στο Παρίσι. Και μετά πήγαν στα Καμαρίνια και πήγε ο ίδιος ο Roger Waters, ας πούμε, και είπε του Βαγγέλη, πώς θα φτιάχνεις αυτά τα... πώς κάνεις αυτό τον ήχο με το synthesizer. Αλλά ο Βαγγέλης δεν του είπε την αλήθεια, δεν του είπε τι έχει συμβεί. Απλώς έπαιζε το όργανό του ο Βαγγέλης. Mm-hmm. Και παίζει τέτοιους ήχους που νόμιζε ο Roger Waters, ο ολόκληρος Roger Waters, έτσι, ότι χρησιμοποιούσε κάποιο synthesizer. Να πούμε ότι στη δεκαετία του 1970, που μιλάμε για τη rock έκρηξη στην Ελλάδα, τα συγκροτήματα δεν είχαν καμία υποστήριξη από τις δισκογραφικές εταιρείες και ήταν η δεκαετία η οποία είχε τα μεγαλύτερα, ας πούμε, ονόματα που κινήσαν τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Και οι συνθήκες ήταν πολύ αντίξωες. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις ένα δίσκο. Ας πούμε, υπάρχουν οι περιπτώσεις του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη που ηχογράφησε την εποχή της δικτατορίας το 1971-72, έκανε το έργο του σε άλλους κόσμους, θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής ροκ σκηνής, και ο δίσκος βγήκε το 1976. Το ίδιο για τον Δημήτρη Σοπολικάκο, στο μοναδικό δίσκο που έχει κάνει, ας πούμε, εκείνη την εποχή και γενικά σε όλη την καριέρα, βγήκαν πολλές ηχογραφήσεις μετά, αλλά αυτό είναι το σημαντικό του έργο, το Μεταφορέ Εκδρομέ ο Μίτσος. Έχει κομμάτια που γράφτηκαν πολύ νωρίτερα και κατέληξαν στο 1976 να κυκλοφορήσουν σε δίσκο. Όπως βλέπουμε, ή ας πούμε ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, που ανέτειλε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τον ντουέτο, το φοιτητικό του ντουέτο Δάμων και Φυτίας, τον Παντελή Δελιανίδη, πέρασε από όλα τα σημαντικά γεγονότα της δεκαετίας του, ήταν μέσα του 70, στην ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύταρο, στο Crazy Love του Ζωγράφου κλπ. Με πολλές συναυλίες και πολύ μεγάλη διαδρομή πίσω του. Μόλις το 1979 κυκλοφόρησε το δίσκο του, το Φλού, με το Σπυριδούλα, έτσι. Mm-hmm. Αυτά όλα δείχνουν ότι δεν είχαν σύμμαχο τις δισκογραφικές εταιρείες. Να αναφέρουμε και κάτι σημαντικό, ότι για να κάνει ένας δεύτερο δίσκο, δηλαδή πολλά από τα συγκροτήματα που αναφερόμαστε τώρα και έχουν αφήσει αποτύπωμα στην Ελλάδα, έχουν κάνει μόνο ένα δίσκο. Ας πούμε, Πελώμα Μποκιού κάνανε ένα δίσκο. Οι Νοστράδαμους κάνανε ένα δίσκο. Πολλοί κάνανε ένα δίσκο. Διότι για να κάνεις ένα δεύτερο δίσκο, έπρεπε να, σύμφωνα με τις εταιρείες, να πουλήσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων στην πρώτη σου απόπειρα, ώστε να προχωρήσουν σε ένα δεύτερο δίσκο. Οπότε κοβόντουσαν τα φτερά σε πολλά
1: δεν
0: τους
1: έδιναν
0: μουσικούς
1: ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει από τον Σταύρο Λογαρίδη?
0: Το πρώτο τραγούδι.
1: Και να πούμε εδώ ότι στις 22 Απριλίου του 2022 έφυγε ο Σταύρος Λογαρίδης. Δυστυχώς τον νίκησε ο καρκίνος. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Γιάννη, έχεις αναφέρει πάρα πολύ συχνά το συγκρότημα Σόκρατες.
1: Ναι, οι Σόκρατες είναι το μεγαλύτερο για μένα κεφάλαιο στην ελληνική ροκ σκηνή. Είναι το απόλυτο ροκ συγκρότημα, το οποίο έχει και αρκετά μεγάλη δισκογραφία, εκτενή, διεθνών προδιαγραφών συγκρότημα, το οποίο ας πούμε να αναφέρουμε ότι το τρίτο στους δίσκους έγινε νούμερο ένα στη Georgia το 1973, των The Wings, που είναι πολύ σημαντικό, ακούγεται, μπορεί να ακούγεται κάπως τώρα, αλλά τότε ήταν, δεν ξέραμε κανένα συγκρότημα ας πούμε στην Αμερική ελληνικό. Και επίσης κάνανε μία πορεία και στην Ολλανδία, παίζοντας στους μεγαλύτερους χώρους εκεί. Και βέβαια στις αρχές της δεκαετίας του 80, ως πλάζα, πήγαν στην Αγγλία και κάνανε μια μεγάλη περιοδία που άφησε άριστες εντυπώσεις, παίζοντας μαζί με τους UFO, που τότε ήταν σε μεγάλες δόξες, θεωρείται από το κορυφαίο, αν όχι από τα κορυφαία hard rock συγκροτήματα στην Αγγλία. Και τελευταία στιγμή χάλασε μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο για να πετάξουν για Αμερική και να συνεχιστεί η καριέρα τους εκεί.
0: Θα είχαν απογειωθεί,
1: Θα είχαν απογειωθεί, αλλά ήταν και προσωπική τους επιλογή. Οι Σόκρατες είναι μια οικογένεια, αποφασίζαν όλοι μαζί. Ο κορμός ήταν δύο μέλη πολύ καλή μουσική, εξαιρετική, οι οποίοι ήταν συμμαθητές στον Πειραιά.
0: Να πούμε και ποιοι, Αντώνης Τουρκογιώργης και Γιάννης Σπάθας.
1: Ακριβώς.
0: Φίλοι από το σχολείο.
1: Φίλοι από το σχολείο, συμμαθητές, στην ίδια γειτονιά, Πειραιώτες. Και αυτή ήταν ο πυρήνας, ας πούμε, των Σόκρατες, από τους οποίους πέρασαν, να πούμε, και σημαντικοί ντράμερ. Έτσι, ο πρώτος ντράμερ ήταν ο Ηλίας ο Μπουκουβάλας, που υπήρχε και στο σχήμα των Persons που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής.
0: Και ο Παπαθανασίου είχε κάνει ένα πέρασμα, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, ήταν η συνεργασία που κάνανε στην Αγγλία, στο Φως, το 1976, ο δίσκος τους Φως. Ήταν παραγωγή του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έπαιζε μέσα και πλήκτρα, synthesizer, και έδωσαν ένα άλλο ήχο στα τραγούδια τους, έδωσε έναν άλλο ήχο ο Βαγγέλης, που εκεί πλέον, ας πούμε, το συγκρότημα απογειώθηκε και αναγνωρίστηκε και διεθνώς. Να αναφέρουμε τον Γιώργο τον Τρανταλίδη, που διαδέχθηκε τον Ηλία τον Μπουκουβάλα και ήταν μαζί τους για πολλά χρόνια, κάνανε πολύ σπουδαία άλμπουμ. Ο Ηλίας ο Μπουκουβάλα ήταν στα δύο πρώτα άλμπουμ τους. Ο Γιώργος ο Τρανταλίδης ήταν από τον The Wings από το τρίτο και μετά. Ακολούθησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Νίκος Αντύπας, ένα μεγάλο σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής γενικότερα, εκτός από rock drummer, πολύ καλός rock drummer, με τον οποίο δισκογράφησαν ένα δίσκο που βγήκε τελευταία, το Last Forever, ο Μάκης ο Γιούλης.
0: Κάτι που διαπίστωσα στη συνέντευξη που σου παραχώρησαν και το αναφέρεις, προσήλωση σε μουσική, μη εμπλοκή σε σκάνδαλα.
1: Ναι, οι Σόκρατες είχαν καταρχάς, ήταν ας πούμε και το μόνο συγκρότημα που είχε πάρει επίσημη θέση κατά των ναρκωτικών. Στη δεκαετία του 70, που ας πούμε ήταν σύνηθες για τους μουσικούς που παίζαν σε ροκ συγκροτήματα, ήταν ενάντια πάντα σε όλη τους την πορεία. Γενικά είχαν κάνει οικογένεια από νεαρή ηλικία, έχοντας ας πούμε συντρόφους από τα νεανικά χρόνια και το σχολείο. Και γενικά, και αυτό ας πούμε σε ένα βαθμό, προσωπικά πιστεύω και νομίζω ότι έχει βάση μεγάλη αυτό, ότι δεν κάναν ας πούμε το μεγάλο άλμα στην Αμερική. Γιατί ήταν οικογένεια, είχαν δεσμούς με την Ελλάδα και αυτό θα τους έβαζε σε μια άλλη κατάσταση πολύ απαιτητική, που ας πούμε δεν σύναδε με την όλη κατάσταση που είχαν φτιάξει στη ζωή τους. Σπουδαίοι άνθρωποι, τεράστιο ταλέντο ο Γιάννης ο Σπάθας, με πολύ μεγάλες επιρροές και από την ελληνική παράδοση.
0: Πογονίσιο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Το κομμάτι Mountains, στο οποίο έχει συμμετοχή και να πούμε και ο Γιώργος ο Τρανταλίδης.
0: Ναι.
1: Έτσι, πάνω στην ιδέα του Γιώργου Τρανταλίδη σχηματίστηκε το Mountains. Έπαιξε ας πούμε έναν ήχο που ξετρέλανε όλο τον κόσμο. Όσο έφτασαν στα αυτιά τους ο ήχος του Mountains, ήταν το κάτι άλλο, ήταν κάτι παραπάνω από το rock. Αναμίγνιονταν με την ελληνική παράδοση και ιδιαίτερα με την πεντατονία της υπηρώτικης μουσικής, γιατί έχει μεγάλες επιρροές. Ο Γιάννης είναι από τους Παξούς. Όπου εκεί η μουσική αυτή ήταν πολύ, έχει πολύ μεγάλες ρίζες.
0: Θαυμάζουν Τάσο Χαλκιά, θαυμάζουν και Τζίμι Χέντριξ.
1: Ναι, ναι.
0: Από
1: ναι.
0: το ροκ, το σκληρό ροκ στο Πογονίσιο.
1: Ο Τζίμι Χέντριξ ήταν η πολύ μεγάλη τους επιρροή και των ιδιών. Δηλαδή άκουγε ο Γιάννης ο Σπάθας με τον Αντώνη Τουρκογιώργη Πιτσιρικάδες, έφηβοι ας το πούμε, σε ένα μαγαζί στον Πειραιά, Τζίμι Χέντριξ, που ήταν καινούριο ήχος, τότε τον πρωταγωγόταν στην Ελλάδα μέσω των jukebox, και έτρεχε ο Γιάννης σπίτι του, κυριολεκτικά έτρεχε, ακούγοντας πριν πολλές φορές το κομμάτι, να το παίξει στην κιθάρα. Άλλες εποχές τότε δεν υπήρχε, δεν είχαν καλά pick-up. Λοιπόν, οπότε έτσι έμαθε να παίζει κιθάρα. Επίσης μεγάλη επιρροή του ο Χέντριξ ήταν και του Αντώνη του Τουρκογιώργη, ο οποίος ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, όπως και ο Γιάννης, σεμνός, και είχε τη ροκιά μέσα του και ήταν εξαιρετικός performer. Ένας δυναμίτης στη σκηνή, έτσι. Ξεσήκωνε το κοινό με το τραγούδι, το οποίο σε να πούμε, κάτι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος, έπαιζε εξαιρετική κιθάρα ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης. Ήταν εξαιρετικός κιθαρίστας.
0: Τι έχεις επιλέξει από τους Σόκρατες?
1: Δικαιωματικά το Mountains.

0: Γιάννη, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Πότε έρχεται σε επαφή με τη ροκ μουσική?
1: Ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος ήρθε στην επαφή με τη μουσική στα νεανικά του χρόνια και ως φοιτητής των μαθηματικών στη Θεσσαλονίκη, παίζοντας κιθάρα με τον Παντελή τον Δελιγιανίδη και σχηματίζοντας τους Δάμων και Φιντίας. Όμως, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει, ας πούμε, σαν η κεντρική φιγούρα του ελληνικού ροκ είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, γιατί πέραν από σπουδαίο ταλέντο ήταν ένας ολοκληρωμένος μουσικός, έτσι. Ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος έγραφε τα τραγούδια του, δηλαδή έγραφε τη μουσική, έγραφε τους στίχους, τα ερμήνευε ο ίδιος ως τραγουδιστής και έπαιζε και κιθάρα. Δηλαδή ήταν ένας μουσικός όλα σε ένα πακέτο, το οποίο το έχουν λίγοι άμα το ψάξουμε στην ελληνική ροκ μουσική. Να πούμε όμως, επειδή ανέφερα ότι τη δεκαετία του 70 και 80 όσο ζούσε ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, η επιδραστικότερη μορφή ήταν ο Πουλικάκος, γιατί ήταν μέσα σε πολλά παρακλάδια καλλιτεχνικά. Ο Παύλος δεν είχε την ίδια απήχηση και δημοσιότητα όπως σήμερα, τότε. Δηλαδή είχε ένα κοινό που τον ακολουθούσε στις συναυλίες, πιστό κοινό. Ήταν underground μουσικός για την εποχή του, περιθωριακός ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν θα έπρεπε να ήταν, τέλος πάντων. Και μετά θάνατον αναγνωρίστηκε πάρα πολύ η προσωπικότητά του και το ταλέντο του. Και είναι σήμερα, μιλάμε, όταν λέμε ελληνική ροκ σκηνή, είναι Παύλος Σιδηρόπουλος. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Παύλος έψαχνε ένα συγκρότημα πλέον, γιατί είχε έντονη δράση στην ελληνική ροκ σκηνή, αλλά δεν είχε ένα συγκρότημα να παίξει. Και όσα ήταν ευκαιριακά. Ήθελε κάποιον να δισκογραφήσει, να μπει στο στούντιο, να υλοποιήσει τις μουσικές ιδέες που είχε κτλ. Και συνάντησε τον Σπυριδούλα. Τον πρότεινα στο Σπυριδούλα. Η Σπυριδούλα ήταν πολύ δυνατό συγκρότημα ελληνικού ροκ, χωρίς να έχει δισκογραφία επίσης, και συναντήθηκε το όραμά τους. Έτσι λοιπόν μπήκαν στο στούντιο και βγήκε ένας δίσκος, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Σπυριδούλα.
0: Γιατί είχαν επιλέξει αυτό το όνομα? Σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι έχει μία ιστορία από πίσω.
1: Προέρχεται από τη Σπυριδούλα, τη φοβερή οικονόμο που υπήρχε στο σπίτι μιας αθηναϊκής οικογένειας, όπου κακοποιείτο.
0: Ήταν μια υπόθεση βίας, εκμετάλλευσης, ταξικής αδικίας, τα είχε όλα.
1: Αυτό λοιπόν είχε ευαισθητοποιήσει πολύ την ελληνική κοινωνία τότε, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Και εκείνη την εποχή συνέπεσε και διάλεξαν το όνομά τους η Σπυριδούλα από αυτό το συγκρότημα. Να πούμε, η Σπυριδούλα είναι από τα πολύ επιδραστικά ροκ συγκροτήματα. Έχουν κάνει και ένα δίσκο μετά από το Φλου, που θεωρείται από τους κορυφαίους ελληνικούς ροκ δίσκους. Νάιλον Τέφια και Ψόφια Κέφια, χωρίς τον Παύλο πλέον. Και έκαναν και άλλους δίσκους μετά, αλλά αυτοί οι δύο ήταν οι πιο χαρακτηριστικοί τους. Είναι από τα πιο δυνατά ονόματα, και όταν συζητάει κάποιος για το ελληνικό ροκ, τα πρώτα 2-3 ονόματα που πέφτουν στη συζήτηση είναι τον Σπυριδούλα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμη και σήμερα. Το ακούνε και τα παιδιά μας, θα το ακούνε και τα εγγόνια μας. Ποιο άλλο, να μ' αγαπάς.

0: Γιάννη, στην αρχή της εκπομπής ξεκινήσαμε με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Περίεργο όνομα για συγκρότημα.
1: Πολύ περίεργο όνομα, το οποίο ας πούμε είναι τα αρχικά των ονομάτων των μελών του συγκροτήματος. Να πούμε ότι οι Πελώμα Μποκιού έχουν όντως περίεργο όνομα και θυμάμαι και εγώ όταν από τις λίγες φορές που δεν πήγα σχολείο και είχα με 42 πυρετό σπίτι στο γυμνάσιο, είχα ήδη και αρχίσει να μαζεύω δίσκους και δεν κρατιόμουν να γίνω καλά για να πάρω το δίσκο των Πελώμα Μποκιού, ο οποίος είχε φτάσει στα αυτιά μου, ας πούμε, στις αρχές της δεκαετίας του 80 πια, ενώ είχε κυκλοφορήσει το 1972. Λοιπόν, και ανέθεσα στη μητέρα μου, που μου έκανε τα χατήρια συνήθως.
0: Ήσουν και άρρωστος.
1: Ήμουνα και άρρωστος, να πάει στο δισκάδικο, να μου πάρει το δίσκο των Πελώμα Μποκιού, να τον φέρει σπίτι να τον ακούσω. Και είχε πάει και μου είπε μετά γελώντας, πήγα λέει στο δισκάδικο και τους είπα θέλω το δίσκο των Πελώμα Πόκιου. Και γέλαγε ο δισκοπόλης και με διόρθωση λέω έχει δύσκολο όνομα σίγουρα.
0: Τι κρατάμε από αυτό το συγκρότημα? Εκτός από τον Μπονάτσο, γιατί περισσότεροι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ο Μπονάτσος.
1: Είναι ο Μπονάτσος και το μεταξύ το τρομερό είναι ότι το πιο χαρακτηριστικό του κομμάτι, ας πούμε, που είναι το «Γαρίφαλε, γαρίφαλε», δεν το έχει τραγουδήσει ο Βλάσης ο Μπονάτσος, είναι ο Νίκος ο Δαπέρης, που έπαιζε κιθάρα στο συγκρότημα και ήταν
0: να
1: και
0: συνθέτης. Να πούμε και τα ονόματα, Γιάννη. Δαπέρης, λογοθέτης Μαρινάκης, είναι η Πελώμα. Μπονάτσος Κιουρτζόγλου είναι η Μποκιού. Ναι. Είναι τα αρχικά.
1: Ναι, είναι φοβερό. Και μετά το είχε αποθυμένο αυτό με το γαρίφαλο ο Βλάσης ο Μπονάτσος, ο οποίος το έκανε στις αρχές του 2003, νομίζω, με τους Going Through και το τραγούδισε σε CD την εκτέλεση μαζί με τους Going Through, ας πούμε, και τις επιρροές του hip hop.
0: Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εξαντλήσαμε όσο μπορούσαμε μέσα σε μία ώρα τη δεκαετία του 70. Θα σε έχουμε και στην επόμενη εκπομπή, γιατί έχουμε τη δεκαετία του 80 και ίσως προλάβουμε και λίγο από 90. Θα μας κάνεις αυτή τη χάρη.
1: Με τα χαράς.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κοντά μας ήταν ο κύριος Γιάννης Αλεξίου, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ» από τις εκδόσεις 8 Music Group. Θα τον έχουμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας. escaralimialexpapakiert.gr. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας. Από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της δίωρης εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Βέβαια δεν μπορεί να καλυφθεί ένα κεφάλαιο τόσο μεγάλο, με τόσο πλούσιο έργο. Είναι αξιοθαύμαστο το πώς κάποιοι άνθρωποι καταφέρουν να μας παραδώσουν ένα έργο που θέλουμε μια ζωή να το ακούμε και να το ξανακούμε. Του Γιάννη Μαρκόπουλου λοιπόν, εδώ ο οποίος ευτύχησε να προλάβει να ακούσει τις μουσικές του και συναυλιακά και δισκογραφικά και να συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς ερμηνευτές. Και σήμερα φιλοξενούμε κάποιους στην εκπομπή μας, ώστε να μπορέσουν να μας δώσουν με τη δική τους οπτική, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει από μέσα το έργο του Μαρκόπουλου και θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να τους ακούσουμε σήμερα. Και βεβαίως η μεγάλη μορφή του Νίκου Ξυλούρη είναι έτσι παντού παρούσα, η φωνή αυτή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι με ένα τέτοιο μοναδικό τρόπο, ένας άνθρωπος που ήταν βοσκός, ένα παιδί μακριά από τη μουσική, πως κατάφερε με την πετρώδη ερμηνεία του, με την ευαίσθητη τη λυρική φωνή του και αυτά όλα που αντιλαμβανόταν ως μουσικά ιδιώματα να τα αποδίδει με έναν αυθεντικό τρόπο. Και βέβαια πολλοί άλλοι ερμηνευτές για τους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια και φυσικά ένας Γιάννης Μαρκόπουλος που μπόρεσε, θα έλεγα, κατάφερε μοναδικά να μελοποιήσει κορυφαίους ποιητές όπως ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Κατσαρός, ο Σκούρτης, ο Μύρης και ο Πρατικάκης, ο Φωστιέρης και βέβαια και άλλοι που αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα. Ακούσαμε στην αρχή την Μπαλάντα του Μετανάστη και μια και η μετανάστευση είναι ένα πολύ επίκαιρο και δραματικό θέμα για όλους μας. Όλοι λυπόμαστε, όλοι στεναχωριόμαστε, όλοι προσπαθούμε να βρούμε μία διέξοδο σε αυτό το φαινόμενο, αλλά τα πράγματα επειδή είναι πολύ περίπλοκα, φαίνεται ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Γιάννης Μαρκόπουλος λοιπόν, μεγάλος συνθέτης, που από τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα βγάζουμε αρκετά συμπεράσματα. Πάμε να ακούσουμε ένα συγκινητικό τραγούδι, μιλώ για τα παιδιά μου λοιπόν και υδρώνω, έχω 2 χρόνια να τα δω και λιώνω.

Και εδώ ακούσαμε μια πραγματικά συγκλονιστική ερμηνεία που δεν μπορεί να μην λυγίσει κανείς ακούγοντας αυτό το τραγούδι από τη Βίκη Μοσχολιού. Μέσα στις συνεργασίες λοιπόν αυτές, που είναι κι άλλες πολλές, ο Γιάννης Μαρκόπουλος αποτυπώνει μια αγωνία μεγάλη. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη Φάμπρικα για να μιλήσουμε στη συνέχεια με τον σταθερό συνεργάτη και βασικό εκφραστή όλων αυτών των καταστάσεων που ενέπνευσαν τον Γιάννη Μαρκόπουλο, το Λάκη Χαλκιά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τη Φάμπρικα.

0: Θέλουμε πολύ να μιλήσουμε με τον Λάκη Χαλκιά για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Μια συνεργασία πολύ ιδιαίτερη, πιστός συνεργάτης με την έννοια του χρόνου, της διάρκειας αλλά και της ουσίας. Της εμβάθυνσης των τραγουδιών με τις ερμηνείες τις μοναδικές, ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Φυσικά τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Λάκη Χαλκιά, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Λάκη, που είσαι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Θέλω να
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για την πρόσκληση και στέλνω τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Έτσι, ξεκίνασαι την κουβέντα και θα μπω και εγώ στη συζήτηση. Πες μας μερικά πράγματα, αν θες. Ναι.
1: Η απουσία του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου εδώ και 3 χρόνια έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό, ώστε να μείνουμε ακόμα πιο φτωχοί και πιο ευάλωτοι πολιτιστικά. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο μας ένωσαν 50 χρόνια σχεδόν συνεργασίας και φιλίας, που τελικά ευτύχησα να είμαι ένας από τους κύριους εκφραστές των έργων του. Ως ένδειξη αγάπης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό του, γιατί με τα τραγούδια του που μας εμπιστεύτηκε και τραγουδήσαμε, μας αναγνώρισε όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Σήμερα, με τα λόγια μου αυτά, θέλω να υπογραμμίσω μια πτυχή της μουσικής προσωπικότητας του Έλληνα μουσουργού Γιάννη Μαρκόπουλου, η οποία δίνει και το στίγμα της σπουδαιότητας της συμμετοχής μας σε αυτή την επική διαχρονία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν ο μοναδικός συνθέτης που ανέδειξε το ηρωικό στοιχείο μέσα στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκέψη ως μοναδικότητα που χαρακτηρίζει τις εκφάνσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Ο λόγος του για την επιστροφή στις ρίζες ήταν μήνυμα αγωνίας, όπως σωστά το διατύπωσε ο συνθέτης. Δεν ήταν μια οπισθοδρομική τάση, αλλά μια ακραυγή αγωνίας και ταυτόχρονα ένα κάλεσμα πνευματικής εγρήγορσης. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έβλεπε τότε την πολιτιστική παρακμή και την απομάκρυνση από την ταυτότητά μας. Γι' αυτό ήταν εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Κατοίκων προσωπικά ιερό για να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας και τις παραδόσεις μας. Γιατί ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά πόσο πλούσια ήταν η παράδοσή μας για να αντλήσουμε από την αστήρευτη αυτή πηγή της μουσικής και του λόγου, να την γνωρίσουμε, να την αγαπήσουμε για να προχωρήσουμε με νέες μουσικές φόρμες, ώστε η εξέλιξη να γίνει φυσιολογικά για να μην χαθούμε. Δυστυχώς η αγωνία του αυτή βγήκε αληθινή και σήμερα έχουν ανατραπεί όλα και βλέπουμε σε πόσο τραγική κατάσταση έφτασε η ελληνική μουσική. Το έργο του ως τεράστια παρακαταθήκη είναι μάθημα μέγιστο και συνάμα αισθητικό και αξιακό φρόνημα μπροστά στην ευτέλεια, την παρακμή και τη μιζέρια των καιρών μας. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μπόλιασε με τη μουσική του τη μουσική κοινωνία των σκεπτόμενων νεοελλήνων και όχι μόνο, αφού ο σύνθετος ήχος ως μέλος και μουσική του έργου του πέρασε από τα σύνορά μας στην Ευρώπη και έφτασε στα πέρατα του κόσμου. Η ποιήση και οι ποιητάριδες δώσανε την υγιή βάση για να αναγνωρίσει ο Μαρκόπουλος τις μελωδίες, να μας μεταγγίσει και εμείς να τις τραγουδήσουμε. Γι' αυτό το θαυμαστό έργο που μας πληροδότησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, εγώ όπως και όλος ο κόσμος που τον γνώρισε και τον αγάπησε, γιατί γαλουχήθηκε με αυτό, του λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι, Λάκη Χαλκιά, δούλεψες πάνω στη σημερινή σκέψη σου πάνω στο Γιάννη Μαρκόπουλο και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.

0: Λάκη Χαλκιά, θέλω να μου πεις τώρα σήμερα, ναι, ως απόσταγμα από όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή και από τη σύνθεση και από την απόδοση όλων αυτών των μουσικών κομματιών, των τραγουδιών κλπ, της ποιήσης κλπ, κλπ, τι έχει μείνει από όλα αυτά? Και επίσης να συμπληρώσεις αν θέλεις, ναι, ότι ο Γιάννης Μαρκόπουλος έβαλε κάποιες βάσεις αλλά πάντρεψε και κάποια νέα ρεύματα μουσικά μέσα από την ποικιλία των οργάνων, μέσα από κάποιες καινοτόμες ιδέες. Συγκρατημένα μεν, σταθερά δε, έδωσε ένα στίγμα συνομιλίας μεταξύ παράδοσης και ευρηματικότητας νέων ήχων. Ναι, για πες μας λίγο αν θες.
1: Ακριβώς αυτό ήταν που με συγκίνησε όταν πρωτάκουσα τα έργα του Γιάννη, γιατί ήμουν στην Αμερική εκείνο τον καιρό, και όταν άκουσα τη δουλειά που έκανε με τα παραδοσιακά όργανα, με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων, που έβγαινε σε μια άλλη διάσταση πια, ήταν σημερινή εκείνη της εποχής. Και πολύ προχωρημένη μάλιστα. Uh-huh. Αυτό με συγκίνησε. Γιατί αυτό ήθελα κι εγώ. Γιατί αγαπούσα την αγαπώ, όπως αγαπώ, τη λατρεύω τη δημοτική μουσική. Uh-huh. Ήθελα να προχωρήσει αυτό το πράγμα, όπως ακριβώς σκεφτόταν και ο Γιάννης, ο Μαρκόπουλος. Uh-huh. Ήθελα να προχωρήσει φυσιολογικά, για να φτάσουμε σε καινούργιες φόρμες μουσικές, uh-huh, ώστε η μουσική να ανανεωθεί φυσιολογικά.
0: Ναι. Mm-hmm. Και να κρατήσουμε.
1: Δεν έγινε, mm-hmm, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν έγινε, αλλά σε ένα βαθμό έγινε, και κάποια αποστάγματα αυτής της αντίληψης αλλά και της κατάθεσης νομίζω ενέπνευσαν και κάποιους στη συνέχεια, νεότερους δηλαδή.
1: Ναι, ναι, πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς, και αυτό ήταν το ευτύχημα μεγάλο. Ήταν ευτύχημα μεγάλο, γιατί επηρεάστηκε κόσμος από αυτό το άκουσμα. Mm-hmm. Του Γιάννη Μαρκόπουλου. Αλλά το κακό είναι ότι η εξωτερική επέμβαση σε όλα τα πράγματα, δηλαδή έχει
0: ισοπεδώσει,
1: τα έχει ισοπεδώσει όλα πια. Mm-hmm. Και τους βλέπω και τρελαίνουμε, γιατί βλέπω στα γήπεδα να χοροπηδάνε, βλέπω στις συναυλίες τις καινούργιες που κάνουν να χοροπηδάνε πάλι ο κόσμος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πού φτάσαμε.
0: Mm-hmm. Ναι, Λάκη Χαλκιά, θέλω να μου πεις στη συνέχεια, ναι, βέβαια, απορρίζω, γιατί εσείς από μια οικογένεια πολύ σοβαρών μουσικών, όχι μόνο σε σχέση με την παράδοση, αλλά και σε σχέση με την ύπαρξη του ανθρώπου, ανεξαρτήτως χρόνου, ταυτότητας ή οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Καλή διότι μπορεί. Η καλή μουσική είναι μία και είναι ψηλά, πολύ ψηλά. Εσείς σαν οικογένεια και εσείς σαν Λάκης Χαλκιάς υπηρετήσατε από το δικό σας, ας το πούμε έτσι, χώρο, μετερίζει που θες πες το, υπηρετήσατε αυτή την αξιακή κατάσταση και όλη αυτή το ύψος της μουσικής,
1: ναι, ναι,
0: που έσπασε τα σύνορα, βγήκε και πήγε και στην Αμερική. Ακριβώς. Ενέπνευσε πολλούς νέους μουσικούς σε σπουδές τους, σε μελέτες τους, σε αποδόσεις. Ακριβώς. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο αλλά και δικαίωμα να μιλάς όπως αισθάνεσαι για κάτι το οποίο είναι ημιτελές ασφαλώς και δεν είναι δουλεμένο σε σχέση και με τη φύση και το περιβάλλον, σε σχέση με τις ανθρώπινες αξίες και με όλο αυτόν τον κόσμο που υπηρετήσατε κι εσείς. Να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως από τους Μετανάστες τώρα με το Λάκη Χαλκιά και να επανέλθουμε.

0: Λάκη Χαλκιά, έτσι στο τελευταίο κομμάτι της συνομιλίας ναι. μας, πες μου σε παρακαλώ σε ποια έργα δούλεψες και τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε μέσα σε αυτά τα έργα και κράτησες σαν φυλακτό πολύτιμο στην πορεία σου ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
1: Θεέ μου, κοίταξε, ξεκινήσαμε, η συνεργασία μας ξεκίνησε με το Στράτη Ταλασσινό ανάμεσα στους αγάπαντους του Γιώργου Σεφέρη,
0: ναι, ναι.
1: του ποιητή μας. Με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί εκείνο τον καιρό γύρισα εγώ από την Αμερική που ήμουν 4 χρόνια και ξαφνικά είδα ένα στίχο που με έκφραζε απόλυτα, δηλαδή ο γυρισμός του Ξενιτεμένου ήταν φοβερό στίχος για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά δέθηκα με τον Μαρκόπουλο, γιατί αυτό ήθελα να αξιοποιηθεί η δημοτική μας μουσική μέσα από τα σύγχρονα ποιήση και τη σύγχρονη μουσική. Αυτό ήθελα και εγώ, αυτό στόχευα δηλαδή όταν ήμουν στην Αμερική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μετά βέβαια έγινε η θητεία, γράψαμε τους μετανάστες, ένα τεράστιο έργο.
0: Στη μεταπολίτευση όλα αυτά, το 1974.
1: Οι μετανάστες βγήκαν ακριβώς μετά τη μεταπολίτευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν έτοιμο το έργο και όλοι αναρωτιόμασταν θα κυκλοφορήσει ή θα μας το κόψουν, γιατί δεν είχε τελείωσει η δικτατορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τελικά τελείωσε βέβαια και μας το κυκλοφόρησε η Κολούμπια. Μετά ήταν ο Θεσσαλικός κύκλος, ένα τεράστιο έργο. Η θητεία ήταν με τον Μάνο τον Ελευθερίου.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ποίηση. Ο Θεσσαλικός κύκλος ήταν με τον Κώστα Βίρβο. Στίχη, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό ολοκληρωμένο έργο για το Κιλελέρ. Αναφέρεται στο Κιλελέρ το 1910.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες, στο αγροτικό κίνημα.
0: Μάρινος Αντίπας και λοιπά. Μάρινος Αντίπας.
1: Μπράβο. Κάναμε τα ανεξάρτητα που είναι το τουμπουζά εκεί. Είναι από διάφορα. Τέλος πάντων, είναι διάφορα τραγούδια που έχω πει.
0: Τους ελεύθερους πολιορκημένους κάνατε επίσης.
1: Μετά κάναμε το οροπέδιο.
0: Α, το οροπέδιο, ναι.
1: Μιχάλη του Καθαρού, ένα καταπληκτικό έργο.

0: ερωτικά τραγούδια και λαϊκά τραγούδια σε αυτό το δίσκο. Mm-hmm. Που ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε.
1: Mm-hmm. Δεν προχώρησε όταν λες, εννοείς.
0: Δεν αναγνωρίστηκε από τον κόσμο.
1: Α, ναι, βέβαια. Λάκη Χαλκιά, τι να πω τώρα. Μας συγκινούν όλα αυτά. Εσείς ένας πρεσβευτής του πολιτισμού μας και όχι μόνο στην Ελλάδα. Κρατάς το χαρακτήρα και το ήθος όχι μιας εποχής απλά, αλλά εκτός χρόνου μιας αυθεντικής έκφρασης του λαϊκού μας πολιτισμού, και γι' αυτό σε ευχαριστώ πολύ και για τη συμμετοχή σου σήμερα.
0: Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια, με συγκίνησες φίλε.
1: Όχι, εντάξει, τα λόγια είναι αυτά που αξίζεις.
0: Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος θα μένει στη μνήμη μας, θα είναι ζωντανός για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Γιατί όχι επειδή το θέλουν οι καιροί αυτοί που βλέπουμε, που προσπαθούν να το καλύψουν και να προχωρήσουν σε άλλα πράγματα, αλλά θα είναι ζωντανό και θα είναι κοντά μας για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τα τραγούδια του.
1: Και επειδή η ζωή κάνει κύκλους, δεν ξέρεις πώς γυρίζει ο τροχός.
0: Δεν ξέρεις πώς γυρίζει, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Θα ξανάρθουν πάλι στην επιφάνεια.
1: Ναι, ναι. Μπορεί...
0: Θα ξανάρθουν, γιατί τα έχουμε ανάγκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα ανάγκη. Βέβαια. Ο ίδιος ο άνθρωπος θα τα αναζητήσει και θα τα αναγνωρίσει για άλλη μια φορά.
1: Και αν θελήσουμε, Λάκη Χαλκιά, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, θα συναντήσουμε εκεί πέρα και τον Μαρκόπουλο στο βάθος αυτό. Που σημαίνει ότι ο χρόνος είναι ευεργετικός για αυτά που έχουν κάτι παραπάνω να πούν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Γεια σου, Λάκη μου. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Yeah. Yeah. Yeah.

Και βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω τον Χριστάκη τον Λάσκο που ασχολήθηκε με τον Μαρκόπουλο, τον αγαπάει όπως αγαπάει το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική, και μαζί φτιάξαμε έτσι τα κομμάτια, το συνομιλήσαμε δηλαδή, ποια μας αρέσουν σήμερα έτσι, ενώ είναι τόσα πολλά, επιλέξαμε εκ των πραγμάτων κάποια για να χωρέσουν σε αυτή τη δίωρη εκπομπή. Ακούσαμε τώρα τα μαλαματένια λόγια από τον Χαράλαμπο ή Μπάμπι, όπως τον έλεγε ο Μαρκόπουλος, Γαργαρουράκι, που εγγράφτηκε στα 1974, στη μεταπολίτευση δηλαδή, σε στίχους μοναδικούς θα λέγαμε, κάνε μεγάλη αίσθηση τότε αυτή η γραφή, αλλά και αυτή η απόδοση, η μουσική. Φυσικά και οι καλλιτέχνες όλοι με τον Μαρκόπουλο παίρνανε μια πνοή και σηκωνόντουσαν ψηλότερα για να αποδώσουν και τα λόγια αλλά και τις μουσικές και τις ευρηματικές ιδέες που είχε ο συνθέτης. Θητεία λοιπόν στα 1974, και να πάμε λίγο παρακάτω και να μιλήσουμε για την Ιθαγένεια. Να πούμε δηλαδή ότι πρόκειτο για ένα δίσκο ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, και να πούμε ότι ήταν σε ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη και στίχους βέβαια του Μύρη ή του Κώστα Γεωργουσόπουλου αν θέλετε. Η Ιθαγένεια, είμαστε εκεί μέσα στην δικτατορία 1972, και η συνεργασία αυτή έχει προκύψει μετά το χρονικό. Πάλι το χρονικό ήταν ένας δίσκος που βρισκόταν στα ράφια ανθρώπων που άκουγαν μια ευρύτατη γκάμα μουσικής, από κλασική μέχρι ροκ, μέχρι τζάζ. Το χρονικό ήταν ένα σταθμός. Όπως όμως και η Ιθαγένεια στη συνέχεια. Ήταν η δεύτερη δουλειά λοιπόν που πιστοποιεί τη διάθεση των δύο δημιουργών, δηλαδή του Μύρη και του Μαρκόπουλου, να φτιάξουν κάτι καινούριο στα πλαίσια μέσα της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Μαρκόπουλος, πηγαίνοντας κόντρα σε αυτό το στοιχείο της εποχής που ήταν ας πούμε το λαϊκό με έναν τρόπο, πολύ πατώντας γερά το λαϊκό, καταθέτει ένα έργο που η παράδοση έχει τον πρώτο λόγο. Όμως τα όργανα συνομιλούν με τέτοιο τρόπο, έχουν τέτοιες εκφράσεις δυναμικές και είναι πραγματικά έτσι, αξιοπρόσεκτο και μια κατάθεση στη δισκογραφία μας η οποία μένει για πολλά χρόνια και ακόμη βεβαίως συνεχίζει να υπάρχει και να κατακτά τις καρδιές μας στο κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Διατυπώνει λοιπόν ολοκληρωμένη την ιδέα του αρχαιολογικού πρότυπου εδώ ο Γιάννης Μαρκόπουλος, και βέβαια το έργο του παίρνει και αυτό μια έτσι ένα παράδρομο, μια άλλη διαδρομή με κάτω από τον τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες». Και λέει λοιπόν ο Γιάννης Μαρκόπουλος ότι ήθελα τα τραγούδια της Ιθαγένειας να το ονομάσω έτσι κάπως σαν να λέμε νόμους, σαν να λέμε επινίκια, σαν να λέμε χωρικά, σαν να λέμε παρήμια ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, και ανέσυρα λέει τις σημασίες αυτές από τον 6ο και 7ο αιώνα π.Χ. και προσπαθούσε να επινοήσω, λέει, τη δομή, τη φόρμα ανάλογη και πρόθεση του στιχουργού. Μας λέει λοιπόν, πρότυπό μου είχα τους αρχαίους τραγικούς, όπου τα τραγούδια είναι μονόλογοι. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει, τα τραγούδια είναι μονόλογοι, δηλαδή έχουν μια θεατρικότητα μέσα. Έχουν λοιπόν αγγελικές ρίσεις ή κομή, επισημαίνει λοιπόν ο στιχουργός μας εδώ, ο Μύρης ή και ο Ρουσόπουλος, μιλούν για την Ελλάδα όλα αυτά, διατρέχοντας τα μύτη και τα πλάτη της Ελλάδας, αλλά και μέσα στη Μεσόγειο, μέσα από τις ελληνικές ρίζες, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία, χωρίς να γίνεται έτσι παραδοσιολαγνία, μας λέει, και ο συντηρητισμός, γιατί οι κριτικές τότε υπήρξαν, μην νομίζετε, υπήρξαν κριτικές που έθεταν τα έργα αυτά, κάποια από τα έργα, ως συντηρητικά. Και μας λέει ο Γεωργουσόπουλος, μεγάλο μυαλό βεβαίως και γνώστης και της μουσικής εκτός από το θέατρο, μας έλεγε ότι όταν οι Beatles παίρνουν από μια ιρλανδική παραδοσιακή μελωδία και ή μια φιλοσοφία ή μια πρωτοπορία κάτι και το αναπλάθουν, γιατί αυτό ας πούμε θεωρείται ότι είναι μια ευρηματική πρόταση και δεν είναι συντηρητισμός. Όλα αυτά λοιπόν αισθάνθηκα την ανάγκη να τα αιτιολογήσουν οι δύο δημιουργοί, όπου ο Μαρκόπουλος έλεγε ότι ενσωμάτωσαν νέους ήχους που προήλθαν από όργανα που κατασκευάστηκαν ειδικά για να εκφράσουν ό,τι είχα κατά νου, μας λέει. Και αναφέρει πολλά όργανα,
μεταξύ των οποίων τις λίρες, τα τσέλα και άλλα, που βεβαίως είχαν και την ελευθερία σε έναν βαθμό να απλώνονται και να συνθέτουν μια ατμόσφαιρα μοναδική. Μέσα από τις φωνές λοιπόν όλες αυτές που τραγουδήσανε το έργο του Μαρκόπουλου, πρωτεξάχοντος του Νίκου Ξυλούρη, χαρήκαμε εμείς όλα αυτά τα υπέροχα ακούσματα.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, η δική μας πόλη εδώ από την Αγία Παρασκευή. Ένα μικρό, πολύ μικρό αφιερμά, θα έλεγα μια έτσι αναφορά διακριτικά στο Γιάννη Μαρκόπουλο, διότι είναι αδύνατον να μιλήσουμε για αυτόν τον ευρηματικό συνθέτη, αυτόν τον μουσικό, ας το πούμε έτσι με έναν τρόπο, αν το πούμε χαριτωμένα λίγο, γίγαντα, γιατί θα ακούσουμε και το κομμάτι ο γίγαντας μετά από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, που αγαπήσαμε στα νιάτα μας πάρα πάρα πάρα πολύ. Και βεβαίως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον, το γνωρίσαμε τον Γιάννη Μαρκόπουλο, ερχόταν κάθε καλοκαίρι στην Τίνο, στον Πύργο, και βεβαίως εκεί ανάμεσα στα γλυπτά του Χαλεπά, ανάμεσα στην ατμόσφαιρα του χωριού, ανάμεσα σε καλλιτεχνίζουσες προσωπικότητες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος περνούσε αρκετές ημέρες σταθερά. Αγαπήθηκε εκεί, πέρασε πολλά καλοκαίρια και βέβαια του κάναμε κι εμείς ως Φεστιβάλ Τίνου και μια μεγάλη βραδιά, και επιμέρους κάποιες αναφορές κάναμε σε διάφορες εκδηλώσεις για το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου και φυσικά το χάρηκε πάρα πάρα πολύ. Μια ξέχαστη βραδιά λοιπόν. Και βεβαίως τα έργα του είναι πολλά. Υπάρχουν δύο περίοδοι. Υπάρχει όταν ήταν μικρός που έγραφε κάποια πράγματα, υπήρχε τα τραγούδια και οι δίσκοι οι μεγάλοι, δηλαδή Στρατής ο Θαλασσινός, Τριζήτικα, Μετανάστες, Θεσσαλικός Κύκλος, Ελεύθερη Πολιορκημένη του Σολομού, Θητεία του Μάνου Λευτερίου και η Ιθαγένεια του Γιώργου Σόπουλου, και βεβαίως υπάρχουν και μελοποιήσεις όπως είπαμε και λοιπά. Ανάμεσά τους ένα πολύ ωραίο έργο, ο Ήλιος ο Πρώτος και η Λειτουργία του Ορφέα. Το οροπέδιο του Μιχάλη Κατσαρού βεβαίως. Και να πω εδώ ότι υπήρχαν και το Σεργιάννη στον Κόσμο το 1972 με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, όπου ακούστηκαν τα παραπονεμένα λόγια εκεί πάλι σε στίχους Μάνου Λευτερίου, αλλά όπως και με άλλους συνθέτες οι δίσκοι που έβγαιναν ήταν έτσι έργα τέχνης. Εδώ το εξώφυλλο το έχει κάνει ο Μηταράς, ο Δημήτρης Μηταράς, και η παρουσίαση αυτού του δίσκου με πολύ εξαιρετική ατμόσφαιρα, με θερμοκρασία που ξεπερνούσε κάθε βαθμό σε ύψος, διότι ήταν και η εποχή αλλά ήταν και η ανάγκη να βγουν αυτά τα τραγούδια. Αυτό λοιπόν το λαϊκό τραγούδι «Παραπονεμένα λόγια» από το δίσκο Σεργιάννη στον Κόσμο του 1972 παρουσιάστηκε στη Διαγώνιο κεντρικά, μια παράσταση που έμεινε στην ιστορία για το χαρακτήρα που είχε το ξεχωριστό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα παραπονεμένα λόγια με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και περάσαμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο μικρό αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο, το συνθέτη, και ακούσαμε ένα τραγούδι από τη Θητεία σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και προχωράμε και στη συνέχεια να πούμε μερικά στοιχεία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε 1939 στο Ηράκλειο. Πατέρας του ήταν ο Γιώργος Μαρκόπουλος, πρώην νομάρχης Λασιθίου, και η μητέρα του η Ειρήνη Αεράκη, γνωστό επίθετο χαρακτηριστικό για την Κρήτη. Από τα Σφακιά η μητέρα. Πέρασε λοιπόν τα παιδικά του χρόνια στην Ιεράπετρα, τόπο καταγωγής του και του πατέρα, τόπος καταγωγής, και πήγε στο Οδείο και πήρε τα πρώτα μουσικά μαθήματα στη θεωρία και στο βιολί. Οι πρώτες του λοιπόν επιδράσεις προέρχονται από την τοπική μουσική με τους γρήγορους χορούς, τα επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα και της κλασικής μουσικής, καθώς και από τη μουσική της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της κοντινής Αιγύπτου, γιατί ο Μαρκόπουλος άκουγε μέσα από το ραδιόφωνο ως νέος, ως μικρός, τις μουσικές που ερχόντουσαν από εκεί, που ήταν ένα πάντρεμα κλασικής με ανατολίτικης μουσικής, αλλά σε ένα υψηλό επίπεδο πολλές φορές, και το ραδιόφωνο μετέφερε όλο αυτό το κλίμα στο ευρύτερο περιβάλλον της Μεσογείου. Εισήχθηκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές, ενώ παράλληλα συνέθετε για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το χορό. Το 1959 συνθέτει τα τρία σκίτσα για χορό που ηχογραφούνται και μεταδίδονται από τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΑΕΡ. Το 1963 βραβεύεται για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και τον ίδιο χρόνο ανεβαίνουν από νέα χορευτικά σύνολα τα μουσικά του έργα Θησέας, που είναι χορόδραμα, και Χειροσύμα, που είναι σουίτα μπαλέτου, και τα τρία βεβαίως σκίτσα για χορό. Βλέπουμε δηλαδή από πολύ μικρός ο Γιάννης Μαρκόπουλος είχε μια ευρύτατη γκάμα μουσικής παιδείας και ως ακούσματα αλλά και ως προσπάθειες. Πρέπει να πούμε ότι πολύ μικρός έγραψε και πολύ ωραία τραγούδια. Περάσαμε μαζί κάποιες ώρες στην Τίνο μιλώντας, και έτσι είχα τη δυνατότητα να φτιάξω ένα κλίμα μέσα μου για τη διαδρομή αυτή του Γιάννη Μαρκόπουλου, η οποία πραγματικά είχε το πάθος ενός παιδιού που ήθελε να σώσει, αν μπορεί να σώσει. Και τι μπορεί να σώσει? Να σώσει όμως την ποίηση κατά βάση, την ελληνική βαθύτατη ποίηση, αυτή που ξεπηδά μέσα από τη σκέψη του Ηράκλητου, μέσα από την ποίηση της Σαπφούς, του Ανακρέοντα και όλων αυτών των μεγάλων ποιητών μιας ολόκληρης εποχής της ανθρωπότητας, γραμμένης με χρυσά γράμματα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που να το ακούσουμε από την σύζυγό του, που ήταν μαζί του πάντα, κοντά, δίπλα, συνεχώς, τη Βασιλική Λαβίνα. Από τους ορίζοντες λοιπόν, τραγουδώ, τραγουδώ.

Βέβαια, η δικτατορία, όπως για πολλούς, ήταν ένα αγκάθι στη διαδρομή τους, με την έννοια ότι εκεί πάνω που φούντωνε το πράγμα και η δημιουργική γραφή διαφόρων συνθετών αλλά και ερμηνευτών είχε αρχίσει να παίρνει τη διαδρομή την ανηφορική, δηλαδή την καταγραφή σημαντικών πραγμάτων, έρχεται η δικτατορία και σταματά και φρενάρει και ανατρέπει πολλά πράγματα. Το 1967 που επευλήθη η δικτατορία στην Ελλάδα, ο Γιάννης Μαρκόπουλος φεύγει και πάει στο Λονδίνο. Εκεί, βέβαια, ως ανήσυχος άνθρωπος, διευρύνει τις μουσικές σπουδές του, γνωρίζει σημαντικούς μουσικούς, συνθέτει την κοσμική καντάτα Λυσιστράτη του Αριστοφάνη για το θέατρο τέχνης, σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, συμπληρώνει το δίσκο του Χρονικό, που θέλω να ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι με τη Μαρία Δημητριάδη, και βεβαίως γράφει επίσης ένα περίεργο κομμάτι, ανέκδοτο, έτσι, που δεν μπορούσε κανείς να το εντάξει κάπου, το Ζάβαρα Κατρανέμια, μια ιδιαίτερη σύνθεση που όμως έχει το διονυσιακό έντονο στοιχείο μέσα της και αποτελεί ένα από τα κομμάτια εκείνα που διαχωρίζει την προσωπικότητά του από την εποχή και από τους συνθέτες. Φυσικά γνωρίζεται με σημαντικούς, κοιτάξτε να δείτε πώς έρχονται τα πράγματα τώρα, γνωρίζεται εκεί στο Λονδίνο, δηλαδή, με τον Ιωάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Χρήστου, και έρχεται σε επαφή με τα πλέον πρωτοποριακά μουσικά έργα. Επίσης συνθέτει τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα και τους πρώτους πυρίχιους χορούς που ολοκληρώνονται αργότερα, οι οποίοι παίζονται το 1968 από την ορχήστρα Κοσετέντε του Λονδίνου στο Queen Elizabeth Hall. Μεγάλη τιμητική στιγμή για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Τότε γράφει και τη μουσική για την τρικυμία του William Shakespeare που ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας σε σκηνοθεσία David Jones με τον Sir John Clements, παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε, έτσι, τώρα που μας ήρθε αυτή η επιθυμία, τη Μαρία Δημητριάδη, μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, με το χαρακτηριστικό ήθος και τη συνέπεια που είχε στη διαδρομή της, που δεν ήταν μεγάλη, γιατί έφυγε νωρίς και άφησε ένα κενό

0: Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αλέκο Στουπάκη, τον μαέστρο που για χρόνια συνεργάστηκε και ήταν δίπλα στο Γιάννη Μαρκόπουλο και είναι από τους κατάλληλους ανθρώπους να μας περιγράψουν λίγο το πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος στις ζωντανές εμφανίσεις, ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες που είχε πάνω στη σκηνή, πώς διεύθυνε τους μουσικούς, πώς κατήφθηνε την ατμόσφαιρα και πώς έφτιαξε αυτό το έργο και το υπερασπίστηκε μέχρι τέλος. Κύριε Στουπάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε, τη μικρή εκπομπή για τον σπουδαίο Γιάννη Μαρκόπουλο. Θέλουμε να μας μιλήσετε λοιπόν για τη δική σας σχέση.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον οποίο μελέτησα ως μουσικολόγος γιατί ήμουν κοντά του όλη την πρώτη δεκαετία του 2000. Και όταν λέω κοντά του, μελέτησα το έργο του, πήγα στο μουσείο του Δήμου Αθηναίων που είναι στην Ακαδημία Θεάτρου και εκεί έψαξα και βρήκα όλα τα έργα τα οποία είχε γράψει για θεατρικά έργα. Mm-hmm. Έκανα έρευνα για τον κινηματογράφο και βεβαίως τα έργα του τα οποία έχουν εκδοθεί από τη δισκογραφία κλπ. Mm-hmm. Τα μελέτησα, έγραψα σε επιστημονικά περιοδικά. Ήμουν μαζί του όλη αυτή τη δεκαετία και ως μουσικολόγος και ως βοηθός μαέστρου και είχα και το χοροδιακό σχήμα και βεβαίως την Παλίντονο Αρμονία που την είχε φτιάξει εκείνος. Μια ορχήστρα η οποία ήταν μοναδική για, για την ελληνική μουσική, για τη σύγχρονη ελληνική μουσική, mm-hmm. διότι είχε τα κλασικά μουσικά όργανα mm-hmm. παντρεμένα με
0: παράδοση.
1: Ελληνικά παραδοσιακά mm-hmm. Και ήταν βέβαια αντα το μότο του Μαρκόπουλου η επιστροφή στις ρίζες. Mm-hmm. Δηλαδή ακούγαμε την κριτική λύρα μαζί με το βιολοντσέλο, το κλασικό βιολί, το κοντραμπάσο, ακούγαμε το σαντούρι, που του άρεσε πάρα πολύ mm-hmm. να συμμετέχει. Αυτή ήταν η Παλίντονο Αρμονία με την οποία κάναμε πολλές συναυλίες. Μιλάμε για Ηρώδιο, Μέγαρο Μουσικής, πήγαμε στην Έφεσο, στο Αρχαίο Θέατρο της Εφέσου και ηχογραφήσαμε μαζί και έγραψα όλα τα κείμενα με την Νάξος, μια πολύ μεγάλη παραγωγή, δισκογραφική εταιρεία της Ευρώπης mm-hmm. που είχαμε πάει στο Βέλγιο σε ένα πολύ σημαντικό στούντιο το οποίο έγραφε τα έργα της Deutsche Grammophon.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζί με τη Συμφωνική mm-hmm. Ορχήστρα εκεί και τη χοροδία της Όπερας των Βρυξελών είχαν έρθει μαζί μας σαντούρι, κριτική λύρα, κανονάκι, τα ελληνικά μουσικά όργανα μαζί και έπαιξαν.
0: Πώς σας αντιμετώπισαν εκεί στο Βέλγιο? Είμαι περίεργος να ακούσω λίγο. Φαντάζομαι, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς. Ναι.
1: Στο Βέλγιο έγινε το εξής. Ο Μαρκόπουλος, εκεί γράψαμε η λειτουργία του Ορφέα, mm-hmm. η οποία ήταν μεταφρασμένη mm-hmm. στα αγγλικά. Ναι. Και γράψαμε τα κείμενα, τα συνθετικά κείμενα που υπήρχαν και γράψαμε και τους χρησμούς, ένα έργο για πιάνο και συμφωνική ορχήστρα. Στην λειτουργία του Ορφέα ο Μαρκόπουλος χρησιμοποιεί πολυρυθμία, την ελληνική γνωστή πολυρυθμία η οποία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά, από τους αρχαίους ελληνικούς χορούς και βεβαίως από το μακρό και βραχή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Mm. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι, οι μουσικοί, οι οποίοι έμπλεκαν, προβληματιζόντουσαν με το ρυθμικό. Υπήρχε ένας μαέστρος που έκανε την ηχογράφηση και ο άνθρωπος δεν μπορούσε. Οπότε κάποια στιγμή για να λυθεί το ζήτημα, ο Γιάννης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει, ανεβαίνει στο πόντιουμ, διευθύνει εκείνος τα έργα, καταλαβαίνετε ως Έλλην και ως ο ίδιος ο δημιουργός των έργων, το χέρι του έδινε σωστά, το εννιάρι, το εφτάρι, το πεντάρι. Κάποιοι μουσικοί τώρα με καταλαβαίνουν,
0: ναι,
1: πολύ καλά τι λέω. Mm-hmm. Και καταφέραμε και βγάλαμε το δίσκο. Αλλιώς δεν θα έβγαινε η ηχογράφηση. Mm-hmm. Γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν μόνο το 3 και το 4.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν το βάλς, το ταγκό, mm-hmm. το μάρτς. Mm-hmm. Δεν κατανοούν εύκολα την πολυρυθμία την ελληνική. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Προσθέτει πάρα πολλά ο ελληνικός πολιτισμός στον ευρωπαϊκό.
0: Όταν βρισκόσασταν εσείς έτσι και μιλάγατε τα βραδάκια κλπ. Πριν και μετά τη συναυλία, ποια ήταν, τι συζητούσατε για την ποίηση, ας πούμε, τι τον ενδιαφέρει στην ποίηση, τι σχέση είχε με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, πέραν της μουσικής, το περιβάλλον που ήταν γύρω του ως πνευματικότητα, ως καλλιέργεια, και τι ακριβώς γινόταν στο μυαλό του και γύρω του?
1: Ο Μαρκόπουλος πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Πάρα πολύ διαβασμένος, αρχαία, κείμενα σύγχρονα ελληνικά, σύγχρονους ποιητές, και βεβαίως πάντα μου έλεγε ότι το έργο του είναι μοιρασμένο σε τρία κομμάτια. Το πρώτο ήταν τα πρώτα του έργα όταν ήρθε από την Κρήτη ως μικρό παιδί και είχε μαζί του στο μυαλό του κάποιες μελωδίες τις οποίες μετά βγήκαν. Σκεφτείτε το «Μαλαματένια Λόγια» είναι μια μελωδία που έγραψε για να πει τα κάλαντα μικρός στην Ιεράπετρα. Και μετά έγινε με τον Μάνο Ελευθερίου.
0: Νομίζω το έγραψε πολύ, 15 χρονών.
1: Ναι, πολύ μικρός. Νομίζω ίσως και μικρότερος. Ήθελε να βγει να πει τα κάλαντα στις γειτονιές της Ιεράπετρας. Ήθελε να φτιάξει μια δική του μελωδία πάνω στους στίχους των καλάντων. Μάλιστα. Δεν ήθελε να πει τα γνωστά κριτικά κάλαντα, ας πούμε, αυτά που λένε. Ήταν μελωδία. Επίσης άκουγε πάρα πολύ ραδιόφωνο από την Αίγυπτο. Διότι στην Ιεράπετρα αυτά έφταναν τα ραδιοκύματα. Και άκουγε κλασική. Γιατί η Αίγυπτος είχε και κλασικές ορχήστρες, αλλά και το ιδίωμα το ανατολικό μαζί.
0: Ήταν ένας κόμβος μουσικός και καλλιτεχνικός η Αίγυπτος, που περνούσε ρεύματα μουσικά, αισθητικά, καλλιτεχνικά φυσικά. Οπότε τυχεροί οι ακούοντες σε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Αίγυπτος.
1: Και ως μικρός μαθητής έκανε κλασικό βιολί.
0: Μάλιστα, ναι, βέβαια.
1: Είχε σπουδάσει κλασικό βιολί. Ερχόμενος στην Αθήνα, σπούδασε στο Δύο Αθηνών, συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους σκηνοθέτες και λοιπά, έγραψε μουσική για τον κινηματογράφο. Αυτή ήταν η πρώτη του περίοδος. Έγραψε και λαϊκά τραγούδια για τον κινηματογράφο για το θέατρο. Και μετά ξεκίνησε η β' περίοδος, η οποία είναι η τεράστια για μένα, η πιο μεγάλη, είναι τη στιγμή που ένας συνθέτης βγάζει σαν ηφαίστειο μέσα του αυτό το οποίο υπάρχει, τις μελωδίες του που υπάρχουν και αναδύονται κάποια στιγμή στην περίοδο που είναι η μεγάλη του άνθηση, η δημιουργική άνθηση. Έτσι είναι για μένα οι συνθέτες. Εκείνη λοιπόν η περίοδος το 69-79, είναι ο Ήλιος ο Πρώτος, ο Οδυσσέας Ελίκης, είναι χρονικό, ο Μύρης. Είναι ριζίτικα που φέρνει την Κρήτη ξανά στην Αθήνα και ήταν και τότε το Πολυτεχνείο. Είναι η Ιθαγένεια ξανά του Μύρη. Είναι το διάλειμμα. Είναι ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα από κάπου από τους Πούνους Εφαίρης. Είναι η Φετία του Ελευθερίου. Είναι ο Θεσσαλικός Κύκλος του Βίρβου. Η Μετανάστες του Σκούρτη. Φεριάνει στον κόσμο. Ποροπέδιο. Κατσαρός.
0: Ναι.
1: Και μετά για μένα. Τώρα μιλάω για μένα. Μιλάω κουβέντες που κάναμε με τον ίδιο τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εγώ τον μελετούσα. Τον μελετούσα μέσα από τις κουβέντες μας, οι οποίες μπορούν να έφταναν στις 4-5 το πρωί. Λοιπόν, είναι το συμφωνικό του έργο. Που ξεκινάει με τους Ελεύθερους, οι οποίοι ήταν ένα σημαντικό του Σολομού.
0: Σολομός, ναι.
1: Και ερχόμαστε στα συμφωνικά, τα οποία είναι η ερωτική. Να πάμε στα πιο παλιά, οι χρησμοί, μετά είναι τα Μητρώα, τα τρία σκίτσα για χορό, η λειτουργία του Ορφέα το 94, πολύ σημαντικό, η αναγέννηση Κρήτη ανάμεσα σε Βενιστία και πόλη που του έκανε παραγγελία το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανέβηκε το 95, ο ταχύτατος Λούις, παραγγελία του Δήμου Αμαρουσίου για την Ολυμπιάδα. 24 πυρήχοι χωρί, καταπληκτικό σε αρχαιοελληνικούς ρυθμούς.
0: Εκρηκτικό, έτσι.
1: Ναι, εκρηκτικό. Μια συμφωνική ορχήστρα, κρατική λύρα κλπ. Η Συμφωνία της Ίασης είχε γίνει παραγγελία τότε που εγκαινιάστηκε το Ντινάν, που το έφτιαξε ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ερωτική συμφωνία. Δηλαδή, λειτουργήσε μετά τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και περισσότερο δεκαετία 80-90 και 2000. Και έγραψε συμφωνικά έργα. Καθόμασταν εκεί στον υπολογιστή, στο πρόγραμμα Φινάλη. Η μουσική το ξέρουν, ένα πρόγραμμα που γράφεις μουσική στον υπολογιστή. Υπήρχε ένα παιδί που έγραφε, που ήξερε καλά να γράφει στον υπολογιστή. Και εκείνος καθόταν στην καρέκλα πίσω, φανταζόταν και του έλεγε νότες. Και του έλεγε γράψε αυτό, αυτό, αυτό. Βάλτε να τα ακούσουμε. Γιατί πατάς το play όταν γράφεις τη μουσική στο φινάλε και ακούς το συμφωνικό έργο όσο μπορείς να το ακούσεις από MIDI, δηλαδή από ήχους του υπολογιστή. Το άκουγε, φανταζόταν, σκεφτόταν, του ξανά δίνε νέες ιδέες. Αλλά έμπαινε παντού, έμπαινε στις βιόλες και έλεγε θέλω αυτές να παίξουν αυτή τη μελωδία. Έμπαινε στα τσέλα, θέλω να απαντήσουν έτσι. Καταλάβατε πως
0: ενωθήκανε
1: με τη φαντασία του.
0: Με αυτό είναι.
1: Με τη φαντασία του. Και τώρα καθόταν λίγο στο πιάνο, είχε ένα πιάνο ψιλοξεκούριζε στο Μεουρά, εκεί στο στούντιό του, στου Παπάγου.
0: Ναι, ναι.
1: καθόταν λίγο στο πιάνο, έπαιζε μια τετραφωνία και έλεγε «Α, αυτό είναι η χοροδία. Για να γράψουμε τη χοροδία από κάτω». Και έτσι γινότανε ένα έργο για συμφωνική ορχήστρα, σολίστα και χοροδία.
0: Μάλιστα. Πολύ εμπεριστατωμένες οι αναφορές σας και μεσοικολογικά, αλλά και ευρύτερα, ας πούμε, δημιουργικά για τον δημιουργό. Εσείς το ζήσατε αρκετά, οπότε αφήσαμε σε εσάς ένα κομμάτι της εκπομπής και μας το περιγράφετε πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καθαρά.
1: Ένα μικρό τελευταίο τμήμα να σας πω πώς περιφερόταν στις συναυλίες.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό. Ήταν πολύ άνετος. Mm-hmm. Τα είχε όλα στο μυαλό του. Είχε κάποια παρτιτούρα μπροστά, αλλά τα είχε στο μυαλό του. Ήταν ο ίδιος ο συνθέτης των έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να διευθύνει όταν μπορεί να διευθύνει ένα συνθέτης. Και δεν ήταν βέβαια με το κλασικό, ξέρετε, του κλασικού μαέστρου να δώσει τα πάντα με την μπαγκέτα κλπ. Όχι. Ανέβαινε όμως στο πόντιουμ, ενέπνεε τους μουσικούς από κάτω. Mm-hmm. Τους έδινε, τους μετέφερε αυτή την αγάπη του και τη ζωντάνια που είχε η μουσική του. Mm-hmm. Και γινόταν ένα πανηγύρι. Γινόταν πάνω στη σκηνή ένα καταπληκτικό πράγμα που το ζούσαμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Ορχήστρα, χοροδία, σολίστες. Και βεβαίως έβγαινε μετά, μεταφερόταν στο κοινό από κάτω. Μιλάμε για 6.000 κόσμος πόσο μπορεί να καθίσει στο Ηρώδιο. Δεν θυμάμαι πόσο είναι το Μέγαρο Μουσικής, η Φίλων της Μουσικής.
0: Ναι,
1: τώρα λέγεται Λαμπράκι.
0: Κατανοητά. Ναι, και
1: κατάμε στα θέατρα, καταλαβαίνετε.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο που θυμάμαι και εγώ από παιδί που ήμουνα, ότι σε δίσκους και σε μένα, ας πούμε, ανάμεσα σε ροκ δίσκους, ροκ του διεθνούς περιβάλλοντος, υπήρχε πάντα ένα χρονικό, υπήρχε πάντα ένας θεσσαλικός κύκλος ή ένας δίσκος, ας πούμε, της μεταπολίτευσης, στα Ριζίτικα το 71 κλπ. Υπήρχαν δηλαδή και δίσκοι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Δεν είναι τυχαίο ότι τον άκουγαν, ας πούμε, και άνθρωποι που άκουγαν τη διεθνή σκηνή της ροκ ή και άλλων ρευμάτων. Γιατί κάτι έβρισκαν σε αυτόν, κάτι αναζητούσαν επιπλέον στη μουσική τους παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε.
1: Και εγώ.
0: Αλέκο Στουπάκη, μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια και χαρά.
1: Γεια.

αγαπητός κύριος Τουπάκης, δημιουργεί λοιπόν την ορχήστρα Παλίντονος Αρμονία, που αποτελείται από όργανα συμφωνικά και ελληνικά. Παρουσιάζει τα έργα του στο στούντιο της Λίδρας, εκεί λοιπόν που γινόταν όλο αυτό το πανηγύρι των οργάνων, των μουσικών, των ποιητικών υποστάσεων κλπ. Εκεί που ήταν και η Μέμης Πειράτου που μας μίλησε λίγο πριν. Και βεβαίως εκεί λίγο αργότερα στην Μπουάτ Κύταρο. Βλέπετε, κάποιοι χώροι εμβληματικοί ήταν μπροστά του και τους περπάτησε, τους μπήκε μέσα σε αυτούς, γιατί κατάλαβε ο Γιάννης Μαρκόπουλος ότι πρέπει να παντρέψει τους νέους τραγουδιστές και τους μουσικούς με όλο αυτό το κεφάλαιο που ο ίδιος είχε στο μυαλό του και στην πρακτική του και στην καταγραφή του. Δίδασκε τον τρόπο ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών, αλλά στην αισθητική κατεύθυνσή του πάντοτε επιζητούσε το καινούριο. Μαζί με τα θεατρικά του στιγμιότυπα, λοιπόν, και τον εικαστικό διάκοσμο, στείνει μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Διανοούμενοι φοιτητές γεμίζουν καθημερινά τους χώρους της δραστηριότητάς του, και μιλάω για τους χώρους που ανέφερα πριν. Και παρά τα εμπόδια της τότε εξουσίας, καταλαβαίνετε πως ήταν το κλίμα, βέβαια, έτσι, τα τραγούδια του όπως «Οι Οχτροί», «Τα Λόγια και τα Χρόνια», «Τα Χίλια Μύρια Κύματα», λοιπόν, «Ο Γίγαντας», στις Μαργαρίτα Σταλονάκη, το θυμάστε, το Καφενείο Νιελάς λοιπόν, και όλα αυτά τα έργα, τα σπουδαία έργα, μαζί με το Στρατή το Θαλασσινό ανάμεσα στους Αγάπανθους, τον Ήγο τον Πρώτο, το Χρονικό, την Ιθαγένεια, το Οροπέδιο και τους μεγάλους ποιητές, φτιάχνει μια εκρηκτική κατάσταση, κυριολεκτικά. Είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος που βρίσκει μέσα σε ένα ενιαίο χώρο, βρίσκει τους συνοδοιπόρους, αυτούς οι οποίοι μπορούν να τον ακούσουν. Διψασμένοι όλοι μαζί βάζουν φωτιά κυριολεκτικά στις βραδιές αυτές, στη Λίδρα και στο Κύτταρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Βασίλη Λέκα, να πάμε λίγο σε μια νεότερη εκδοχή, πώς πλησιάζει ένας νέος δημιουργός το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι.

Θέλουμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο να μας μιλήσει και ένας, ας πούμε, από τους πιο νέους ερμηνευτές των τραγουδιών του, γιατί η παλιά φρουρά, ο Μπάμπης, ο Καργανουράκης, ο Λάκης, ο Χαλκιάς, η Μέμης Πειράτου κλπ. Είναι η φουρνιά εκείνη που αντάμωσε, θα λέγαμε, πάνω στη χρυσή τομή της δημιουργίας του Γιάννη Μαρκόπουλου, το Βασίλη Τολέκα. Βασίλη, σε ευχαριστώ που είσαι σε αυτό το μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα, σε αυτό το σπουδαίο δημιουργό. Θέλουμε τη δική σου οπτική. Συνεργαστήκατε, πες μας δυο λόγια, σε παρακαλώ.

0: καλό και για το αποτύπωμα ακόμα που αφήνει αυτή η σπουδαία διαδρομή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω έτσι μια σύντομη περίληψη. Αν τρέφεται η ρίζα και αν συντηρείται αυτή η ρίζα, η οποία μας πάει χιλιάδες χρόνια πίσω σε αυτό τον ήχο και το χρώμα του τόπου, ο Μαρκόπουλος είναι που την κρατάει ατόφια και την προχωράει στο μέλλον. Ο Μαρκόπουλος μεταφέρει ατόφιο αυτό το αμόλυντο πνεύμα και τη διαδρομή της ιστορίας μέσω της μουσικής. Την καταγράφει με την παράδοση, την εννοούμενη παράδοση που λέμε ότι παραδίδει προς το μέλλον, και όχι την κρατάει δεμένη χειροπόδαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι το μοναδικό αποτύπωμα του Μαρκόπουλου. Νομίζω ο Μαρκόπουλος είναι παγκόσμιος, γιατί μιλάει για έναν τόπο που είναι ιστορικά παγκόσμιος. Και αυτό το ενισχύει με τον ήχο του. Η λύρα, το λαούτο, η παράδοση, οι ρυθμοί, οι μελωδίες, ο Διόνυσος, ο Απόλλωνας συνευρίσκονται μέσα στη μουσική του. Ποια είναι τα στοιχεία που συνδέουν το χαρακτήρα του Έλληνα, τα βαθιά του και αυτά τα οποία τον εκτοξεύουν στο παγκόσμιο στερέωμα. Ποια είναι τα γνώριμα αυτά στοιχεία, είναι ακριβώς αυτά. Ο Μαρκόπουλος τα καταγράφει μέσα από τη μουσική του. Ένας αθέατος σφιγμός είναι ο τίτλος μιας δισκογραφικής δουλειάς που κάναμε μαζί το 1997. Αυτό και μόνον συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που λέω.
0: Ναι.
1: Δεμένος με την πατρίδα και τον τόπο, και τα χρώματα αυτού, τη Μεσόγεια Λεκάνη, η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ένα τόξο προς την Ανατολή, τη Δύση, στο Βορρά και στο Νότο.
0: Μα η Μεσόγειος, η Λεκάνη της Μεσογείου, είναι ο βαθύς πολιτισμός των λαών, και από εκεί αντλούν και πολλά νεότερα ρεύματα σίγουρα που ανανεώνουν τον ήχο και την αισθητική μας.
1: Ακριβώς. Έλλοντας και μη είναι έτσι. Ακριβώς όπως το λέμε.
0: Πολύ ωραία. Πώς ήταν έτσι η επαφή στο στούντιο, κάνατε κάποιες και συναυλίες, συμμετείχες εσύ σε κάποια πράγματα πέραν της καταγραφής?
1: Κάναμε τη δισκογραφική μας συνεργασία και βεβαίως κάναμε και συναυλίες. Θα έλεγα ότι παίξαμε και στο Palais de Beaux-Arts στις Βρυξέλλες. Αυτή ήταν μια ιδιαίτερη συναυλία και πάρα πολύ ωραία, γλυπτά. Είχαν νόημα δηλαδή όλα αυτά σε σχέση με την παράσταση. Η παράσταση που κάναμε λίγες μήνες μετά στο Ηρώδιο. Η πρώτη, αν θέλεις, παρουσίαση του δίσκου που έγινε στο θέατρο Παλάς. Και από εκεί υπάρχουν και στιγμιότυπα που καταγραφήκαν σαν βίντεο, τέλος πάντων. Κάναμε και σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη. Ο Μαρκόπουλος στη σκηνή. Ξέρετε κάτι, μιλάμε συνεχώς για πυλώνες. Μπορείς να αφαιρέσεις αυτόν τον πυλώνα που λέγεται Μαρκόπουλος από το ελληνικό τραγούδι?
0: Όχι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, Βασίλη, ξέρεις, είπες γλυπτική, τα γλυπτά. Αυτό μου άρεσε, γιατί ο Μαρκόπουλος αγαπούσε τα γλυπτά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πολλά καλοκαίρια τα περνούσε στον πύργο της Τίνου, το χωριό του Χαλεπά, και πήγαινε στα μαγαζιά αυτά, αυτούς τους βιοτέχνες τέλος πάντων, που ήταν οι γλύπτες και πουλούσαν ή δημιουργούσαν γλυπτά. Και νομίζω ότι εκεί στεκότανε και τα χάζευε, ας πούμε.
1: Θα σου πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Η πρώτη μου συνάντηση με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, πρόσωπο με πρόσωπο, έγινε μέσα στο Μουσείο Μπενάκη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου με είδε και με φώναξε από μακριά. Εγώ δεν τον είδα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έτσι μέσα στον κόσμο, και που εξεπλάγινε εγώ. Με έδωσε ένα πολύ ωραίο χαρακτηρισμό, τον οποίο δεν χρειάζεται να το πω τώρα.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά, δεν περάσαν λίγες εβδομάδες, και μου τηλεφωνεί και μου λέει: είμαι στο στούντιο, στο Μέγαρο Μουσικής, και γράφω ένα δίσκο. Πρόκειται για το δίσκο που έγραφε η Αναγέννηση ανάμεσα σε Βενετιά και Πόλη. Ένας πολυσυμμετοχικός δίσκος, τραγουδούσαν πολλοί τραγουδιστές. Με πήρε λοιπόν και εμένα να τραγουδήσω ένα απόσπασμα του Ερωτόκριτου.
0: Ναι.
1: Εξεπλάγιν, πάω εκεί, κάνω το τραγούδι και αναφωνεί μέσα στους καλλιτέχνες εκεί ότι θέλω να κάνω, θα κάνω μάλλον, ένα δίσκο από την αρχή με τον Βασίλη. Να μην τα πολυλογώ, ο δίσκος έγινε, μελοποίησε τον Μανώλη Πρατικάκη, τον Αντώνη Φωστιέρη, τον Γιώργο Σεφέρη, και ορισμένα τραγούδια έχει γράψει τους στίχους ο ίδιος. Νομίζω και ένα ο Οδυσσέας Ιωάννου. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια συμπεριληφθήκαν στο δίσκο αυτόν, ο οποίος έγινε χωρίς εγώ ποτέ να
0: ζητήσεις κάτι,
1: να συνειδητοποιήσω όλο αυτό.
0: Τον αθέατο σφιγμό εννοείς τώρα.
1: Ο αθέατος σφιγμός.
0: Ναι, βέβαια. Θα ακούσουμε και κάτι, ναι. Εντάξει, Βασίλη μου, είπες πολύ χαρακτηριστικά πράγματα, τα οποία τα κρατάμε και συνθέτουν μια εικόνα, μια κατάσταση ενός ανθρώπου που συνεπέστατου σε αυτά που πίστευε, με όποιο κόστος, γιατί έχει σημασία να το πούμε και αυτό, και βεβαίως τα χρόνια μετρούν πολλές φορές υπέρ αυτών που προς το παρόν μοιάζουν λίγο στη γωνία να είναι. Ο χρόνος αποκαθιστά. Και βεβαίως, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και πάλι.
0: Ευχαριστώ.

0: Και να πούμε ακόμα δύο λόγια έτσι χρονολογικά. Το 77 οι ελεύθεροι πολιορκημένοι παίρνουν τη θέση τους μέσα στο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου με το δικό του τρόπο. Ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός παρουσιάζεται μπροστά σε μεγάλα κοινά τα οποία κατά χειροκροτούν τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τους μουσικούς που προσφέρουν αυτά τα υπέροχα μουσικά τοπία. Και βέβαια η δημοτικότητά του εκτοξεύεται, θα λέγαμε, μέσα από τη μουσική του στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν πολλές μετακλήσεις, πολλές συναυλίες, ταξίδια πολλά. Έτσι, εκεί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες και τον κατ' πώς εκλαμβάνει το ευρωπαϊκό αλλά και το αμερικάνικο κοινό, το κοινό του Καναδά, το κοινό της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, αλλά όχι μόνο, και της Ρωσίας και της Αυστραλίας, το πώς αντιλαμβάνεται αυτή τη μουσική που προσφέρει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και βέβαια μουσικές για το θέατρο, τον κινηματογράφο, σε έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ και των σύγχρονων Ελλήνων, με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν, το Αμφιθέατρο του Ευαγγελάτου και με τους σκηνοθέτες, προσέξτε, Αλέξη Σολωμό, Πέλο Κατσέλη, Μίνο Αβολανάκη, ανάμεσα στον Βορτέξ, στον Μπάιρον, του Νίκο Κούνδουρου, την Κραυγή Γυναικών και τη Δοκιμή του Ζιλ Ντασέν και πολλά πολλά άλλα σπουδαία κείμενα. Βέβαια ο Γρηγόρης Γρηγορίου που τότε μας χάρισε μερικά από τα πολύ ωραία φιλμ, αυτά που δεν μπορείς να προσπεράσεις και τα βλέπεις μετά από χρόνια και λες ναι, υπάρχει και αυτή η αθώα πλευρά. Τι να πούμε άλλο για την ποίηση τώρα, όταν κυριαρχούν τότε και ο Γιάννης Μαρκόπουλος προσεγγίζει τον Νίκο Καβαδία, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Βλέπετε το Σεφέρι φυσικά που αναφέραμε και πριν. Και να πούμε ότι τον Ιωάννη Άρο του 1981 ενώνεται στη ζωή με τη τραγουδίστρια και συνεργάτηδά του τη Βασιλική Τηλαβίνα και γεννιέται η μικρή του κόρη η Ελένη, και για μια περίοδο τότε ο συνθέτης αποζητά πιο ιδιωτικά να ζήσει δηλαδή με την οικογένειά του, ενώ ξεκινά η προετοιμασία του για ένα νέο κεφάλαιο της διαδρομής του που είναι στον κορμό των νέων συνθέσεων που εμφανίζονται με μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, καρπή της φαντασίας του που ενισχύονται από το ήθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας. Αυτό ήταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτή η φράση νομίζω έτσι είναι χαρακτηριστική. Μια ανεξάντλητη ζωτικότητα που λες και αυτός ο άνθρωπος ύπτατο πάνω από το χρόνο και έκλεινε μέσα σε έναν ανθρώπινο χρόνο τόσα πολλά πράγματα που έλεγες μα πού το βρίσκει αυτό το στοιχείο, από πού αντλεί αυτή την έμπνευση, τι τον κάνει τόσο δυνατό, τι τον κάνει τόσο αποφασιστικό. Αλήθεια, προφανώς πολλά πράγματα μαζί και κάποια από αυτά σίγουρα είπαν, μας μίλησαν για αυτά κάποιοι άνθρωποι που θέλαμε σήμερα να είναι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Και βέβαια δεν μπορούσε να λείψει, να λείπει από αυτό το αφιέρωμα, το μικρό αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο, μια κυρία του πολιτισμού μας, η οποία δουλεύει αθόρυβα εδώ και χρόνια σε πολλά επίπεδα, αναδεικνύει νέους ανθρώπους, προβάλλει ντοκιμαντέρ ιστορικά και του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσα από το φεστιβάλ που οργανώνει, ο Αγώνας. Είναι η κυρία Μέμη Σπυράτου, την οποία ευχαριστώ θερμά, καθώς συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και δισκογραφικά, αλλά και σε εμφανίσεις και μάλιστα από τις βασικές συνεργασίες, θα λέγαμε. Μέμη Σπυράτου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ροδαμίτη, μου κάνετε αυτή την τιμή.
0: Ναι, θέλω να μας γυρίσετε λίγο πίσω, να μας ζωντανέψετε λίγο τι γινόταν την εποχή εκείνη, μια εποχή με αρκετά φλογερή και για το τραγούδι και για τα πάθη των ανθρώπων και για τις φιλοδοξίες και για τις επιθυμίες. Λίδρα, μπουά της πλάκας, συναυλίες, αν θέλετε πέστε μας λίγα λόγια.
1: Ήταν μια πραγματικά έφορη περίοδος μέσα σε ένα βαρύ κλίμα της δικτατορίας, όπου πρωτοστατούσε βέβαια ο Νίκος Ξυλούρης και ήταν σε αυτή την μπουάτη Λίδρα που ήταν ένας ναός μουσικής πραγματικά με το Γιάννη Μαρκόπουλο και την επιστροφή στις ρίζες που ήταν η δική του εισήγηση για τη μουσική. Μαζί λοιπόν μείναμε 2-3 χρόνια και είχαμε την ευτυχία να τραγουδάμε πολύ ωραία τραγούδια, όπως ήταν η Ιθαγένεια που έγινε δίσκος, όπως ήταν ο κύκλος τραγουδιών της Θητείας που έγινε δίσκος αλλά όχι με εμάς, και άλλα πολλά.
0: Και βέβαια, άλλο να το λες τώρα και άλλο να το ζεις τότε. Τι γινόταν?
1: Γιατί ήταν, σας είπα, χαλεπή η καιρή τότε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Σήμερα δεν σε καταδικάζει, δεν σε καταδιώκει κανείς διότι τραγουδάς. Τότε πραγματικά μας καταδίωκαν.
0: Αυτό ανέβαζε όμως τη θερμοκρασία, έτσι, ανέβαζε το πάθος.
1: Είχαμε την αγάπη του κόσμου που μας στήριζε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι έγινε μία συναυλία στο Sporting και ήταν 3.500 κόσμος μέσα και 7.000 κόσμος απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Όπου δεν μπορούσαμε να τραγουδήσουμε από τις κραυγές, ψωμί, παιδεία, ελευθερία κτλ. Άλλοι χρόνοι τότε, άλλα πράγματα.
0: Πώς ήταν, κυρία Σπυράτου, να είστε δίπλα στον Νίκο Ξυλούρη? Πώς εισπράξατε εσείς αυτή
1: τη... Ήταν μια ευλογία, ήταν μια θητεία και μια μαθητεία. Τι άλλο να σας πω?
0: Να μου πείτε τι ήταν αυτό το ιδιαίτερο, μια και τον αναφέραμε τώρα, που είχε στη φωνή του ο Νίκος Ξυλούρης. Το ιδιαίτερο.
1: Καταρχήν, πέρα από τη φωνή του, ήταν η αθωότητα που είχε, το δόσιμο που είχε, και η φωνή του ήταν σαν να ακούς έναν αρχάγγελο να τραγουδάει.
0: Οι τεχνικές του εντυπωσιακές, έτσι.
1: Εντυπωσιακές, διότι από μικρό παιδί με τη λύρα, από 11 ετών, ως Βοσκόπουλο, έπαιζε με τη λύρα του.
0: Μάλιστα, η πηγή λοιπόν ήταν κάπου εκεί, από εκεί ξεκινάει το ταξίδι.
1: Βέβαια, από τον αέρα της Κρήτης, από τα Νόγια.
0: Τι έχει μείνει σήμερα από το κεφάλαιο Γιάννης Μαρκόπουλος για σας, κυρία Σπυράτου?
1: Για μένα έχει μείνει εκείνη η περίοδος της νιώτης μου, αν θέλετε, του ενθουσιασμού που είχαμε τότε, του δοσήματος που είχαμε και εγώ και ο Νίκος. Αυτό έχει μείνει.
0: Αλλά οι μουσικές του θα ζήσουν στο αύριο, δηλαδή έχουν να πούν ακόμα πράγματα, έτσι.
1: Όπως των μεγάλων μουσικών, του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, του Λεοντή και πάει λέοντας.
0: Μάλιστα. Κάνει κύκλους λοιπόν το όλο πράγμα και εκεί που νομίζουμε ότι κάπου τον ξεχάσαμε στη σκιά, εκεί λοιπόν που νομίζεις ότι ο Μαρκόπουλος έχει να ακουστεί λίγο καιρό, ξαφνικά μπαίνει η Ιθαγένεια, μπαίνει η Μετανάστες, ο Θεσσαλικός Κύκλος, η Πολιορκημένη, η Ελεύθερη κλπ. Το έδαφος σύεται κυριολεκτικά, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυράτου.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ροδαμίτη.
0: Γεια σας, ευχαριστώ. Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, αυτού του μικρού αφιερώματος στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Νομίζουμε ότι κάποια πράγματα τα θέσαμε σε εσάς. Δεν πήραμε αυστηρή χρονολογική σειρά, δεν πήραμε όλα τα έργα, είναι πολύ μεγάλο το έργο του. Πήραμε όμως κάποια χαρακτηριστικά κομμάτια και κυρίως θέλαμε να ακούσουμε τραγούδια. Να ψυχαγωγηθείτε όσο μπορείτε εσείς που μας ακούτε και εμείς εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και να έχουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα της λαϊκότητας του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και βεβαίως θα κλείσουμε και με μια φωνή θρυλική του Στέλιου Καζαντζίδη, γιατί όπως είδατε, πολλοί τραγουδιστές ερμήνευσαν τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Θα ακούσουμε από ταινία το ποιος δρόμος είναι ανοιχτός και θα ευχηθούμε σε εσάς να έχετε όλοι έναν καλό δρόμο στη ζωή, στη συνέχεια της πορείας σας. Κυρίες και κύριοι, ο Θέμης Ζωδαμίτσης και την επιμέλεια για την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, συνέπραξε σε αυτή την εκπομπή και ο νεαρός Χρήστος Λάσκος, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε την ελληνική μουσική. Κύκλους κάνει η ζωή και ευτυχώς και ξαναφέρνει πολλές φορές δίσκους που νομίζαμε ότι έχουν μείνει στο παρελθόν. Όχι, όμως, τα καλά τραγούδια, οι καλές μουσικές θα παίζονται και θα ακούγονται. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους από μένα και από τον κύριο Κώστα Κυριακάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης, στη ρυθμίση του ήχου, 2 η ώρα και 4 λεπτά το μεσημέρι, και δεν θα μπορούσαμε παρά να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε μια πολύ αγαπημένη καλλιτέχνηδα, τη Γιώτα Γιάννα, όπως ακούσαμε από τη χαρακτηριστική φωνή της και στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, ή αλλιώς Παναγιώτα Γιαννέλου, που γεννήθηκε το 1928 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 5 Ιουλίου του 2023. Εξαιρετική Ελληνίδα τραγουδίστρια και δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας, η Γιώτα Γιάννα. Θα διαβάσουμε και μικρά αποσπάσματα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lifo.gr και το άρθρο «Γιώτα Γιάννα, ας μην κάνουμε τον άλλο να ματώσει και να πονέσει». Πεθαίνει σαν σήμερα η τραγουδίστρια που έκανε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο στα 85 της χρόνια. Είχε αφηγηθεί τη ζωή της στον Αντώνη Μποσκοίτη και στη lifo.gr. Αυτό το άρθρο θα διαβάσουμε. Από αυτό το άρθρο θα διαβάσουμε εμείς μικρά αποσπάσματα. Τη Γιώτα Γιάννα, που και εγώ προσωπικά την είχα γνωρίσει και την είχα απολαύσει και στο προάβλιο της ΕΡΤ εδώ περίπου πριν 13 χρόνια με την υπέροχη φυσαρμόνικά της, πάντοτε πρόθυμη να δώσει σωστές συμβουλές. Εμείς μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι του Γιάννη Ζουγανέλη, η σύνθεση και η στίχη της Γιούλας Γεωργίου, από το δίσκο «Επιμένω στη ζωή» που κυκλοφόρησε το 2018. «Αγάπησα τη νύχτα», από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε από τις Οδός Πανός, τις εκδόσεις Οδός Πανός του Γιώργου Χρονά το 2012, «Τα μάτια της Γιώτας Γιάννα», χαρακτηριστικά τα μάτια της Γιώτας Γιάννα. Να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί και του Τάσου Σαμερτζή, η φυσαρμονικά της και η ίδια φυσικά στο τραγούδι, και ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Οι γονείς μου έφυγαν νωρίς. Ο μπαμπάς από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας που έβγαλαν τόσους και τόσους μουσικούς ήρθε μικρός στην Αθήνα και παντρεύτηκε τη μάνα μου, μικρασιατικής καταγωγής. Έκαναν εμένα. Όταν πέθανε η μάνα μου, ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και εγώ βρήκα την πνευματική μου μητέρα. Δεν μου αρέσει η λέξη μητριά. Ήταν η δεύτερη μάνα μου, η Ευγενία μου, η οποία είναι εν ζωή. Τότε που έδινε τη συνέντευξη, τουλάχιστον η Γιωταγιάννα, έκαναν άλλα δύο παιδιά, δύο αγόρια, κούκλους. Ο ένας, ο Δημήτρης μου, έφυγε στην Κύπρο το 1974 και δεν ξαναγύρισε. Δεν έφυγε κανονικά, γιατί δεν μπορεί να χαθεί κανονικά ένα παιδί 19 ετών. Κοιμάται εκεί από τότε. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη στη ζωή μου η Ευγενία και ο άλλος μου αδερφός, ο Γιάννης. Τους αγαπώ πολύ για να υπάρχω κι εγώ. Αγαπώ τη γειτονιά μου γιατί μου θυμίζει άλλες περιοχές σαν την παλιά Κοκκινιά και την Αμφιάλη. Γειτονιές που έχουν αυλές και που η μία γειτόνισσα μιλάει ακόμη με την άλλη. Μην το υποτιμάς, εγκλωβιστήκαμε στις πολυκατοικίες και χαθήκαμε. Θα σου φάνει περίεργο, αλλά σαν να με θυμάμαι να κλωτσάω την κοιλιά της μάνας μου για να βγω και να παίξω μουσική. Από μένα μην περιμένεις να ακούσεις αυτό που λένε όλοι, ότι χτύπαγε το κουδούνι και άκουγα μελωδία στα 10 μου. Θα σου πω ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να είμαι ένας κανονικός λαϊκός άνθρωπος που παίζει μουσική για να απαλύνει την ψυχή του, δίχως ίχνος διθενιάς. Πιστεύω πως αυτό το έχω καταφέρει, ανέφερε η Γιωταγιάννα στον Αντώνη Μποσκοίτη. Εμείς να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Γιώργο που μας ακούει από τη Χαλκιδική, στη Σεμίρα από την Πτολεμαϊδα, ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα λουλούδια, στην Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας χωρίς χρέωση στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283 και εμείς συνεχίζουμε την ακρόασή μας από τον ίδιο δίσκο, αυτό το πρώτο προσωπικό που έβγαλε η Γιωταγιάννα στο 86 της χρόνια από την εταιρεία Δοσπανός του Γιώργου Χρονά. Σε ποια βουνομή και στο δωράκι, Χρήστος Κολοκοτρώνης.

Στη σκηνή με έβγαλε η Σοφία Βέμπο, η ορχήστρα από κάτω και εγώ στη σκηνή δίπλα της να τη συνοδεύω στο μεγάλο τραγούδι της «Ο άνθρωπός μου». Με αγαπούσε πολύ εμένα η Σοφία, του συναντούσα τακτικά και εκείνη και τον Τραϊφόρο. Με πήγαιναν και με φαίναν με το αυτοκίνητο στο σπίτι μου, στον πατέρα μου, και ενώ προσπάθησε να με βοηθήσει ως παιδί που έπαιζε φυσαρμόνικα και τραγουδούσε, εγώ τρυπόμουν και δεν ήθελα, δεν ήταν του χαρακτήρα μου. Κάποια στιγμή βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, εκεί αυτή η σπουδαία γυναίκα και φίλη μου, η Μέρι Λίντα, με ρώτησε «Γιώτα μου, γιατί δεν τραγουδάς?» και της απάντησα «Ναι, θα το κάνω». Έτσι απλά έγιναν τα πράγματα, κανείς δεν μου είπε «Έλα να σας ακούσω». Βγήκα στο τραγούδι για να συνοδεύσω εμένα την ίδια, έτσι συνέχισα και συνεχίζω ακόμη. Συνεργάστηκα με όλο τον κόσμο, από τον Τσιτσάνη και τον Καλδάρα μέχρι τη Μαρινέλα και τον Πουλόπουλο. Με τη Γιαταλίδια, την Κέτι Κρέι, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τη Ρίτα Σακελαρίου, με όλους εκτός από έναν, τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Και κρίμα που δεν έτυχε με αυτό το μεγάλο δημιουργό. Με τον Μάρπακο Βαμβακάρη επίσης, όχι στο πάλκο, αλλά σε βραδιές που του κάναμε στην πλάκα, ανέφερε μάλλον χαρακτηριστικά η Γιώτα Γιάννα. Και εμείς θα ακούσουμε ένα από τα 45 που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60, καθώς θα πάμε πιο πίσω στο χρόνο. Επανερμηνεία τραγουδιού που είπε η Βίκη Μοσχολιού, του Γιώργου Ζαπέτα και του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, και να ακούσουμε τα Δειλινά.

Το ότι δεν έκανα δισκογραφία δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν με αφορά, δεν είχα εγώ καμία δική μου εταιρεία. Παρ' όλα αυτά έκανα πολλά 40 πετάρια που τα έχω όλα φυλαγμένα και θέλω να τα ψηφιοποιήσω κάποια στιγμή. Είπα πολλά σκόρπια τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση χωρίς να κάνω ποτέ μεγάλο LP. Δεν έτυχε, δεν κατηγορώ κανέναν και δεν προσέβαλα ποτέ όσα είπα σε δεύτερη εκτέλεση, όπως το Δειλινά, του Ζαμπέτα και της τεράστιας Βίκης Μοσχολιού. Υπήρξα αντισυμβατική, ίσως δεν τα έβρισκα με τον εαυτό μου και έλεγα «Γιατί να με υποτάξουν?» Περνούσε ο άλλος από δίπλα μου και μου χτύπαγε τον ώμο φιλικά του στυλ «Κάνε και εσύ ένα δίσκο» και εγώ του έκανα χώρο για να περάσει, να με προσπεράσει. Πέρναγα τόσο καλά με ό,τι έκανα, ώστε ένας δίσκος ήταν το τελευταίο που με ενδιέφερε. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Γιωταγιάννα στον Αντώνη Μποσκοίτη, ενώ εμείς ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι σε επανερμηνεία της Γιωταζιάννα και εδώ Γιώργο Ζαμπέτας και Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από τη Δράμα, στον Αλέξανδρο Περάτη Ρακουζάνη, σε ευχαριστούμε για τη φωτογραφία, στον Αντώνη που μας ακούει από τη Λιβαδιά, στον Στάμο. Και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. 1966, ένα τραγούδι του Μάκη Τζοτζάτου. Και εδώ θα το περιεχόμενο, μάλλον ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, «Ζήτησα του ήλιου το φιλί», θα είναι και το περιεχόμενο της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας, καθώς θα μας απασχολήσουν το φιλί και τα φιλιά πιο συγκεκριμένα. Προς το παρόν ας ακούσουμε τη Γιωταγιάννα.

αρμόνικα υπήρχε στο σπίτι μου και έτσι την έπιασα στα χέρια μου. Όπως άλλα παιδάκια πρωτοέπαιξαν κιθάρα ή πιάνο, εμένα μου έτυχε η φυσαρμόνικα. Μελέτησα κάποια πράγματα, τη σπούδασα μπορώ να πω, αλλά η παρτιτούρα δεν μου αρέσει, λες και είναι η μπάντα του Δήμου. Εγώ παίζω με την ψυχή μου και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις φαντασία πάνω σε αυτό το όργανο. Οι νότες δεν μπορούν να περάσουν από αυτές τις 10 σειρές που διαπερνούν το σώμα της φυσαρμόνικας. Μόλις πέρσι λοιπόν ενημερώθηκα από τη δημοσιογράφο Χρύσα Παπαϊωάννου πως μουσικό περιοδικό του εξωτερικού με έχει κατατάξει τρίτη στους 10 σημαντικότερους φυσαρμονικίστες πανευρωπαϊκός. Δεν θυμάμαι ποιο έντυπο είναι. Υπόψη, εγώ παίζω τη μικρή φυσαρμόνικα, την πλέον δύσκολη που σου πετάει τα σηκώτια. Δεν είναι σαν το σαξόφωνο που θέλει εκπνοή. Η φυσαρμόνικα απαιτεί και εισπνοή, άρα δυνατά πνευμόνια και πάνω απ' όλα αγάπη για το αντικείμενο. Αγάπη είναι τα πάντα. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε μια ηχογράφηση μέσα της δεκαετίας του 60 και ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάρκη, Γιώτα Γιάννα στα δεύτερα φωνητικά, η Λίτσα διαμάντηκε, μη με ξαναγυρέψεις. Ακολουθεί ένα τραγούδι του Νίκου Δαλέζιου και του Γιώργου Λάφκα με τη Γιώτα Γιάννα και αυτό μέσα της δεκαετίας του 60, συγγνώμη, στα Μπουζούκια ο Λάκης Καρνέζης και ο Κώστας Παπαδόπουλος και να ακούσουμε «Η αγάπη δεν είναι ντροπή».

Από τη συνεργασία της Γιώτας Γιάννα με τον Στράτο Καμενίδη, στίχη του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, 1961, και μόλις ακούσαμε «Αν σε χάσω τι θα γίνω». Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας την Πέγγι, την πολύ αγαπημένη μας Πέγγι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια, τον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, τη Βίβιαν. Ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία με τα καϊκάκια και τους γλάρους. Επίσης τον Γιώργο, να μην ξεχάσω να αναφέρω κάποιον. Και εμείς να παραμείνουμε σε αυτή τη συνεργασία του Στράτου Καμενίδη και του Χαραλαμπού Βασιλιάδη. Εδώ η Γιώτα Γιάννα μαζί με τον θρυλικό Στράτο Παγιουμτζή το 1962, και «Δεν με νοιάζει», μαζί με τον Παγιουμτζή λοιπόν.

Την χαρακτήρισαν η Ελληνίδα Τζόνις Τζόπλιν, η πασονάρια της λαϊκής πίστας κατά τον Μάνο Χατζηδάκη, ερμηνεύτη που αρπάζει το τραγούδι από τα μαλλιά και το κάνει όλο δικό της, σύμφωνα με τη Λένα Πλάτωνος. Ηχογράφησε πολλούς δίσκους, 45 στροφών στα χρόνια του 60, από αυτούς ακούμε και εμείς τώρα, αλλά έγινε πολύ γνωστή κυρίως στο αθηναϊκό κοινό από τις εμφανίσεις της σε νυχταρινά κέντρα της Πλάκας και της Εθνικής Οδού. Ο ποιητής Γιώργος Χρονάς την αναφέρει ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου. Κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, το πρώτο της προσωπικό δίσκο, «Τα μάτια της Γιώτας Γιάννα», 2012-2013. Το 2017 ξεκίνησε τις εμφανίσεις της τύπου Άτα Πανεμιά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το 2019 συνεργάστηκε με την Αναβίση σε ένα τραγούδι με τίτλο «Όσοι αγαπάνε δεν πεθαίνουνε», καθώς και στην καλοκαιρινή περιοδία της τραγουδίστριας. Το 2020 συνέχισε τις εμφανίσεις της στην Απανεμιά. Το Νοέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Με τοπικά» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα με τη συμμετοχή του Μπάμπη Στόκα, ενώ έτσι τελειώνει και η συνέντευξή της στην lifeo.gr και του Αντώνη Ποσκοίτη η συνέντευξη. Αυτό να κρατήσετε από εμένα. Είμαι καλλιτέχνης που κοιτάζω με τοπικά, χαιρετάω με τοπικά, αγαπάω με τοπικά και τραγουδάω με τοπικά. Και έτσι και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελένα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου, και μια πολύ μικρή αναφορά στην πολύ αγαπημένη μουσικό δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας και τραγουδίστρια Γιώτα Γιάννα, ή αλλιώς Παναγιώτα Γιαννέλου, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 5 Ιουλίου του 2023, πριν από 3 χρόνια. Γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα στους Αμπελόκηπους. Εμείς ακούσαμε το τραγούδι «Για τα γλυκά ματάκια σου» από τα 45 του 60, ακόμη ένα τραγούδι του Στράτου Καμενίδη, και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι και αυτό του Στράτου Καμενίδη. Ο Γιώργος Κουλαξίζης εδώ στο ακορντεόν μαζί με τον Πάνο Παπαθανασίου, η Γιώτα Γιάννα. Να ακούσουμε την Τσελάγια, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 η ώρα και 4 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε αύριο 6 Ιουλίου εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα φίλου. Κάθε χρόνο ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Το φίλι λοιπόν ένας τρόπος να δείξουμε τα συναισθήματά μας και να επικοινωνήσουμε σε διάφορους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί. Εμάς θα μας απασχολήσει φυσικά το φιλί στη ελληνική δισκογραφία, στο λαϊκό αστικό μας τραγούδι και στη λαϊκή μας μουσική, και όσα προλάβουμε φυσικά να ακούσουμε μέσα σε μία ώρα είναι πολλά. Τα τραγούδια έχουν φλόγα, τα φιλιά σου. Ακούσαμε το Σπύρο Ζαγοραίου μαζί με τη γυναίκα του Ζωή στο τραγούδι εδώ του Νίκου με η Μάρη, ενώ για την συνέχεια ακολουθεί ο Στέλιος Καζατζίδης, Απόστολος Καλδάρας και Ας πάν στην ευχή τα παλιά.

Ακόμα ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, πολύ αγαπημένο, «Μην τα φυλάς τα μάτια μου», 1966-67, με την αναπανάληπτη Βίκη Μοσχολιού. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, και φυσικά παραμένουμε στην ίδια θεματολογία. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια δύο τραγούδια με τον Πάνο Γαβαλά για αρχή. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με τη Βούλα Κίκα το 1960 σε ένα τραγούδι του Βασίλη, σύνθεση του Βασίλη Αλκαλάη, και «Δώσ' μου ένα φιλί μαγικό».

Πολύ όμορφο τραγούδι του Πάνου Γαβαλά και του Νίκου Δαλέζιου. Ο Πάνος Γαβαλάς στην ερμηνεία μαζί με την Ζωή Αθηναίου, στο Πουζού και ο Νίκος Μεϊμάρης το 1966, και μόλις ακούσαμε «Σε κοίμιζα με τα φιλιά». Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Χάρη που μας έγραψε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας από την Κοζάνη. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια και συνεχίζουμε την ακρόασή μας. 1961, για να ακούσουμε την Τζένι Βάνου μαζί με τον Τόνι Μαρούδα και το τρίο Μπελ Κάντο σε ένα τραγούδι του Ηλία Λιμπερόπουλου και του Γιώργου Μουσάκη. Στείλε μου φιλιά με τον Αγέρα.

Και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τη μεγάλη κυρία του ελληνικού μας τραγουδιού, τη Σοφία Βέμπο. Την αναφέραμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Εκείνη έβγαλε για πρώτη φορά τη Γιώτα Γιάννα στην πίστα εδώ το 1940 και το πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι «Το πρωί με ξυπνάς» με φιλιά του Χρήστου Γιαννακόπουλου και του Γιάννη. Και η Παρίση να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο, καθώς επίσης και στην παρέα που μας ακούει από τον Εύδηλο Ικαρίας. 1955 τώρα και μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο και την ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» θα ακούσουμε το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη με τη Σπερά Τζαβρανά. Απόψε είσαι για φιλή.

σένα είμαι τρελή.

Υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, η Μαρή Κανίνου μαζί με τον Στελάκη Παπαϊωάννου και τον Στελάκη Πεπινιάδη, συγγνώμη, και τον Γιάννη Παπαϊωάννου, το 1948, νύχτες ξενυχτώ χωρίς ελπίδα. Τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στον Γιώργο και την Αλεξανδριανή που μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη. 1947 τώρα, για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμακάρη μαζί με τη Στέλλα Χασκίλ και τον Βασίλη Τσιτσάνη, και Παιχνιδιάρα μου.

Βασίλη Τσιτσάνη και τον Παναγιώτη Τούντα το 1939 ο Στράτος Παγκιουτζής, ενώ στα δεύτερα φωνητικά ο Στελάκης Πεπινιάδης. Παραμένουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη, θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι ηχογραφημένο από το μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Δημήτρη Περδικόπουλο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης ξεκίνησε δισκογραφία ηχογραφώντας τον μπουζούκι του σε διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών μαζί. Ο Δημήτρης Περδικόπουλος ευθύνεται για αυτό. Να ακούσουμε «Οι κάμποι πρασινίσανε» το 1937.

Αυτό ήταν της Μπαμπέσας, το φιλιακό με ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, ο Άννα Γεωργακοπούλου εδώ μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη. Τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber. Ευχαριστούμε και την όμορφη φωτογραφία από την Σύρο. Και εμείς πιο πίσω στο χρόνο τώρα για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, 1936, Ρόζα Σκενάζη και το γλυκό φιλί.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό του Λάζαρου Ρούβα σε στίχους του Γιώργου Πέτροπουλέα με τη Ρίτα Αμπατζή το 1936. Στο βιολίο Δημήτρη Σέμψης ακούσαμε και στο προηγούμενο τραγούδι τον Δημήτρη Σέμψη Σαλονικιό, στην κιθάρα Κώστας Καρύπης, συγγνώμη Κώστας Καρβέλης, και ακούσαμε και πιάνο σε αυτή την ηχογράφηση «Έτσι σε θέλω». Ακολουθεί η καρδιοκλέφτα του Ιωάννη Δραγάτση ή αλλιώς Ογδοντάκη με τον πολύ αγαπημένο Αντώνη Διαμαντίδη Νταλγκά, ηχογραφημένο το 1928.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετώ με Μαρίκα Παπαγκίκα, ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1929 και το πεισματάρικο.

0: Cabo Verde, Madame Ατένια, το πράσινο ακροτήρι, απόψε μας στέλνει τον χαιρετισμό του. Ξημερώματα Σαββάτου, στη μία ώρα Ελλάδας, αυτή η μικρή νησιωτική χώρα της Δυτικής Αφρικής, παίζει ένα knockout παιχνίδι για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απέναντί της είναι η Αργεντινή, η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η χώρα αυτή λοιπόν ήδη γιορτάζει τη συμμετοχή της στην τελική φάση. Οι άνθρωποι τραγουδούν, χορεύουν, στέλνουν χαιρετίσματα. Εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα με τη Σεζάρια Εβόρα, τη φωνή που έκανε το πράσινο ακροτήρι μια παγκόσμια γλώσσα. Cabo Verde, Madame Ατένια, όπως είπαμε, αυτό σημαίνει το πράσινο ακροτήρι στέλνει χαιρετίσματα. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ακούτε την εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Είμαστε κοντά σας όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα, με θέματα που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία, με τα τοπικά ελληνικά προϊόντα και τους δημιουργούς τους, με το κρασί, με τον ενοτουρισμό, με θέματα που θέλουμε να σας δίνουν μια αίσθηση χαράς απέναντι σε όλα αυτά που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε καθημερινά γύρω μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Βουλιουκλάκης. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι ο Νίκος Ιωαννίδης. Η Νατάσα Βυσαρίωνος δεν είναι στο μικρόφωνο, είναι όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα πάμε κατευθείαν να την ακούσουμε και να μας μεταφέρει το κλίμα από εκεί που βρίσκεται και το λόγο για τον οποίο δεν την ακούμε σήμερα από το στούντιο. Νατάσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας και σε έναν Νίκο μου και σε όλους όσοι μας ακούν όπου και αν βρίσκονται. Λοιπόν, είμαι στην Ολυμπία, είμαι στο νομό Ηλίας, είμαι στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ολυμπίας. Εδώ θα διοργανωθεί σήμερα η πρώτη μέρα του 4ου Φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων του νομού Ηλίας. Είναι ιδιαίτερο το φεστιβάλ, να πω αυτό. Πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Και ένας από τους λόγους που είναι ιδιαίτερο, ειδικά φέτος, είναι το γεγονός ότι εκτός από όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν στο φεστιβάλ από διάφορα σημεία του νομού Ηλίας και φέρνουν παραδοσιακές γεύσεις και γλυκές και αλμυρές, εκτός από τον σεφ τον Τάσο Αντωνίου που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, ο οποίος μαγειρεύει με προϊόντα της Ηλίας και σήμερα και αύριο στο φεστιβάλ, έχει πάντα και έναν διαγωνισμό και πολλά κεράσματα. Φέτος το φεστιβάλ έχει και κάτι άλλο. Μιλάει για το τρένο. Έχει γίνει μία κουβέντα και πάλι για άλλη μια φορά για το πώς θα μπορούσαν αυτές οι γραμμές του τρένου στην Πελοπόννησο που λειτουργούν για πολύ συγκεκριμένα σημεία μόνο και για τουριστικούς λόγους μόνο να επαναλειτουργήσουν για το κοινό. Να σκεφτείτε ότι το φεστιβάλ θα αρχίσει σε λίγη ώρα πώς. Θα αναχωρήσει τρένο ειδικά για το φεστιβάλ σήμερα από το σιδηροδρομικό σταθμό του Πύργου, ένα απίστευτο του Τσίλερ, φτιαγμένο το 1890. Θα γίνει λοιπόν μετάβαση των επισκεπτών από τον πύργο στην αρχαία Ολυμπία με αυτή την έκτακτη επιβατική αμαξοστοιχεία, με ζωντανή μουσική υπόκρουση μέσα στο τρένο, στα βαγόνια της ορχήστρας των Κρυστάλλων και έκθεση ζωγραφικής μαθητών. Και αντίστοιχα, 7 η ώρα αναμένεται να φτάσουν στον σιδηροδρομικό σταθμό της αρχαίας Ολυμπίας, αντίστοιχα θα επιστρέψουν 12 το βράδυ, που πάνω κάτω εκεί θα τελειώνει πιστεύουμε το φεστιβάλ, μάλλον θα κρατήσει και λίγο παραπάνω, θα επιστρέψει η αμαξοστοιχεία στον πύργο. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, τα τελευταία 10 χρόνια ουσιαστικά το τρένο στον νομό Ηλίας λειτουργεί μεταξύ πύργου, κατακόλου και αρχαίας Ολυμπίας για τους τουρίστες.
0: Εννοείς ότι δεν γίνονται δρομολόγια μετακίνησης,
1: Ναι, ναι. Είναι βασικά δρομολόγια. Έρχεται το κρουαζιερό που λέω στο Κατάκολο και κάνουν αυτή τη διαδρομή για να γνωρίσουν και την αρχαία Ολυμπία. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά μέσα από αυτό το φεστιβάλ γίνεται άλλο ένα αίτημα του πώς μπορεί να λειτουργήσει και πάλι ο σιδηρόδρομος και στην Ηλία. Έγινε κάτι αντίστοιχο στη Μεσσηνία και υπάρχει και μια ελληνοελβετική εταιρεία που σε συνεργασία με την περιφέρεια, με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, προσπαθούν να μπουν σε μια διαδικασία να αρχίσει και πάλι ο σιδηρόδρομος από τη Μεσσηνία και από άλλα σημεία, Ναύπλιο, Άργος, Κόρινθος.
0: Είχε γίνει αυτό, ναι, στο συνέδριο που είχε γίνει στο Ναύπλιο πριν από λίγο καιρό για να ζωντανέψει πάλι και η σύνδεση της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας με τη σημερινή πρωτεύουσα της χώρας, στην Αθήνα, με ένα απευθείας δρομολόγιο το οποίο θα φεύγει από το αεροδρόμιο για να καταλήγει στο Ναύπλιο.
1: Γίνεται λοιπόν μια τέτοια πρωτοβουλία και αυτή τη στιγμή προωθείται και στην Ηλία και την προωθεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνου. Οπότε ουσιαστικά τι έχουμε, όλοι όσοι ανεβαίνουν στη σκηνή να μας παρουσιάσουν κάποια συνταγή παραδοσιακή, να μιλήσουν για κάποια εμβληματικά προϊόντα της Ηλίας, μοιράζονται και μία ανάμνηση με τρένο. Αφενός γίνεται αυτό. Αφετέρου, στο τέλος υπάρχει μία μουσικοθεατρική παράσταση, ποίηματα για τρένο πολύ μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων, από τον Τίτο Πατρίκιο και τη Χλόη Κουτσουμπέλη μέχρι πάρα πολλούς που έχουν γράψει. Είναι η θεατρική ομάδα του πύργου που θα διαβάσει ποίηματα. Και εγώ ανάμεσά τους, εννοείται. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό συγκρότημα που θα παίξει τραγούδια που αποκλειστικά μιλούν για τρένο. Υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Η παρουσίαση του παραμυθιού το κοκοράκι που δεν ήθελε να γίνει κρασάτο του Νίκου Θεοδοσίου.
0: Αγαπημένος δημιουργός.
1: Έτσι είναι. Η απονομή των βραβείων μετά το τέλος του διαγωνισμού και για τις αλμυρές γεύσεις και για τις γλυκές γεύσεις που παρουσιάζουν πάρα πολύ οι σύλλογοι εδώ κατά βάση γυναικών από διάφορα χωριά του νομού Ηλίας. Ένα ντοκιμαντέρ που αφορά στο σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου, μια εικαστική έκθεση με θέμα το τρένο, βεβαίως έκθεση προϊόντων και κεράσματα των παραγωγών και των συλλόγων. Όλα αυτά δηλαδή θα έχει κανείς τη δυνατότητα να τα κάνει, να τα δει και να τα κάνει απόψε. Μέχρι και ένα εργαστήρι animation με την τεχνική stop motion με την Νατάσα Σκουμπούρη. Και αύριο συνεχίζεται το φεστιβάλ, αυτή τη φορά όχι στο σιδηροδρομικό σταθμό, είναι μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στον ίνο της Ηλίας, στην ιστορία του τόπου, τη σύνδεσή του με το σιδηρόδρομο και πάλι. Όλα αυτά θα γίνουν στο κτήμα Ολυμπία Γη. Κάθε φορά επιλέγουν και ένα διαφορετικό κτήμα. Βεβαίως θα υπάρξει έναρξη ινογευσίας από τους παραγωγούς ίνου και pairing με τυριά. Και συμμετέχουν πολύ γνωστοί ινοπαραγωγοί από την Ηλία. Θα υπάρξει και ξενάγηση στο κτήμα και παρουσίαση όλης της παραγωγικής διαδικασίας του ίνου και masterclass από τη Σομελιέ Μελίνα Γοίδα. Και θα υπάρξει και μια σύντομη αναφορά στη σημασία του τρένου για τη μεταφορά της σταφίδας ειδικά και γενικότερα των προϊόντων της Ηλίας και στη συμβολή, αν θες, του τρένου στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής.
0: Κομμάτι της ζωής και της ιστορίας και της οικονομίας του τόπου, βέβαια, και των ανθρώπων, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η σταφίδα ακριβώς, και ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν η μεταφορά της.
1: Είναι μαζί μας και τις δύο βραδιές ο Ηλίας Ντέβις, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, αλλά έρχεται ειδικά για το φεστιβάλ. Είναι ο Νίκος Θεοδοσίου, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Είναι ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Φίλων Σταφίδας, ο Βασίλης Κανελακόπουλος. Είναι ο Ανδρέας Βαρότσος, ο πρόεδρος Ένωσης Βιοκαλλιεργητών του νομού Ηλίας. Και πάλι θα υπάρχει ορχήστρα των Κρυστάλλων αύριο το βράδυ με ήχους από τρένα, με φωνές, με φυσαρμόνικες, με κρουστά, με αερόφωνα όργανα.
0: Πού θα είναι αυτό, Νατάσα?
1: Αυτό αυτό γίνεται στο κτήμα Ολυμπία Γη.
0: Όλο το κομμάτι αύριο λοιπόν, και το καλλιτεχνικό και το κομμάτι με τις εινογνωσίες.
1: Όλα είναι στο ωραία. Κτήμα. Ναι, ναι. Έτσι είναι παράλληλες δράσεις και αντίστοιχα σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα αρχίζει με τις παράλληλες δράσεις και στο τέλος μετά τις 10 το βράδυ με τη μουσικοθεατρική παράσταση είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ολυμπίας.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γίνεται. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ καλή αρχή. Το διοργανώνει η ΑΕΝΑ ON KINSEP και η εφημερίδα Πρωινή της Ηλίας και λέω καλή αρχή γιατί είναι μια πραγματικά πάρα πάρα πολύ πλούσια γη. Δηλαδή τι μπορεί να αναφέρει κανείς από τις ελιές και την ιστορία, τι να πούμε για την αρχαία Ολυμπία, για τον Κότινο, έτσι, ή μιλάμε για χιλιάδες χρόνια ελαιοπαραγωγής. Από τους Ίνους, ένα από τα παλαιότερα κτήματα της Ελλάδας βρίσκεται σε αυτόν τον τόπο. Τη Σταγίδα, τα καρπούζια που εξάγονται σε όλο τον κόσμο, τις φράουλες, δηλαδή είναι τα χοιρινά, τα τυριά, το κατσικίσιο γάλα. Είναι πραγματικά ένας πλούσιος τόπος και νομίζω ότι δεν έχει αναδειχθεί σε σχέση με άλλους τόπους, αν θες και με τη γειτονική Μεσσηνία. Και θεωρώ ότι αυτό το φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων που γίνεται για τέταρτη χρονιά προσπαθεί να κάνει τουλάχιστον αυτό, να αναδείξει την Ηλία ως ένα γαστρονομικό προορισμό, ότι πραγματικά εδώ αυτή η γη είναι πλούσια και τα προϊόντα είναι εκλεκτά. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή και ελπίζω στο μέλλον, βεβαίως αγκαλιάζεται και από την περιφέρεια και από το Δήμο της Ολυμπίας και ούτω καθεξής, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Και γίνονται πράγματα, εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ, το παρακολουθούμε, ναι. Εννοώ και εσύ που συμμετέχεις εκεί και από το κομμάτι της παρουσίας σου εδώ, ως εκπομπή δηλαδή, το παρακολουθούμε από κοντά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία και με πολύ ωραίο τρόπο, με ωραίες θεματικές, με σωστές προσεγγίσεις πάνω στην ιστορία, πάνω στην παράδοση, στη λαογραφία, αλλά και με σύγχρονες ματιές. Νομίζω ότι ξεχωρίζεις αυτό για έναν τόπο που, όπως είπες και εσύ, το αξίζει το να αναδειχθεί σε αυτή του τη διάσταση.
1: Τώρα ελπίζω όσοι μας ακούν έχει γίνει ούτως ή άλλως προβολή και από την Αίρα Πύργου σήμερα, γιατί είναι πολύ ωραίο το ταξίδι με το τρένο, είναι μισή ώρα μόνο από τον Πύργο στην Ολυμπία, αλλά θα είναι με μουσική και με έκθεση παιδιών μέσα, με ζωγραφές παιδιών, δηλαδή πραγματικά θα είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, αλλά ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίο και το φεστιβάλ. Όσοι βρίσκεστε κοντά και μας ακούτε από τα γειτονικά μέρη, σας περιμένουμε και σήμερα και αύριο.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Είστε επανειδήν την επόμενη εβδομάδα από κοντά στο στούντιο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Ήταν η Νατάσα Βυσαρίωνο σε ρόλο ανταποκρίτριας για το φεστιβάλ αυτό στην Αρχαία Ολυμπία. Εμείς είμαστε εδώ στην Γλυκιά Ζωή, στη Φωνή της Ελλάδας. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε φυσικά μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ για τα ψηφιακά ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO, από την ιστοσελίδα μας vogue.ert.gr, στα DAB ραδιόφωνα, στα σύγχρονα αυτοκίνητα, αν θέλετε να ψάξετε να βρείτε ψηφιακά το που θα βρείτε την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν εδώ στην Γλυκιά Ζωή θα συζητήσουμε για το κρασί, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συζητάμε συνήθως. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσουμε με έναν παραγωγό, δεν θα ξεκινήσουμε με μια καινοτομία, με κάτι που ξεχωρίζει, με το, αν το ασύρτικο ταιριάζει με το ψάρι και το ξινό μαύρο θέλει κρέας, ή αν ένα κρασί έχει αρώματα λουλουδιών, φρούτων ή μπαχαρικών. Θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε πίσω από το τραπέζι, να δούμε το κρασί μέσα στο εστιατόριο ως ένα προϊόν, ως κόστος, ως απόφαση, ως ρίσκο, ως τρόπο πώλησης, ως μέρος της εμπειρίας του επισκέπτη ή του πελάτη. Θέλουμε να το δούμε όχι μόνο στο ποτήρι αλλά και στην αποθήκη, να το δούμε στο ψυγείο, στη λίστα, στο σέρβις, στον λογαριασμό. Σε ένα εστιατόριο φαίνονται πολλά πράγματα αμέσως. Φαίνεται ο χώρος, η διακόσμηση, ο φωτισμός, το πιάτο, κουζίνα, το όνομα του σεφ, η μουσική, η κίνηση του προσωπικού, πολλά, πολλά, πολλά πράγματα. Το κρασί συνήθως μένει πίσω και δεν ακούγεται στην πρώτη αυτή η εικόνα, δεν εμφανίζεται. Μπορεί να υπάρχει κάπου σε έναν κατάλογο, σε κάποια ράφια, σε μια αποθήκη. Και εμφανίζεται στο τραπέζι με μια πολύ σύντομη ερώτηση. Θα πιείτε κάτι? Και εκεί χάνεται συνήθως το παιχνίδι. Θα δούμε τι σημαίνει μια φιάλη που δεν αγοράστηκε αλλά δεν κινείται. Τι γίνονται αυτά τα δεσμευμένα χρήματα. Τι γίνεται για ένα κρασί που άνοιξε για να πουληθεί σε ποτήρι και τελικά έμεινε. Είναι απώλεια, είναι επένδυση. Θα δούμε τι σημαίνει ένα καλό κρασί που σερβίρεται ζεστό. Πόσο κακή μπορεί να κάνει μια εμπειρία. Θα δούμε μια λίστα που φτιάχτηκε για να αρέσει σε έναν ιδιοκτήτη ενός χώρου εστίασης, ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με το κρασί. Και η λίστα αυτή φτάνει στο σημείο να μην ενδιαφέρει και να μην αφορά τον πελάτη που κάθεται στο τραπέζι. Είναι ένα ωραίο χαρτί αυτό, τι είναι? Είναι ένα εργαλείο δουλειάς. Θα μιλήσουμε και με τα στοιχεία για την κατανάλωση, για τις πτώσεις των πωλήσεων, το γιατί αυτά τα πράγματα έχουν σημασία. Που χάνει χρήματα το εστιατόριο, που μπαίνουν χρήματα ως επένδυση, που αποδίδουν. Και έχουμε δύο ανθρώπους κοντά μας για να αρχίσουμε να ανοίγουμε σιγά σιγά αυτή την κουβέντα. Θα την κάνουμε και τις επόμενες περίπου 2 ώρες, που ξέρουν καλά το χώρο. Το ξέρουν γιατί τον έχουν χρόνια, που τον αγαπάνε, τον αγκαλιάζουν, τον αναδεικνύουν, τον προχωράνε. Πάνε το κρασί ένα βήμα παραπάνω, μιλάνε για το κρασί και είναι στο ένα μικρόφωνο ο Γιάννης Βαγενάς. Είναι συνιδρυτής της Three Beverage Consulting. Είναι ένας άνθρωπος που έχει περίπου 3 δεκαετίες εμπειρίας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, σε χονδρική, σε εισαγωγές, σε διανομή. Και από το 2024 είναι ο Commercial Director σε ένα πολύ ιστορικό ελληνικό ηνοπείο, στο ηνοπείο Ρούβαλη, που βρίσκεται λίγο έξω από το Αίγιο της Αχαΐας. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Δάνης Αγαπητός, ο οποίος είναι ιδρυτής και συνιδιοκτήτης του Innocent. Το Innocent είναι ένας χώρος στο Σύνταγμα που ξεκίνησε το 2008 και ήταν από τα πρώτα wine bar αυτής της πόλης και εξελίχθηκε σε ένα σημείο αναφοράς για το κρασί στην Αθήνα. Διαβάζω μόνο μία μικρή αναφορά που έχει το Star Wine List για το Innocent, ότι έχει περίπου 50 κρασιά σε ποτήρι και κάβα με περισσότερες από 1000 ετικέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και αυτό το καθιστά από μόνο του ένα εργαστήρι καθημερινής πράξης. Σας καλωσορίζω και τους δύο στην Γλυκιά Ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Γιάννη, Δάνη, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Καλώς σε βρήκαμε. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι απλό πριν προχωρήσουμε και προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε λίγο την κουβέντα μας και την πάμε σε πιο ειδικές καταστάσεις. Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα εστιατόριο και κοιτάτε το κρασί, τι βλέπετε πρώτα? Όχι ως πελάτες που θέλεις απλώς να πιεις κάτι, αλλά πώς το βλέπετε αυτό ως επαγγελματίες? Βλέπετε πρώτα τις λίστες, τις τιμές, τα ποτήρια, τη θερμοκρασία, τον τρόπο που μιλάει το προσωπικό όταν έρχεται να πάρει μια παραγγελία ή να προτείνει ένα κρασί? Ποιο είναι το πρώτο σημάδι που σας δείχνει ότι εδώ κάποιος έχει δουλέψει σοβαρά το κρασί? Γιάννη Βαγενά.
2: Εκ των πραγμάτων, το πρώτο πράγμα το οποίο θα δούμε, νομίζω, όταν βγούμε σε ένα χώρο εστίασης, είναι η οπτική επαφή που έχεις με το κομμάτι του κρασιού. Εάν υπάρχει μέσα στο χώρο, σε έναν συντηρητή, σε κάποιο ράφι, οπουδήποτε, για να σου ξυπνήσει τη διάθεση να κοιτάξεις το wine list, τη λίστα κρασιών με άλλο μάτι, να σου κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον. Νομίζω μετά θα πάμε στη λίστα, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον ότι όλα παίζουν ρόλο, από τη γραμματοσυρά και τον τρόπο που έχει στηθεί, το πόσο ευανάγνωστη, εύκολη κάνει τη ζωή σου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον λίστες με 150 και 200 ετικέτες και ο άνθρωπος που βγαίνει έξω έχει πάει να διασκεδάσει, δεν έχει πάει να κάνει ανάγνωση,
0: να μελετήσει
2: ανά χώρα, ανά είδος, όλη τη λίστα σου. Οπότε όσο πιο πολύ τον διευκολύνεις να καθοδηγηθεί έστω και από μόνος του μέσα σε μια λίστα κρασιών, του κάνεις πιο εύκολη τη ζωή, πιο εύκολη την απόφαση. Νομίζω διευκολύνεις, είσαι σε σωστό δρόμο προς τη μεγιστοποίηση της απόλαυσης. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, όπως το ανέφερες, το ποτήρι του κρασιού, η θερμοκρασία της φιάλης, η παρουσίαση, 2-3 λέξεις από τον άνθρωπο που σου ανοίγει το κρασί, όχι ούτε να κουράσουμε, ούτε μαθήματα θέλει να πάρει ο κόσμος σε ένα, σε ένα χώρο τέτοιο έχουμε δει πλέον. Νομίζω είναι απλά πράγματα, αλλά...
0: Καθόλου αυτονόητα.
2: Καθόλου αυτονόητα, ναι.
0: Δάνει από την πλευρά αυτή, όχι του οικοδεσπότη, αλλά του επισκέπτη, με τον... Με το μυαλό όμως αυτό που δεν αλλάζει η σκέψη του επαγγελματία, έτσι δεν είναι? Πώς το βλέπεις εσύ? Πώς βλέπεις ότι έχει ασχοληθεί κάποιος με το κρασί εκεί που μπαίνεις?
3: Δεν θα διαφωνήσω πολύ με αυτά που είπε ο Γιάννης. Δηλαδή, και εγώ το πρώτο κομμάτι που θα κοιτάξω οπτικά είναι αν υπάρχει επαφή με το κρασί. Υπάρχει κάποιο δωμάτιο συντήρησης μεγάλο, κάποια κάβα που να μπορείς να έχεις μια πρώτη οπτική επαφή με τα κρασιά, ώστε να σου δείξει ότι είναι ένα μέρος που έχει κάνει κάποια προεργασία όσον αφορά το κομμάτι του κρασιού. Και ακολούθως μετά η λίστα, η οποία και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι κάπως πιο εύκολη στον κόσμο. Και να φέρω και ένα παράδειγμα, επειδή το ανέφερε ο Γιάννης. Εμείς, ας πούμε, παρότι έχουμε πολλές ετικέτες στο κελάρι, δεν έχουμε λίστα για τις ετικέτες στο κελάρι, για τον ακριβώς το λόγο. Να βγει μια λίστα με τόσες ετικέτες, πολύπλοκη θα κάνουμε τη ζωή του πελάτη που θα πρέπει να κάτσει να διαβάσει, και περισσότερο θα τον δυσκολέψουμε παρά θα τον βοηθήσουμε να διαλέξει ένα κρασί.
0: Και πώς το επιλέγει, ας κάνουμε αυτή την παρένθεση λοιπόν.
3: Εκεί μπαίνει η προσωπική, ας πούμε, επαφή του σομελιέ και του νοχώ που υπάρχει στο χώρο, όπου θα μιλήσει στον άνθρωπο, θα τον ρωτήσει τι θα ήθελε να δοκιμάσει γευστικά, και θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει μετά ανάλογα με το που θα ήθελε να πάει, και ανάλογα επίσης και με το τι θα επιλέξει να φάει. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνει ένα συνδυασμός και να υπάρξει μια επιλογή που θα έχει και ένα interaction μεταξύ πελάτη και νοχώου.
0: Mm-hmm. Γιάννη, πώς τίνεται το κρασί μέσα σε ένα εστιατόριο? Ας ξεκινήσουμε από το εστιατόριο και να πάμε μετά στο κομμάτι των wine bar, που είναι πιο εξειδικευμένα. Πώς στείνεται το κομμάτι του κρασιού σε ένα εστιατόριο από την εμπειρία που έχεις εσύ μέχρι τώρα? Όχι πώς θα έπρεπε να στείνεται ιδανικά. Πώς λειτουργεί στην σημερινή Αθήνα?
2: Πώς λειτουργεί στην πράξη, πώς το ζούμε, ναι, αυτή τη στιγμή?
0: Ναι,
2: όχι,
0: όχι ιδανικά.
2: Όχι ιδανικά. Νομίζω ότι το παράδειγμα, το οποίο μπορεί να ακούσετε και λίγο αστείο, όπως το είπες, το προσωπικό γούστο του ανθρώπου ο οποίος ανοίγει το εστιατόριο, ας πούμε. Με τέτοια πράγματα, λίγο στην τύχη, λίγο έχω δοκιμάσει 5 κρασιά που μου αρέσουν, αν έχει δοκιμάσει και κάποιος άλλος κάτι, με προτάσεις από ανθρώπους οι οποίοι του προμηθεύουν το κρασί, νομίζω κάπως έτσι, αν μιλάμε για γενικότητες αυτή τη στιγμή, έτσι δεν?
0: Ναι, μα στον κόσμο που απευθυνόμαστε, όχι, στον κόσμο που απευθυνόμαστε πρέπει να δώσουμε μια εικόνα. Η εικόνα αυτή δεν θα είναι ούτε γυαλισμένη ούτε εξευγενισμένη, θα είναι μια ρεαλιστική εικόνα. Δεν θέλουμε να πούμε ψέματα για το τι συναντάει ο κόσμος έξω. Τι συναντάει ο κόσμος που ενδιαφέρεται για το κρασί και ψάχνεται? Τι συναντάει ο κόσμος όπως εσείς, γιατί ξεκινήσαμε από αυτό, που είναι επαγγελματίας στο χώρο, έτσι? Τι συναντάει αυτός που είναι ανοιχτός στο να μάθει και να δοκιμάσει και έχει καλή διάθεση, δηλαδή είναι καλοπροαίρετος?
2: Να πω εδώ ότι βέβαια επειδή είμαστε στο κομμάτι του κρασιού και εγώ και ο Δάνης πριν αρκετά χρόνια, βλέπουμε την εξέλιξη μέσα σε αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να παραμένει μια γενικότητα που περιγράφω, αλλά αυτό που βιώνουμε σαν καταναλωτές και σαν επαγγελματίες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια, είναι μια ραγδαία εξέλιξη στο πώς στείνεται πλέον το κομμάτι του κρασιού. Παρότι μπορεί η πλειοψηφία ακόμα σε όλη την Ελλάδα να λειτουργεί με έναν τρόπο όπως προανέφερα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το φαινόμενο ότι, θα τολμήσω να πω, έστω και ένα 25% της εστίασης αυτή τη στιγμή στην Αθήνα λειτουργεί με πιο οργανωμένο πρόγραμμα κρασιού.
0: Στέκεται λοιπόν σε ένα επίπεδο.
2: Σαφέστατα. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Σε σχέση με όταν ξεκίνησες εσύ, ας πούμε.
2: Όχι με όταν ξεκίνησα εγώ, εντάξει. Σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Την τελευταία δεκαετία, νομίζω ότι το 25% της εστίασης, 20% της εστίασης να δουλεύει με ένα πρόγραμμα κρασιού πολύ καλύτερα δομημένο, δεν είναι, μιλάμε για βήματα, είναι άλμα.
0: Mm-hmm. Δάνη, όταν λέμε το κρασί στην εστίαση και μπαίνουμε στο χώρο των wine bar, πρέπει να μνημονεύουμε τους πρωτοπόρους, και είσαστε από αυτούς, είσαστε από τα πρώτα σημεία στην Αθήνα, νομίζω μαζί με τη Στροφιλιά στο Παγκράτη, που ήταν το wine bar που είχε ανοίξει τότε η Μαρία Μαλτέζου, αν δεν κάνω λάθος.
3: Νομίζω στην πλατεία Χαρίτση.
0: Ναι, σωστό. Σωστή επισήμανση, ναι. Που προσφέρατε κρασί σε ποτήρι, κάτι που μέχρι τότε ήταν άγνωστο στην... Δεν υπήρχε νική αγορά τότε στην εστίαση της Αθήνας το 2008. Νομίζω ότι όσοι καταλαβαίνουμε γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε ηνικό κοινό εκπαιδευμένο. Υπήρχαν κάποιοι πολύ λίγοι άνθρωποι που αγαπούσαν το κρασί, που ήξεραν για το κρασί και η μεγάλη πλειονότητα ήταν εκτός αυτού του χώρου. Οπότε το να αναφερόμαστε στην προσπάθεια που κάνατε εσείς όταν ξεκινήσατε το 2008 θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο και πρέπει να το σκεφτόμαστε και να το λέμε κάθε φορά που μιλάμε για αυτό. Πώς βλέπεις εσύ την εξέλιξη από τότε που ξεκινήσατε, πόσο μακρινό σου φαίνεται αυτό, με το σημείο που έχετε φτάσει σήμερα, και πώς το βλέπεις αυτό ως πιονέρος γενικότερα στην εξάπλωσή του μέσα στην πόλη, την εξάπλωση του κρασιού στην εστίαση της πόλης?
3: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο φαίνεται πολύ μακρινό και πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον τρόπο που είχαμε ξεκινήσει. Το κρασί ουσιαστικά ήταν ένα προϊόν που κυρίως έβρισκε σε κάποια εστιατόρια και δεν ήταν εύκολο να το βρεις κάπου σε ποτήρι. Επίσης στα μπαρ υπήρχαν κάποια ποτήρια κρασιού που δεν ήταν ποτήρια κρασιού, ήταν κάποια μικρά μπουκαλάκια περίεργες, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σκέψη πίσω από αυτό. Δεν υπήρχε εδραιωμένο καθόλου, οπότε σίγουρα ήταν κάτι που έλειπε και ήρθε μια τάση να συμπληρώσει μια διασκέδαση που έδεσε πολύ όμορφα, γιατί θυμίζω ήταν και μια περίοδος τότε που μπαίναμε σε κρίση.
0: Δεν το ξέραμε όμως. Δεν το ξέρατε εσείς που.
3: Δεν το ξέραμε.
0: Στο επιχειρήν το δικό σας βασικά δεν το ξέρατε.
3: Δεν το ξέραμε. Σωστά. Απλά σιγά σιγά άρχισε να σταματάει το πολύ βραδινό, η πολύ βραδινή διασκέδαση. Οπότε ο κόσμος αναγκαστικά πήγαινε σε κάποιες πιο λύσεις πιο νωρίς μέσα στη μέρα. Mm-hmm. Που αυτό περιείχε το κρασί. Οπότε ξεκινώντας, τα wine bar δώσανε στον καταναλωτή τη δυνατότητα να μπορεί να δοκιμάσει ένα ποτήρι κρασί, να μάθει για αυτό το κρασί που θα πιει και να δοκιμάσει και ένα δεύτερο ποτήρι, και μετά λόγω του ότι αλλάζουν οι λίστες των μαγαζιών πιο συχνά από ότι ενός εστιατορίου, να μπορεί να υπάρχει μια επανάληψη, που αυτό σιγά σιγά σιγά έφερε μια δυναμική στο χώρο που πραγματικά είναι, εγώ γνωρίζω ανθρώπους που προφανώς και εμείς εξελιχθήκαμε μέσα από αυτό, έτσι, και εμείς όταν ξεκινήσαμε το μαγαζί δεν είχαμε τέτοιες γνώσεις. Με το Γιάννη μαζί είχαμε κάνει μαζί, θυμάμαι, το level 3 πριν
0: στο WSPC
3: κάποτε, το πάλι ποτέ. Οπότε και εμείς εξελιχθήκαμε μέσα από αυτό, αλλά ήταν τόσο και μεγάλη ενέργεια και θέληση του κόσμου που μας έσπρωξε όλους μαζί σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς και ο κόσμος μαζί. Και άνθρωποι που ερχόντουσαν σαν πελάτες αρχικά, χωρίς μεγάλη επαφή με το κρασί, έχουν καταλήξει να είναι σε πολύ καλά επίπεδα γνώσης, αλλά και επαγγελματικά στον χώρο του κρασιού, πολύ δυναμικά.
0: Mm-hmm. Γιάννη, εσύ βλέπεις ότι το κοινό εκπαιδεύτηκε μέσα από τα μπαρ και ότι το εκπαιδευμένο κοινό με κάποιο τρόπο μπορεί να παρέσυρε τους ανθρώπους της εστίασης?
2: Δεν το βλέπω απλά, το έχω ζήσει. Αυτό που λέει ο Δάνης είναι πραγματικότητα και για μένα, και το έχουμε δει να συμβαίνει. Εγώ στο Innocent πήγαινα να διαβάσω. Γιατί ήταν μια εποχή που, όπως είπες, δεν σερβίρονταν το κρασί σε ποτήρι. Όταν πρέπει να αναπτύξεις λίγο την παλέτα σου, θα πρέπει να δοκιμάσεις κάποια πράγματα. Δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα τώρα, 15 χρόνια πριν, 17 χρόνια πριν, να αγοράζω
0: φιάλες

0: Το ότι ξεκίνησε, πες λίγο για το Innocent, δύο λόγια. Δεν είναι...
1: Εντάξει, ξεκίνησε το 2008 ουσιαστικά.
0: Όχι στο χώρο που βρίσκεται σήμερα.
1: Όχι, όχι. Ξεκίνησε απέναντι σε ένα πολύ μικρότερο χώρο.
0: Που ήταν ένα γραβατάδικο, ήταν από καμισάδικο.
1: Όχι, κοιτάνε το. Όταν είχαμε μεταφερθεί μετά το 2012. Εκεί παλιά ήταν ουσιαστικά πριν, ήταν ένα μέρος με βιολογικά προϊόντα που αργότερα μεταφέρθηκε στην Οδονίκη.
0: Στην Οδονίκη, από πίσω.
1: Σωστά.
0: Εσείς ήσασταν στη Βουλή.
1: Εμείς ήμασταν στη Βουλή. Ξεκίνησε αυτό το project με τον αδερφό μου. Μη γνωρίζοντας πολλά πράγματα. Εγώ ήμουν σχεδόν 21 χρονών. Δηλαδή, ό,τι και να θέλω να λέω, σε αυτή την ηλικία, πόση επαφή να έχεις με το κρασί. Μας άρεσε, δοκιμάζαμε, αλλά σίγουρα ήταν κάτι που εξελίχθηκε και εξελιχθήκαμε μαζί του. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί σε όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε φοβερούς συνεργάτες που δουλεύσαν μαζί μας και βοηθήσανε στο όλο αυτό το πράγμα να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή πολλά παιδιά που πλέον έχουν και τις δικές τους δουλειές.
0: Το νιώθεις αυτό ότι λειτουργήσε κάπως σαν hub?
1: Ναι, ναι,
0: το
1: νιώθω.
0: Το ότι δημιούργησε ανθρώπους που βγήκανε από εκεί, έχοντας εργαστεί εκεί, εγώ θα πω. Δεν θα πω τους επισκέπτες που λέει ο Γιάννης. Δηλαδή, που έκαναν τις δικές τους προσπάθειες στο χώρο, είτε ως ιδιοκτήτες πλέον wine bar, είτε ως σομελιές διάφορα άλλα εστιατόρια σε άλλες καταστάσεις, είτε ως άνθρωποι που δημιούργησαν κάτι μέσα από το κρασί.
1: Σίγουρα, ήταν κάτι το οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν πάρα πολλά πράγματα. Και μαζί με αυτούς εξελίχθηκε και το μαγαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ όμορφο που μας έφτασε σε ένα σημείο που συνεχώς ακόμα βέβαια εξελισσόμαστε.
0: Αναπτύσσεται και εξελίσσεται.
2: Ναι, φυτώριο.
0: Ναι, ναι. Έκανα πριν την ερώτηση αυτή το πώς προχωράει η εκπαίδευση. Δηλαδή υποδάνεις ότι ο κόσμος μάθαινε. Εσύ συνηγόρησες σε αυτό ότι ακόμη και άνθρωποι που ασχολήθηκατε επαγγελματικά, που ίσως τότε να βλέπατε τα πρώτα σας βήματα ή να κάνατε τα πρώτα σας βήματα στο κρασί, εξελιχθήκατε μέσα από αυτή τη διαδικασία, την ύπαρξη αυτών των χώρων της Αθήνας που έδιναν τη δυνατότητα να κάνεις το κάτι παραπάνω στο κρασί. Εγώ θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και αντίστροφα. Το εκπαιδευμένο κοινό, το κοινό που έμαθε το κρασί, οι επισκέπτες, με τον τρόπο τους λειτουργήσαν εκπαιδευτικά απέναντι σε άλλους εστιατόρες, σε άλλους καταστηματάρχες. Και θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για να κάνω την ερώτηση λίγο πιο περίπλοκη. Ο Jamie Oliver έλεγε ότι, απευθυνόμενος στον κόσμο, όταν προσπαθούσε να αλλάξει τον τρόπο διατροφής των Άγγλων στις πόλεις που ζούσαν και κυρίως στην περιοχή του Μπέρμιγχαμ, ότι αν εσείς ζητήσετε μια ντομάτα που δεν είναι ολοστρόγγυλη αλλά είναι λίγο πιο φυσικό το σχήμα της, αν ζητήσετε να πάρετε ένα ψάρι που δεν είναι τόσο καλέσθητο ας πούμε αλλά έχει ψαρευτεί στην θάλασσά σας, αν εσείς ζητήσετε ένα προϊόν το οποίο ο μανάβης σας δεν τον φέρνει, την τρίτη φορά που θα το ζητήσετε θα το φέρει. Και αυτό το πράγμα στην ιστορία του, τέλος πάντων, για να το κάνω και εγώ λίγο πιο σύντομο, λειτουργήσε. Δηλαδή ήρθαν προϊόντα στην αγορά που δεν διανέμονταν. Το πιο χαρακτηριστικό είναι οι αστακοκαραβίδες της Σκωτίας που δεν τις έτρωγαν οι Βρετανοί, το θεωρούσαν ευτελές τρόφιμο, και μέσα από μια διαδικασία τέτοια κατάφεραν να το κάνουν να είναι εξωπραγματικά ακριβό. Μέσα από την δύναμη των καταναλωτών που ζητούσαν αυτό το πράγμα, μπορεί ο καταναλωτής σήμερα να επιμείνει σε ένα εστιατόριο στη Μεταβέρνα που δεν έχει κρασί, ότι εγώ δεν θέλω χύμα, φίλε, φέρε μου δύο φιάλες και εγώ θα τις πάρω?
2: Να πω κάτι πάνω σε αυτή τη διαδικασία, το οποίο είναι ουσιαστικά και η απάντηση και νομίζω είναι πολύ απλό και κατανοητό. Δύο άνθρωποι που κάνουν μια κουβέντα και όπως είπες, μιλάμε για εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Πρώτον, ο πρώτος θα πρέπει να έχει την παιδεία και τη μεταδοτικότητα να μεταφέρει τη γνώση με τον σωστό τρόπο και ο άλλος τη διάθεση να τον ακούσει.
0: Αυτά είναι δύο προϋποθέσεις. Ναι. Απαιτεί τις δύο προϋποθέσεις.
2: Δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεθεί σε ένα χώρο εστίασης από έναν καταναλωτή και έναν ιδιοκτήτη που να παιχτεί αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό θέλω να πω απλά ότι μιλάμε για μικρό ποσοστό που πέτυχε αυτή η διαδικασία. Όχι ότι δεν το είδαμε να πετυχαίνει. Φυσικά υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες συνέβη. Αλλά ναι, μην το παρουσιάσουμε τώρα ότι βγήκε το καταναλωτικό κοινό έξω και εκπαίδευσε όλο το χώρο της.
0: Έχει απαιτήσει.

0: Στο καταναλωτικό κοινό.
1: Πάντα θα έχει απαιτήσει το καταναλωτικό κοινό και πρέπει να έχει απαιτήσει. Εννοείται μέσα από τις απαιτήσεις εξελίσσεται και η εστίαση και βλέπεις και πού πάει το πράγμα και πώς διαμορφωνόμαστε και πώς καταναλώνει το προϊόν ο ένας και πώς μπορούμε και να το σερβίρουμε καλύτερα όσοι είμαστε από την άλλη μεριά.
0: Πάμε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Πώς κατηγοριοποιείται για σένα? Ας αφήσουμε το καταναλωτικό κοινό, θα ρωτήσω το Δάνη στη συνέχεια. Πώς κατηγοριοποιείται ο επισκέπτης? Πώς κατηγοριοποιείται το κομμάτι του κρασιού στην εστίαση, στο μυαλό το δικό σου? Δηλαδή, έχουμε τα wine bar που είναι wine focus, έτσι, απόλυτα. Και το καθένα έχει την κατηγορία του ή τη φιλοσοφία του ανθρώπου που βρίσκεται από πίσω. Τα wine bar που είναι γενικού ενδιαφέροντος. Τα wine bar που στρέφονται αποκλειστικά στο ελληνικό κρασί ή δίνουν έμφαση αυτό, στις πιο ήπιες και στις φυσικές συνοποίησεις. Τα wine bar που στρέφονται στο διεθνή αμπελώνα και όχι στο ελληνικό κρασί για να προσελκύσουν ίσως κάποιους ξένους επισκέπτες ή τους Έλληνες που έχουν βαρεθεί να δοκιμάσουν τέτοια. Ο καθένας έχει μία φιλοσοφία. Πώς φεύγουμε από το wine bar λοιπόν μετά, πάμε στο εστιατόριο, πάμε στην ταβέρνα, πάμε στους άλλους χώρους της εστίασης, ίσως στο ξενοδοχείο, ίσως στο bar, όπως είπε πριν, ίσως στο club. Ποια είναι η ιεραρχία του κρασιού σε αυτά?
1: Δεν θα μείνω στην ιεραρχία, γιατί αυτό το πράγμα για μένα είναι το πάνω στο πώς θέλει ο επιχειρηματίας να φτιάξει το concept και το context το οποίο θέλει να παραδώσει στον καταναλωτή. Σκεφτείτε τη διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα σε ένα εστιατόριο και σε ένα wine restaurant. Μπορούμε να πάμε σε ένα εστιατόριο και να βρούμε περισσότερες ετικέτες κρασιού από ότι σε κάποιο εστιατόριο το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται σαν wine restaurant. Το wine restaurant όμως μπορεί να έχει τρεις ανθρώπους στο πρόγραμμα κρασιού που εξυπηρετούν τον κόσμο στο επίπεδο του σομελιέ και να μπορεί όλο αυτό το πράγμα να το φέρει στο καταναλωτικό κοινό,
0: να είναι πιο φιλικό
1: και να υποστηρίξει την ταμπέλα που έχει βάλει σαν wine restaurant. Οπότε θέλω να μείνω στο ότι υπάρχει κρασί σε όλα αυτά τις κατηγορίες που προανέφερες. Υπάρχει κρασί πλέον και στην ταβέρνα. Βλέπουμε εμφιαλωμένο κρασί σε ταβέρνες, παιδιά. Γι' αυτό μίλησα και για εξέλιξη την τελευταία δεκαετία. Φυσικά θα υπάρχει το χύμα. Το καλός ή κακός δεν είναι, νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπουμε πλέον σε ταβέρνες να υπάρχουν και 5-6 φιάλες εμφιαλωμένο κρασί. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο δρόμο. Σε κλαμπ να πας, σε μπαρ που πηγαίνεις, θα μπορεί να δεις ένα ζευγάρι και να έχει ανοίξει μια φιάλη ροζί κρασί.
0: Ναι.
1: Είναι μια εικόνα που είναι καθημερινότητα πλέον. Πριν από 10 χρόνια μπορεί να μας φαινόταν καλά πολύ ξένο. Οπότε αν αφήσουμε απ' έξω αυτό που εννοούσα context, το πώς θέλει το κάθε hub να παρουσιάσει το κρασί του στον καταναλωτή, σημαντικό είναι να δούμε ότι υπάρχει πλέον κρασί σε όλο το κομμάτι το οποίο ονομάζεται εστίαση, φιλοξενία.
0: Δάνη, για σένα ποιες είναι, χωρίς να το κάνουμε προφανώς με στεγανά και όρια, οι κατηγορίες των επισκεπτών σε ένα wine bar που είναι τόσο εξειδικευμένο όπως είστε εσείς?
2: Εντάξει, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Σίγουρα είναι αυτοί που έρχονται ως αρχάρια, ας πούμε, με πολύ όρεξη να δοκιμάσουν και να μάθουν νέα πράγματα. Υπάρχει κοινό τέτοιο προφανώς. Υπάρχουν αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με το κρασί, έχουν κάποια γνώση, θα ζητήσουν και κάτι παραπάνω, μπορεί να πάνε ας πούμε και σε κάποια επιλογή εκτός λίστας να ζητήσουν κάποια γνώμη. Σίγουρα υπάρχει το κοινό το οποίο είναι πολύ εκπαιδευμένο.
0: Θα το προσδιορίζεις αυτό ανάλογα με την προέλευσή τους, δηλαδή οι ξένοι σε σχέση με τους Έλληνες επισκέπτες? Όχι ποιοι είναι πιο εκπαιδευμένοι, ας κάνουμε την κουβέντα μας στο ποιοι είναι πιο ανοιχτοί να δοκιμάσουν και να ακούσουν, να καθοδηγηθούν από τον άνθρωπο που έρχεται με αυτό το ρόλο.
2: Αν μου έκανες την ίδια ερώτηση πριν 10-15 χρόνια, θα σου απαντούσα σίγουρα οι ξένοι. Οι ξένοι σίγουρα θα ήταν πιο ανοιχτοί. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη όρεξη και χώρος από τον Έλληνα καταναλωτή να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Οπότε νομίζω γενικά ότι και οι Έλληνες και οι ξένοι είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι αρκετά δεκτικοί να δούνε, να δοκιμάσουν νέα πράγματα.
0: Mm-hmm. Προσπαθώντας να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με μια καταγραφή της κατάστασης για να προχωρήσουμε στην δεύτερη ώρα στο τι θα θέλαμε να δούμε και το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα, θέλω να μπούμε λίγο στους αριθμούς. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2025 οι επιχειρήσεις στις υπηρεσίες της εστίασης είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών στην Ελλάδα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 78.839 επιχειρήσεις. Μόνο στην Αττική ο τζίρος της εστίασης ξεπέρασε τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούσε περίπου στο 41% του συνόλου. Και μιλώ για τον τζίρο συνολικά. Μιλάω για μια αγορά που τρέφει πόλεις, νησιά, τουρισμό, γειτονιές, τρέφει ξενοδοχεία, wine bar, ταβέρνες, fine dining, μαγαζιά με πολύ διαφορετικό κοινό και πάρα πολύ διαφορετικές ανάγκες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Ίνου, η παγκόσμια κατανάλωση του κρασιού για το 2025 υπολογίζεται στα 208 εκατομμύρια εκατόλιτρα, μειωμένος 2,7% σε σχέση με το 2024, που ήταν πάλι μια χρονιά με πτώση. Από το 18 μέχρι το 25 η παγκόσμια κατανάλωση έχει πέσει 14%. Μπορεί σε κάποιους να μην φαίνεται μεγάλο νούμερο. Αλλά αν αναλογιστούμε το πόσο ανωδική ήταν η τάση, ειδικά στην περίοδο αυτή, πριν τον COVID, μέχρι το 10, μέχρι την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα. Το λέω αυτό για να μπούμε λίγο στην κουβέντα μας για τους αριθμούς, για την προσέγγιση και για το κομμάτι του κρασιού ως μέρος ενός τζίρου και ως μέρος μιας επένδυσης για μια εταιρεία, Γιάννη.
1: Θα ήθελα να πω ότι και μέσα από την εταιρεία, τη 3BC, την Beverage Consulting που έχουμε ιδρύσει με τους συνεργάτες μου, και από τη συνολική μου εμπειρία, βλέπουμε να εδραιώνεται τουλάχιστον η άποψη της σημαντικότητας του κρασιού μέσα στο κομμάτι της εστίασης.
0: Ως κομμάτι
1: revenue. Mm-hmm. Το οποίο αρχίζει και του δίνει μεγαλύτερη υπόσταση. Βλέπουν και αυτοί τα νούμερα. Το λέω επειδή και εσύ μίλησες με τα νούμερα.
0: Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Δηλαδή δεν μπορείς να τα... Μπορώ να αμφισβητήσω πολλά πράγματα. Και από τους αριθμούς, ειδικά στις έρευνες, μπορώ να σας παρουσιάσω μία και να σας πω και τη γνώμη μου για αυτή. Μπορώ να σκεφτώ ότι η γενικότητα οι νέοι δεν πίνουν κρασί με ενοχλεί. Εγώ όταν ήμουν 20 χρονών δεν έπινα κρασί. Ούτε φίλοι μου πίνανε κρασί.
1: Ποτέ δεν έπιναν κρασί οι νέοι. Θέλει να εξελιχθεί δηλαδή, λίγο.
0: Τι περιμένουμε τώρα, ότι οι άνθρωποι 20-25 χρονών θα ανοίγουν φιάλες? Παρ' όλα αυτά, περπατώντας από την πλατεία Συντάγματος μέχρι την Αθηνά, σε αυτά τα 10-15 wine bar που θα συναντήσεις, θα δεις νέους ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Δεν λέω ότι αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Κατανοώ ότι ο κόσμος έχει στραφεί σε άλλα πράγματα, έχει μειώσει την κατανάλωση του κρασιού για πάρα πολλούς λόγους, από το γεωπολιτικό μέχρι το lifestyle και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Αλλά δεν μου αρέσουν οι γενικότητες.
1: Εξειδικευμένα δεν μπορώ να δώσω κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Μόνο με γενικότητες μπορείς να μιλήσεις σε ένα τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Είναι μια τάση της εποχής στην οποία ζούμε, νομίζω όπως το λες και εσύ, την τελευταία τριετία, που έχει αρχίσει να εδραιώνεται, ενώ γι' αυτό φαίνονται και τα νούμερα. Μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε. Δεν είναι κάτι νομίζω τραγικό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μέσα που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Δεν είναι οικονομικό το θέμα, αλλά δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω τις πληθωριστικές πιέσεις και την αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού.
0: Με
1: νομίζω
0: τίποτα.
1: Δεν μπορεί να μείνει απ' έξω αυτό το πράγμα.
0: Το ενεργειακό κόστος.
1: Δεν μπορούμε να λέμε μόνο ότι δεν πίνει η νέα γενιά και να μην καταλαβαίνουμε ότι η βασική γενιά που καταναλώνει κρασί πλέον δεν έχει την αγοραστική δύναμη να ανοίξει μια φιάλη έξω σε ένα εστιατόριο. Νομίζω είναι πιο βασικά πράγματα αυτά παρά να πάμε στη λεπτομέρεια της αστυνόμευσης, της κυκλοφορίας και το αν ο 20χρονος ανοίγει η σαμπλή. Οπότε νομίζω μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να το, αν το δούμε λίγο καλύτερα, με πιο ανοιχτό μάτι, να φτιάξουμε μια πιο έξυπνη λίστα, να δίνουμε περισσότερες επιλογές, είτε σε ποτήρι, είτε σε μισές φιάλες, είτε με μια διαφορετική τιμολόγηση, είτε, ώστε να βοηθήσουμε όλη αυτή την κατάσταση και να μην χάνει και, ναι, το, και η εστίαση κατανάλωση.
0: Δεν είναι πολλές οι 80.000 επιχειρήσεις στο μυαλό σου που δραστηριοποιούνται στην εστίαση στη χώρα μας? Πώς φαντάζει αυτό το νούμερο, πώς ακούγεται?
2: Ακούγεται μεγάλο. Ακούγεται μεγάλο, ναι. Εντάξει, είναι...
0: Δεν έχουν να κάνουν το κρασί, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, συνολικά.
2: Ακούγεται μεγάλος αριθμός, η αλήθεια είναι. Και σίγουρα νομίζω ότι ακολουθεί μια τάση που... Ναι, οι άνθρωποι επιχειρούν στην Ελλάδα και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί γενικά γίνονται ωραίες ιδέες. Και όλο αυτό εξελίσσει το κομμάτι της εστίασης, γιατί υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός που όλους μας κάνει καλύτερους. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σκεφτούμε όλα και όλα στο γεγονός ότι είμαστε σε μια χώρα που είναι συγκεκριμένα τα νούμερα, συγκεκριμένος ο πληθυσμός, παρά τον τουρισμό. Οπότε μπορεί οι 80.000 επιχειρήσεις να μην είναι ένας βιώσιμος αριθμός για τη χώρα αυτή.
0: Ωραία, πάμε στον τουρισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδας το λέει, δεν το λέω εγώ. Τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 2026 δείχνει μια αύξηση στις ταξιδιωτικές αφήξεις και εις πράξεις. Γι' αυτό το λέω, ότι το λέει η Τράπεζα, δεν το λένε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Ναι. Ταξιδιωτικές εις πράξεις, Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ. Εισερχόμενες ροές, 5,24 εκατομμύρια. Τι λέει αυτό? Ότι πήγανε καλύτερα από ό,τι πήγανε πέρσι. Το βλέπουμε αυτό στο δρόμο, το βλέπουμε αυτό στα μαγαζιά, βλέπουμε τον κόσμο να ξοδεύει. Σήμερα βγήκαν οι άνθρωποι στην Κρήτη και λένε είμαστε 15% κάτω από πέρσι, γιατί ο κόσμος πάει μόνο στο σούπερ μάρκετ. Άρα η εστίαση δεν δουλεύει. Εγώ λέω λοιπόν ότι εκεί θα πάει ένας άνθρωπος που είναι Έλληνας και ξέρει 2-3 ετικέτες και κοιτάει την τιμή. Θα πάει ένας Αμερικάνος που έχει ακούσει κάτι για το ασύρτικο και θα πάει και ένας Γάλλος που συγκρίνει το ασύρτικο με τα κρασιά από την περιοχή του Σαμπλή που είπε πολύ ωραία ο Γιάννης από την Βουργονδία. Αυτός που έχει λοιπόν μια δική του κουλτούρα. Το ίδιο κρασί που θα πουληθεί σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πουλιέται με τον ίδιο τρόπο, συμφωνούμε?
1: Ναι, άλλο κανάλι. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό το πράγμα που... Συγγνώμη,
0: πες, όχι.
1: Αλλά και από το σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ο άλλος, έχει κρασί το σούπερ μάρκετ. Και ειδικά η νησιωτική Ελλάδα έχει σούπερ μάρκετ τα οποία, επειδή το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά,
0: πολύ δυνατά,
1: μια όμορφη κάβα. Δεν είναι ότι δεν έχεις να διαλέξεις, θα βρεις μόνο 2-3 ετικέτες.
0: Και οι κάβες επίσης υπάρχουν, έτσι.
1: Και
0: οι κάβες λιανικής εννοώ,
1: ναι,
0: στα,
1: ναι,
0: νησιά.
1: Ναι, κάβες λιανικής.
0: Στους τουριστικούς προορισμούς, για να μην το πάμε μόνο στα νησιά, υπάρχουν και στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Και επειδή ξέρουμε ότι και στον Ευρωπαίο καταναλωτή, ταξιδιώτη, και στο Αμερική, οπουδήποτε, το κρασί είναι μέσα στη διατροφή τους, είμαι σίγουρος ότι από εκεί που θα πάει να πάρει κάτι για να μαγειρέψει το σπίτι του σε όποιο σούπερ μάρκετ, θα πάρει και ένα μπουκάλι κρασί για το σπίτι.
0: Δάνη?
2: Ναι, νομίζω...
0: Σε σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή, την κουβέντα αυτή.
2: Νομίζω ότι είναι εμφανές αυτό. Τουλάχιστον εμείς αυτό βλέπουμε, γιατί είμαστε και σε μια ζώνη αρκετά έντονη τουριστικά.
0: Έχεις κόσμο εκεί πέρα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν βλέπεις επισκέπτες.
2: Υπάρχει μεγάλη τάση, ας πούμε, προς το σούπερ μάρκετ, το οποίο κυρίως θεωρώ ότι πάει περισσότερο προς το φαγητό. Οπότε συνδυαστικά μαζί με το φαγητό και το μαγείρεμα στο σπίτι, λοιπόν, παίρνει κάπως την μπάλα και το κρασί. Οπότε θα πάρουν και μια φιάλη κρασί, mm-hmm, την οποία θα τη δοκιμάσουν. Το οποίο, το να διαλέξει κάποιος μια φιάλη κρασί και να πάρει σπίτι του, σίγουρα γίνεται η πώληση του κρασιού. Περισσότερο είναι το κομμάτι για μένα του φαγητού, που έχει πάει περισσότερο στο σούπερ μάρκετ. Και ενώ υπάρχουν αφήξεις και όντως υπάρχει κόσμος.
0: Θα μαγειρέψει το διαμέρισμα, λοιπόν,
2: θα μαγειρέψει
0: στο ενοικιαζόμενο.
2: Στο ενοικιαζόμενο, ναι, ναι, ναι. Και επειδή γνωρίζομαι κάποιους ανθρώπους που διαχειρίζονται, είναι πολύ έντονο πλέον το φαινόμενο ότι βρίσκουν τα κατσαρολικά
0: λερωμένα.
2: Λερωμένα. Δεν υπάρχει πολύ τώρα μαγείρεμα, ναι.
0: Ωραία. Μία ακόμη ερώτηση και προς τους δυο σας, πριν πάμε στο ακριβώς της ώρας της 6 για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε. Ποιο είναι το λάθος στο κρασί στην εστίαση σήμερα στην Αθήνα? Στην Αθήνα. Το πρώτο λάθος που βλέπουμε. Γιάννη.
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Οκ. Δάνη.
2: Λάθος.
0: Τι πάει λάθος?
1: Δεν είναι να εντοπίσεις κάτι συγκεκριμένο. Όταν μιλάμε για μια διαδικασία, είναι ένα ongoing process. Είναι μια διαδικασία
0: σε εξέλιξη. Το βλέπεις πάντα έτσι όλο τόσο θετικά?
1: Τόσο θετικά, μα είμαι... Σκέψου πού ήμασταν πριν από 10 χρόνια και πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Λάθη υπάρχουν παντού. Αν κοιτάξουμε για να βρούμε λάθη, εμένα η δουλειά μου είναι να μπω μέσα σε μια εταιρεία, να βρω τα λάθη και να πάω να τα διορθώσω.
0: Ωραία, τι λάθη βρίσκεις?
1: Βρίσκω πάρα πολλά λάθη, αλλά είναι πολύ... Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν μιλάς για κάτι τέτοιο, για να φωτογραφίσεις κάτι. Δεν υπάρχει ένα μόνο.
0: Δεν θα πεις ότι ο Γιάννης δεν ξέρει από κρασί.
1: Δεν είπα για το όνομα.
0: Όχι,
1: είπα,
0: το λέω εγώ.
1: Το
0: λέω για σένα και να μην πω για κάποιον άλλον. Γιατί να μην προσβάλλουμε κόσμο.
1: Δεν είναι να πεις ότι αυτός δεν τα συντηρεί καλά. Μπορώ να σου πω, ας πούμε, σαν μια γενικότητα, ότι είμαστε μια χώρα με 7 μήνες καλοκαίρι και σερβίρουμε το κόκκινο κρασί στους 30 βαθμούς. Ναι, ας πούμε ότι αυτό είναι ένα βασικό λάθος.
0: Όχι, γιατί... ως γενικότητα. Λάθη που εντοπίζεις. Όχι ότι αυτό είναι όλο λάθος. Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που λες.
1: Ναι. Η θερμοκρασία.
0: Η συμπεριφορά μας απέναντι στο κρασί.
1: Η συμπεριφορά
0: λοιπόν
1: μας λοιπόν απέναντι στο προϊόν το ίδιο. Ο τρόπος που γίνεται το σέρβις, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμε το κρασί στο μυαλό του πελάτη και πάνω στο τραπέζι, θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρος ανάλογα με το κάθε κόνσεπτ το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει τις σωστές λέξεις για να αφήσει το κρασί πάνω στο τραπέζι. Και μετά θα πρέπει ο πελάτης, αφού έχει πάρει αυτή την εμπειρία, να δει και την ανάλογη τιμή δίπλα στη φιάλη. Ο πελάτης μας πλέον πιστεύω ότι είναι αρκετά εκπαιδευμένος. Ο τουρίστας είναι έτσι κι αλλιώς αρκετά εκπαιδευμένος. Ξέρει πότε το ίδιο κρασί μπορεί να κάνει 50 και μπορεί να κάνει 70. Ανάλογα με το ποτήρι, με το σέρβις, με τη θερμοκρασία.
0: Θα πάμε στο κομμάτι της τιμής, ξεκινώντας την δεύτερη ώρα μας. Κράτα λίγο την απάντησή σου, Δάνη. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε από το οικονομικό. Gotan Project. Το Gotan είναι ένας αναγραμματισμός της λέξης Tango. Στην αρχή μιλήσαμε για το πράσινο ακροτήρι και για τη Σεζάρια Εβόρα που παίζει με την Αργεντινή. Θα κάνουμε λοιπόν το χαιρετισμό αυτό που έστελνε το πράσινο ακροτήρι. Θα το κάνουμε να περάσει τον Ατλαντικό, να φτάσει στην άλλη πλευρά, στην Αργεντινή, να μην μπει αμέσα στο γήπεδο, να πάει πρώτα στην πόλη και να το δούμε αυτό το μήνυμα, αυτόν τον χαιρετισμό, να πάει στο Buenos Aires και να βγει κάτι όμορφο από αυτή τη διαδρομή. Από ένα αρχιπέλαγος εκεί στα 10 νησιά που σχηματίζουν το κράτος αυτό του πράσινου ακροτηρίου, θα κάνουμε την απόσταση σε μια χώρα που έκανε αυτήν ακριβώς την απόσταση, την έκανε χορό. Και από το «Σου στέλνω χαιρετίσματα» που έλεγε η Σεζάρια Εβόρα, θα πάμε στους Gotan Project με το «Σε θυμάμαι ακόμα».

0: Είναι η δεύτερη ώρα για τη γλυκιά ζωή. Είστε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ιωαννίδης. Φύγαμε από το Buenos Aires, πήγαμε στην παλιά Αθήνα, σε μια ελληνική ιστορία, έτσι, λίγο πιο σκοτεινή. Και η μουσική της Ελένης Καραΐνδρου για ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκο, η μεταφορά του 10ου Γαραγάτσι σε σκηνοθεσία της Πηγής Δημητρακοπούλου για την τηλεοπτική σειρά που είχε μεταδοθεί από τον Αλφα. Μια ωραία ανάμνηση. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για το κρασί στην εστίαση. Είναι μαζί μας ο Δάνης Αγαπητός από το Innocent και ο Γιάννης Βαγενάς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται και αυτός με το κρασί τα τελευταία 30 χρόνια και πρόσφατα έχει δημιουργήσει μία εταιρεία, προσπαθεί να στήσει μία προσπάθεια που οργανώνει τι, αυτό που ο ίδιος είπε πριν με δύο λέξεις, εινικό πρόγραμμα. Τι είναι το εινικό πρόγραμμα?
1: Το εινικό πρόγραμμα είναι η βαθιά κατανόηση σε ένα χώρο εστίασης ότι το beverage, το υγρό στοιχείο θα είναι το 30% του revenue, οπότε μάλλον αξίζει κάποιος να ασχοληθεί μαζί του, γιατί μέχρι τώρα είναι σύνηθες φαινόμενο να μην υπάρχει κάποιος.
0: Άρα να περιμένουμε ότι το 30% του τζίρου μας, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του κέρδους μας, έτσι, να έχει 0% από τη σκέψη για την επένδυσή μας
1: και από τους ανθρώπους μας.
0: Συνολικά.
1: Και το ανθρώπινο δυναμικό, ναι, βεβαίως. Συμβαίνει συχνά.
0: Δεν το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εστίαση ότι, να το πω λίγο έτσι, όσο πιο απλοϊκά μπορώ, χωρίς να το κανιβαλίσουμε όμως, το φαγητό βγάζει τα έξοδα και το ποτό δίνει το κέρδος?
1: Καταρχάς έχουν αρχίσει να το συνειδητοποιούν, γι' αυτό έχω κάνει και την εταιρεία. Οπότε μπορώ να το δηλώσω ευθέως. Αλλά μιλώντας έτσι σαν γενικότητα, ναι, υπήρχε πάντα για πολλά χρόνια η αντίληψη ότι ο κόσμος βγαίνει έξω για να φάει. Το υπόλοιπο, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, θα πιείτε κάτι? Αφού έχουν τελειώσει τα πάντα, μπορεί να τον δεις να φύγει και το σερβιτόρ και να ξεκινάει πίσω, ξέχασα, θα πιείτε κάτι?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή ακριβώς
0: είναι η πραγματική αυτή.
1: Ναι. Αυτή ακριβώς είναι η αντίληψη, γι' αυτό το πράγμα συζητάμε και έχει αρχίσει να αλλάζει σίγουρα, σαφέστατα.
0: Θα πιείτε κάτι τώρα, εντάξει, ναι, θέλω ένα λευκό, ας πούμε, Δάνη.
2: Εντάξει, είναι κάτι πολύ γενικό. Σίγουρα ο κόσμος θα ζητάει ένα κρασί, το οποίο θα πρέπει μετά να ξέρει τι θέλει, ώστε να μπορείς και εσύ λίγο να τον καθοδηγήσεις.
0: Το πήγατε ανάποδα εσείς. Μάλλον εσείς λειτουργείτε ανάποδα. Από το αποκλειστικά ένας χώρος που σερβίρει κρασί, αρχίσατε να βάζετε κάποια πράγματα που ήταν σε μορφή τάπας, μπουκές, ας πούμε, μικρά πιατάκια ή κάποια τυριά, και στη συνέχεια πήγατε σε αυτό που λέμε στον χώρο της εστίασης, στη ζεστή κουζίνα, δηλαδή σε ένα πλήρες μενού το οποίο μπορεί να καλύψει την ανάγκη του ο κόσμος βγήκε για να φάει.
2: Σωστό. Ισχύει αυτό. Έγινε κάτι το οποίο έγινε σταδιακά. Εμένα η γαστρονομία μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το φαγητό είναι κάτι που μου αρέσει εξίσου με το κρασί, οπότε ήθελα να είναι κάτι που μπορούμε να το παντρέψουμε, και είναι ενδιαφέρον γιατί σε εμάς, ας πούμε, είναι σχεδόν μοιρασμένο το revenue σε κρασί και φαγητό, το οποίο...
0: Αλλά ήσασταν ανάποδα, ξαναλέω.
2: Ήμασταν ανάποδα, βέβαια.
0: Ήσασταν 100-0.
2: 100-0, κάτι παξιμάδια.
0: Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι 0-100.
2: Σωστά. Ναι. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι το οποίο το κρασί, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά κρασιά τα οποία μπορείς να τα απολαύσεις σκέτα, είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν και κάποια πράγματα δίπλα, είτε μικρά είτε πιο ζεστά είτε οτιδήποτε μπορεί κάποιος
0: να πει. Και χτίζεται και ανάποδα η συμπεριφορά, δηλαδή να παραγγελθεί πρώτα το φαγητό και μετά να βρούμε τι ταιριάζει με το κρασί. Τι ταιριάζει με τα πιάτα που πήραμε, ποιο κρασί ταιριάζει με τα πιάτα που πήραμε.
2: Βεβαίως, εννοείται.
3: Είτε... Πώς θα λειτουργούσε ένα wine restaurant, ας πούμε.
2: Ναι, και οι δύο επιλογές υπάρχουν. Mm-hmm. Είτε να διαλέξεις τα φαγητά σου και να μπορείς να επιλέξεις μετά ένα κρασί, είτε να διαλέξεις ένα κρασί και με βάση αυτό να επιλέξουμε κάποιο φαγητό. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως.
3: Γιάννη, πού εστιάζετε εσείς στην προσπάθειά σας όταν αναλαμβάνετε ένα project? Δηλαδή, εγώ έχω ένα εστιατόριο ή έχω ένα χώρο εστίασης, ας είναι ό,τι θέλει. Ένα μπαρ σε ένα ξενοδοχείο, ένα κλαμπ σε ένα νησί, ένα wine bar στην Αθήνα. Οτιδήποτε μπορεί να έχει μέσα το κρασί που είπαμε πριν, στη μορφή της φιάλης ή του σερβιριζόμενου κρασιού σε ποτήρι. Πού εστιάζεται την προσπάθεια στο να στηθεί ένα πρόγραμμα που να έχει ουσία, λόγο ύπαρξης, αρχή, μέση και τέλος?
1: Η δική μας φιλοσοφία και η δική μας αντίληψη για το πώς κατανοούμε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται εστίαση είναι ότι, ας μιλήσουμε για τα ελληνικά δεδομένα και γενικότερα, είμαστε ένας μεσογειακός λαός. Ο μεσογειακός λαός μπορεί και να καλέσει ο κόσμος στο σπίτι χωρίς με σχεδόν άδειο ψυγείο, να σου βγάλει πέντε πράγματα, να μαγειρέψουμε κάτι, να περάσουμε καταπληκτικά, θα βγουν και δύο κρασιά από το σιρτάρι και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι μεσογειακός λαός. Δεν βγαίνουμε έξω γιατί πεινάμε. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καταπληκτικό στο σπίτι μας με πράγματα που θα βρούμε γύρω-γύρω και να ικανοποιήσουμε
3: την ανάγκη
1: της πείνας.
3: Προχωράμε από αυτό το στάδιο.
1: Οπότε έχουμε πάει στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η εμπειρία. Να βγούμε έξω, να απολαύσουμε ένα ωραίο φαγητό με έναν σωστό τρόπο, που αυτό το πράγμα συνοδεύεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και το προσωπικό μας να μπορεί να μιλήσει στο ίδιο επίπεδο, όπως μιλάει για το φαγητό, για το επιδόρπιο και για το κρασί. Και το κομμάτι του κρασιού ή του κοκτέιλ ή οτιδήποτε, ακόμα και του νερού, να είναι στημένο ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, στο οποίο θέλει ο επιχειρηματίας να δώσει το στίγμα του πάνω στο φαγητό, το οποίο καθορίζει και το κόνσεπτ τις περισσότερες φορές στην εστίαση. Αυτή είναι η βασική μας προσέγγιση. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία για το που είναι το εστιατόριο ή το ξενοδοχείο. Μπορεί να είναι σε ένα απομακρυσμένο μέρος, να μην έχει πρόσβαση σε πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι στο κέντρο της Αθήνας και να θέλει να κάνει τη διαφορά και να θέλει να έρθουν πράγματα από το εξωτερικό μόνο για αυτόν. Το οποίο μας έχει συμβεί, ας πούμε, σε ένα πελάτη μας.
3: Να θέλει αποκλειστικότητες, δηλαδή.
1: Ναι. Και εμείς δεν κάνουμε, δεν είμαστε εισαγωγές, δεν consulting κάνουμε.
3: Θα το βρεις.
1: Λέμε από πού να τα πάρει. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή, παράγγειλε από εκεί, φέρτα και θα τα έχεις μόνο εσύ στην Ελλάδα, δεν τα φέρνει κάποιος άλλος. Εξαρτάται πάρα πολύ από το τι θέλει ο καθένας και πώς θέλει να το δώσει.
3: Και μετά έχει να κάνει και με τις εγκαταστάσεις που πρέπει να φτιάξει, δηλαδή τους χώρους συντήρησης, τα μέσα σερβιρίσματος, την εκπαίδευση του προσωπικού, όλο αυτό το κομμάτι.
1: Εάν δούμε ότι βρίσκουμε το πάτημα στην ισορροπία που θέλει και καταλάβει αυτό που εννοούμε εμείς ισορροπία ανάμεσα στο κρασί και σε όλο το υπόλοιπο κόνσεπτ, όλα τα υπόλοιπα έρχονται μόνο τους.
3: Φεύγετε μετά εσείς δηλαδή ή είσαστε
1: εκεί? Όχι,
3: είστε
1: εκεί. Εκεί είμαστε από πάνω. Με εβδομαδιές, μηνιές, report, αξιολογήσεις, τα πάντα. Δεν είναι ετήσιο πρόγραμμα.
3: Είναι μια συνεργασία δηλαδή. Δεν είναι ένα project που το αναλαμβάνεις, το κλείνεις και φεύγεις. Γίνεσαι δηλαδή εσύ ο πρεσβευτής αυτού του προγράμματος στην ουσία.
1: Το υποστηρίζουμε, ο curator, ας το πούμε.
3: Ναι, ο curator. Και την υλοποίηση την αναλαμβάνει ο κάθε επιχειρηματίας και, όπως είπες, ανάλογα με τον βαθμό που θέλει να εμβαθύνει. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό φτάνει, για να πάμε εκεί που είπαμε ότι θα φτάσουμε στην συζήτησή μας, να κοστολογείτε, έτσι. Προφανώς δουλεύετε, κάνετε αυτό το πράγμα όλο, βεβαίως, πληρώνεστε. Αυτό μπαίνει στην τιμή του κρασιού.
1: Εννοείται.
3: Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν που μπορεί κάποιος να μην το βλέπει, αυτό που εσύ παρουσίασες, το ελληνικό πρόγραμμα μιας επιχείρησης εστίασης, ανεβάζει ένα κόστος.
1: Να το διορθώσω. Εννοείται ότι θα έπρεπε να μπαίνει. Υπάρχει πολλές φορές...
3: Αν γίνονταν μια σωστή...
1: ένα σωστό business plan για το πώς τιμολογούμε τα πράγματα μέσα σε ένα εστιατόριο.
3: Και να μην είναι αυθαίρετα.
1: Ναι. Με το πόσο τιμολογείο δίπλα.
3: Πάμε.
1: Πόσο έχει το νερό.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί υπάρχει όλη αυτή η άποψη του κόσμου που, πώς το λένε, εκφράζεται πάρα πολύ εύκολα πλέον μέσα από τις σελίδες κριτικής, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να γίνει κριτής, βαθμολογητής, ακόμη και σε μέρη που δεν έχει επισκεφτεί. να βάλει μια κακή βαθμολογία. Αυτή τη δυνατότητα του τη δίνει η σημερινή εποχή και η τεχνολογία. Δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για να το αρνηθώ, εκτός αν σταματήσω να ζω σε αυτόν τον κόσμο και αποφασίσω να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Αυτός είναι ο κόσμος μας, εδώ ζούμε, δεχόμαστε και τις κριτικές, καλόβουλες, καλοπροαίρετες, κακοπροαίρετες, όχι μόνο εμείς και όλοι εσείς, Δάνη, οι άνθρωποι της εστίασης που κάθεστε και προσπαθείτε να κοστολογήσετε σωστά, να μειώσετε όχι τα δικά σας κοστολόγια, αλλά την επιβάρυνση σε σχέση με την εμπειρία που θα δώσετε στον πελάτη. Το σκέφτεστε αυτό?
2: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε. Γενικά οι τιμές έχουν αλλάξει, τα κοστολόγια έχουν αλλάξει, όλα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, από το κομμάτι της ενέργειας, από το κομμάτι του real estate, δηλαδή τα ενίκια, τα ίδια τα κρασιά, το σταφύλι, η πρώτη ύλη, δηλαδή.
3: Το σταφύλι, διάβαζα μια ανάρτηση μιας παραγωγού που έχει γίνει πριν από 6 χρόνια και λέει το σταφύλι στη Σαντορίνη φέτος θα έχει 4,40. Τα κρασιά θα είναι απίστευτα ακριβά. Αυτό έγινε πριν από 6 χρόνια. Το σταφύλι φέτος στη Σαντορίνη αναμένεται να φτάσει στις κανονικές και επίσημες τιμές του σε νόμιμες δοσοληψίες λίγο πάνω από τα 12. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα τριπλασιαστεί η τιμή μιας Σαντορίνης στο ράφι και αυτό σημαίνει ότι θα τριπλασιαστεί και στο τραπέζι, στο ποτήρι?
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Αλλιώς δεν μπορεί να δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Και συγγνώμη κιόλας, και πάνω σε αυτό που λες, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν είχαμε πρωτοανοίξει Σαντορίνες απλές κάτω από 10 ευρώ, 9 ευρώ στο ράφι.
3: Ναι, ναι.
2: Απίστευτα πράγματα. Μιλάμε σε άλλο κόσμο, παράλληλα σύμπατα ζούσαμε.
3: Σήμερα οι τιμές αυτές είναι λίγο πάνω από 30, έτσι.
2: Ναι. Πολύ
3: για να το δείξουμε, ναι, ναι, ναι, να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει σαν αντισχύει. Ο άλλος θα σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να το πιω αυτό, γιατί ο δικός μου μισθός παραμένει στα επίπεδα που ήταν 6 χρόνια πριν ή 7 χρόνια πριν. Δέχομαι απίστευτες πληθωριστικές πιέσεις. Έχουν αυξηθεί τα πάντα στη ζωή μου. Μου αρέσει να πίνω ένα καλό ελληνικό κρασί όπως είναι το ασύρτικο από τη Σαντορίνη, αλλά δεν μπορώ να το αντέξω, θα σου πει Γιάννη.
1: Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι μια πολυτέλεια πλέον το κρασί από τη Σαντορίνη. Αν το θεωρήσουμε έτσι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγάω Φεράρι, αλλά μάλλον δεν θα πάρω ποτέ μια Φεράρι για να οδηγήσω. Δεν συγκρίνω τώρα τη Σαντορίνη με τη Φεράρι, το δίνω σαν παράδειγμα.
3: Μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι όλα για όλους?
1: Νομίζω το ξέρει ο κόσμος.
3: Το καταλαβαίνει
1: πολύ καλά. Και γι' αυτό υπάρχουν και μαγαζιά σαν το Δάνιο που θα πάει και θα του πει ακριβώς το στυλ του κρασιού το οποίο του αρέσει. Θα δώσει και ένα budget, ότι παιδιά, εγώ θα ήθελα να πιω με ένα τέτοιο κρασί και να κάνει 40 ευρώ. Και να είστε βέβαιος ότι θα βρεθούν κρασιά με αντίστοιχα χαρακτηριστικά που μπορεί να μην είχε ξανακούσει ποτέ και να βρει την οξύτητα που ήθελε, έναν όγκο, ένα πλούτο, και να βρει μια εναλλακτική στο στυλ ακριβώς των κρασιών που του αρέσει να πίνει.
3: Ωραία. Στην ερώτηση, είναι ακριβό το κρασί στην Αθήνα, τι απαντάς?
1: Απαντάω κάνοντας μια ανάγνωση στους δύο εμπλεκόμενους, στον επιχειρηματία ας πούμε και στον καταναλωτή. Πρώτον, βασικά λάθη του επιχειρηματία έχουν οδηγήσει σε πολύ λάθος τιμολογιακές πολιτικές πάνω σε λίστες. Δεν πάμε να τιμολογήσουμε ανάλογα με το πόσο έχει το κρασί το δίπλα μαγαζί.
3: Αυτό που έλεγες πριν, η τιμή του γείτονα, ναι, φτιάχνει, ναι, και εμένα. Ναι.
1: Ή δεν βγάζουμε ένα συντελεστή ο οποίος
3: πολλαπλασιαστής.
1: Επί τρία
3: σε τι, στην τιμή που αγοράζεις, στην τιμή που βρίσκει ο επισκέπτης στο τηλέφωνό του όταν ψάχνει, που είναι η τιμή λιανικής μιας ηλεκτρονικής κάβας? Σε τι,
1: στην
3: τιμή του παραγωγού?
1: Στην αρχική τιμή προϊόντος, ας το πούμε έτσι. Αλλά το θέμα μου ποιο είναι?
3: Το λέω αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι αυτή.
1: Μπορεί να ξέρει από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μπορεί να το δει εύκολα, ναι, ποια είναι η βασική τιμή του προϊόντος. και να υπολογίσει.
3: Δεν μπορεί να ξέρει σε τι τιμή έχει αγοράσει όμως ο επιχειρηματίας.
1: Αυτό ούτε πρόκειται να το μάθει ποτέ.
3: Ούτε χρειάζεται.
1: Είναι ξεκάθαρα μια επικοινωνία, μια συμφωνία που έχει κάνει ο επιχειρηματίας. Το θέμα είναι ότι αυτός ο συντελεστής δεν γίνεται να τρέχει σε όλη τη λίστα κάθετα. Με την έννοια ότι είναι μεγάλη τιμωρία ένα κρασί το οποίο το έχει αγοράσει 500 ευρώ, επειδή σου είπε ο λογιστής σου ότι ο πολλαπλασιαστής μας είναι επί τρία, να το πηγαίνεις σε ένα τραπέζι και να ζητάς 1500 ευρώ. Και ουσιαστικά να ζητάς 1000 ευρώ για το μαγαζί, επειδή ένας άνθρωπος πήγε με δύο παρανέμορφα ποτήρια και μια χαράφα μετάγγισης. Και να πάρεις 1000 ευρώ, ας πούμε, για αυτό το, για αυτά τα 3-4 λεπτά που θα τον απασχολήσεις πάνω στο τραπέζι. Οπότε πρέπει να είναι πιο σωστό, γι' αυτό μιλάω για ενικό πρόγραμμα, ναι. Γιατί είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αφήσεις έναν άνθρωπο να σου τα εξηγήσει το πώς δουλεύει αυτό το πράγμα, για να είναι και όμορφο στον καταναλωτή και να αρχίσει να αφήνει ουσιαστική κερδοφορία στο μαγαζί σου. Και το τρίτο, συγγνώμη, γιατί σου είπα είναι τρία τα πράγματα. Γιατί πρέπει να πάμε και στην άλλη μεριά, στη μεριά του καταναλωτή.
3: Όντως.
1: Ο καταναλωτής φυσικά δεν περνάει εύκολα όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Και δεν έχει συνηθίσει να δυσκολεύεται ακόμα και να βγει έξω. Οπότε μπορεί να μην βγαίνει και πάντα με πολύ καλή
3: διάθεση. Περιορίζει τις επισκέψεις, περιορίζει την κατανάλωση, ένα επίσκεψη. Τι βλέπεις?
1: Μοιάζει περισσότερο όπου και να πάει, ό,τι και να συμβεί.
3: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω σε αυτό το πράγμα ότι το καταλαβαίνω, αλλά να βάλουμε και μια σωστή διάσταση και στο κομμάτι του καταναλωτή. Ότι ένα παράδειγμα που σου έχω ξαναδώσει, μπορεί να νομίζαμε ότι η μπύρα κάνει 3 ευρώ, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μας τη σέρβιρε ήταν ανασφάλιστος και πληρώναμε μετρητά χωρίς να ζητάμε απόδειξη. Η μπύρα πάντα 5,5 ευρώ έκανε, απλά εμείς το ανακαλύψαμε την τελευταία πενταετία.
3: Που είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να ασφαλίζουν τους εργαζόμενούς τους, ενώ οι επιχειρηματίες, τα παιδιά που δουλεύουν να χτυπάνε τις κάρτες, να πληρώνουν οι επισκέπτες ζητώντας απόδειξη σε ταμιακές μηχανές που είναι συνδεδεμένες νόμιμα και όλα λειτουργούν ρολόι, σε μια ιδανική αγορά.
1: Ναι. Εντάξει. Γενικότητα θα μιλήσουμε. Ναι. Δεν είμαστε τώρα δικαστές ούτε.
3: Δάνη, εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει κόσμος που περιορίζει τις εξόδους τους, ότι κάποιοι regulars, ας πούμε, δεν εμφανίζονται τόσο συχνά, ή ότι όταν εμφανίζονται ανεξαρτήτως συχνότητας μειώνουν τις καταναλώσεις τους, ενώ ήταν πιο άνετοι, ας πούμε?
4: Σίγουρα όλο αυτό το κομμάτι που το πληθωριστικό και όλη η πίεση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια επηρεάζει τα πορτοφόλια όλων. Κακά τα ψέματα. Η οικονομία είναι ένα σύστημα που κινείται μαζί, δηλαδή δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Οπότε σίγουρα όταν έχεις αυξημένες υποχρεώσεις σε διάφορους άλλους τομείς, είναι δεδομένο ότι μάλλον ο τομέας που θα κόψεις πρώτο κάποιο budget είναι η διασκέδασή σου, η έξοδό σου, ή κάποια έξτρα πολυτέλεια η οποία δεν είναι βασική σου ανάγκη. Οπότε υπάρχει κάποια τέτοια πτώση που όμως εμείς σκεφτόμαστε πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Αυτό που είπε και ο Γιάννης, να υπάρχουν περισσότερες επιλογές στη λίστα, να γίνεται το κρασί όσο πιο everyday μπορεί να γίνει, και από εκεί και πέρα ο κάθε καταναλωτής, ανάλογα με τη δύναμη του πορτοφολίου του κιόλας, να μπορεί να επιλέξει πόσες φορές θα έρθει και τι θα καταναλώσει την κάθε φορά.
3: Ξέρει κάθε φορά ότι μπορεί να καταναλώσει ένα συγκεκριμένο, ξέρω, να ξοδέψει ένα συγκεκριμένο ποσό, τι μπορεί να πάρει με αυτό? Ποια είναι, φαντάζομαι ότι εννοώ βλέποντας μία λίστα ή καθοδηγούμενος από έναν εινοχό σε ένα χώρο που αγαπάει το κρασί και το νιώθεις αυτό το πράγμα μπαίνοντας στον χώρο. Τι είναι αυτό που εσείς προσπαθείτε να κάνετε για να κάνετε ακόμα πιο φιλική σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση και περίοδο που ζούμε την εμπειρία, όταν καταλαβαίνουμε ότι από αυτό που λες, δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνήσει, ούτε με σένα Γιάννη, ούτε με σένα Δάνη, ότι τα κόστη έχουν ανέβει, άρα δεν γίνεται να ζητάμε να μείνουν οι τιμές εκεί που ήταν. Τι είναι αυτό που μπορείτε εσείς, δεν θέλω να πω να απορροφήσετε, να προσαρμόσετε?
4: Σίγουρα είναι οι περισσότερες επιλογές, να υπάρχουν επιλογές σε όλες τις τιμολογιακές κλίμακες, Και εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρμαχος της εμπειρίας και της προσωπικής επαφής, που σημαίνει όμως ότι θα μπορείς να δώσεις τον άλλον τη δυνατότητα, προτείνοντάς του κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην έχει ξαναδοκιμάσει, ή συνδυάζοντάς του με ένα πιάτο, να πάρει μια εμπειρία που να πει ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, είχα αυτό το budget, το ξόδεψα, αυτή τη φορά πήρα κάτι διαφορετικό και την επόμενη φορά θα πάρω πάλι κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι μια διαφοροποίηση, πιστεύω, που σε μια τόσο μαζική, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, με τόσα πολλά μαγαζιά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει ένα μαγαζί.
3: Mm-hmm. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια σωστή τιμολόγηση, Γιάννη? Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας?
1: Υπάρχει σωστός κανόνας. Αυτό που είπαμε, το business plan είναι αλάνθαστο.
3: Ναι, αλλά είπαμε ότι το επί τρία είναι αυθαίρετο.
1: Είναι αυθαίρετο, είναι εντελώς.
3: Και είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται πολλές φορές έξω. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο με κάποιο μαγικό τρόπο θα μπορούσες να πεις ότι λειτουργεί? Το business plan είναι γενικό, είναι ευρύτερο. Όχι γενικότερο, είναι ευρύτερο.
1: Το business plan θα βγει ο πολλαπλασιαστής, αυτό ήθελα να πω. Ότι μπορεί να είναι και 2,2, μπορεί να είναι και επί 4,5, ναι, αν είσαι στην Ίμπιζα. Γιατί τα κόστη είναι άλλη, γιατί το προσωπικό πλέον είναι το αλλιώς.
3: Άρα
1: γιατί
3: πρέπει να απορροφηθεί μεγαλύτερο κόστος, μεγαλύτερη επένδυση από τον επαγγελματία.
1: Εξαρτάται πολύ στο που είσαι. Περισσότερο όμως από την τιμολόγηση, το πιο σημαντικό νομίζω πράγμα είναι αυτό που είπα και αυτό που έθεσε πολύ έξυπνα ο Δάνης, ότι όταν βλέπεις τη δυσκολία, σαν επιχειρηματίας δεν παρατήσε. Διαμορφώνεις το κομμάτι της λίστας σου έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν πας να του χτυπάς κάθε χρόνο ότι η Σαντορίνη έχει πλέον τιμή πώλησης, ναι, 90 ευρώ, επειδή πήγε το 10,5 ευρώ το σταφύλι. Προσπαθείς να έχεις μέσα 5 εναλλακτικές σε κρασιά, τα οποία είναι αντίστοιχα, αντί να τον γεμίσεις με 7 σαντορίνες και να βλέπει 100, 100, 100, 100, 100, 100. Και τον κάνεις να νιώθει χαρούμενος, τον εκπλήσεις ευχάριστα, χαίρεται για την έξοδό του, νιώθει άνετα γιατί μπορεί να ανοίξει και μια δεύτερη φιάλη και προσφέρει σε αυτό το συνέστημα την εμπειρία για την οποία μιλήσαμε και οι δύο.
3: Mm-hmm. Οι ξένοι επισκέπτες είναι πιο ανοιχτοί στις ελληνικές ποικιλίες, Δάνη?
4: Και ναι και όχι, θα πω.
3: Θα ήταν διατεθειμένοι να τις πληρώσουν πιο ακριβά, πιστεύεις?
4: Σίγουρα. Σίγουρα. Ειδικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο εκπαιδευμένοι, οι οποίοι έρχονται με κάποια γνώση στο κρασί, που γνωρίζουν προφανώς τη Σαντορίνη, την Άωσα, τις βασικές αυτές ζώνες, έχουν περισσότερη περιέργεια, και επειδή και εμείς κάνουμε κάποιες έτσι δοκιμές που μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις ελληνικές ποικιλίες. Απ' την άλλη και ο Έλληνας δείχνει ενδιαφέρον
3: να ανακαλύψει κρασιά που δεν ήξερε, ή να ζητήσει και αυτά που τον κάνουν να νιώθει μια ασφάλεια, γιατί τα μεγάλα, τα κλασικά ονόματα δεν είναι, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι παρέχουν μια αίσθηση ασφάλειας σε κάποιον που μπορεί να μην ξέρει και δεν θέλει να νιώσει προσβεβλημένος ή να νιώσει ότι δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, το να του πεις εσύ τώρα, ας πούμε, την ιστορία του Ροδίτη από την ορεινή Αιγιάλεια, μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, ας είναι η πιο διαδεδομένη πολυφυτεμένη ποικιλία στη χώρα μας. Αν αυτός θέλει να πάει και το βλέπεις ότι θέλει να πάει σε ένα μεγάλο όνομα, σε ένα από τα 5 μεγάλα ηνοπία της χώρας, γιατί έχει συνηθίσει να πίνει αυτή τη μαλαγουζιά, ας πούμε, τι θα κάνεις, θα τον αποτρέψεις?
4: Εκεί πρέπει να μπει σίγουρα το κομμάτι του μαγαζιού και, ναι, του εκάστοτε ανθρώπου, ναι, όπου όλη η δυναμική των μαγαζιών αυτών θεωρώ ότι εκεί έγκυται. Mm-hmm. Στο να μπορέσει να τον πείσει να δοκιμάσει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Στην ίδια τιμή, σε χαμηλότερη, σε μεγαλύτερη, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά σίγουρα να προσπαθήσεις να τον βγάλεις από αυτό το κομμάτι και να μπορέσει αυτό να είναι μια ευχάριστη εμπειρία για αυτόν στο τέλος.
3: Γιάννη,
1: εγώ δεν νομίζω ότι θα... Εκεί είναι η επιλογή. Το αν έχεις αυτό το κρασί μέσα στη λίστα σου και το προσφέρεις.
3: Το ψαγμένο ή
1: το... Των πέντε mainstream μεγάλων ηνοποιών,
3: το mainstream, να το λοιπόν, ναι.
1: Αν το έχεις για να το χρησιμοποιήσεις, για να τον αποτρέψεις να το πάρει, εγώ με αυτή τη λογική διαφωνώ. Αν το έχεις
3: δεν
1: μέσα
3: έχεις λόγο να το έχεις.
1: Δεν έχεις λόγο να το έχεις, ναι. Αν δεν το έχεις, έχεις μια λίστα, μια βεντάλια από διαφορετικά πράγματα και να έρθει ο πελάτης να σου πει «Α, εμένα μου αρέσει να πίνω αυτό το κρασί», μπορεί να σε κατευθύνει ο καταναλωτής να τον βοηθήσει να διαλέξει από μια λίστα που μπορεί να μην γνωρίζει, να μην είναι από αυτά τα πέντε εινοπία. Αλλά με τη λογική να υπάρχει το κρασί και να το χρησιμοποιεί για. Ναι, όχι, με αυτό θα διαφωνήσω.
3: Ωραία. Πόσο ελληνική θεωρείς εσύ ότι πρέπει να είναι μια λίστα? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αμπέλου και Ίνου, στα στοιχεία πάλι που μας δίνει, λέει ότι μία στις δύο φιάλες κρασί που καταναλώνεται στον κόσμο καταναλώνεται εκτός της χώρας παραγωγής του. Είναι μεγάλο νούμερο.
1: Είναι μεγάλο νούμερο, ναι. Σαν ποσοστό θα σου έλεγα ανάλογα με το τι.
3: Στην Αθήνα. Είμαστε στην Αθήνα.
1: Είμαστε στην Αθήνα, δεν είμαστε στην ισχυωτική Ελλάδα.
3: Και δεν είμαστε στα wine bar του κέντρου που είναι εδώ, που τα εκπροσωπεί ωραία ο Δάνης. Εκπροσωπεί τη δική του προσπάθεια, αλλά μιλάμε λίγο γενικότερα. Ας φύγουμε από το πολύ συγκεντρωτικό wine focus μαγαζί. Ας πάμε σε μαγαζιά στα οποία το κρασί έρχεται λίγο δεύτερο. Είναι το 30% που έλεγες πριν.
1: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα αντιπροσώπευση από διεθνή αμπελώνα, τουλάχιστον από 3-4 μεγάλες εινοπαραγωγικές περιοχές. Δηλαδή κάτι από τη Γαλλία, κάτι από την Ιταλία, κάτι από την Ισπανία, κάτι από την Αμερική, κάτι. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες επιλογές. Τώρα, ανάλογα με το εύρος της λίστας, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ποσοστά ανάλογα με το στυλ και το ύφος του μαγαζιού. Να σου πω τώρα 70-30, ναι, 70% όχι, ελληνικό αμπελώνα, 30% διεθνή.
3: Όχι,
1: θα ήταν αλλά ένας κανόνας ο οποίος.
3: Μου είπες τι είναι αντιπροσωπευτικό. Μου είπες τι είναι. Ανάλογα με το εύρος και με τον όγκο των ετικετών, τι θα μπορούσε να είναι.
1: Αν ήταν 100 ετικέτες σε λίστα, θα ήθελα να υπάρχουν 25-30 ετικέτες από διεθνή αμπελώνα.
3: Είναι ρίσκο αυτό το κομμάτι της επένδυσης από τον επιχειρηματία στο στοκάρισμα πολλών ετικετών? Είναι κάτι που μπορεί να πούμε ότι φοβίζει κάποιους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι μια μεγάλη λίστα?
1: Φοβίζει σίγουρα, αλλά το...
3: Γιατί είπες πριν ότι μπορεί να φοβήσει λίγο έναν επισκέπτη που δεν έχει έρθει για να μελετήσει, αλλά για να περάσει ωραία.
1: Όταν υπάρχει ο σωστός άνθρωπος, ο οποίος επικοινωνεί.
3: Αυτό το λύνει λοιπόν. Ο σομελιέ λύνει αυτό το
1: σωστά,
3: θέμα.
1: Γιατί υπάρχει μια κυκλική πώληση, δεν μένουν ακίνητα πράγματα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην βλέπει δεσμευμένο το ποσό που έχει διαθέσει για το κρασί του και ο επιχειρηματίας.
3: Ναι.
1: Βλέπει τα πράγματα να φέρουν τα λεφτά τους. Αν μιλήσουμε με οικονομικούς όρους.
3: Δάνη.
4: Σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι το οποίο δίνει δύναμη στο εκάστοτε μαγαζί. Δηλαδή μια μεγάλη λίστα και με περισσότερες επιλογές είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Mm-hmm. Όμως, παρόλα αυτά, αν κάποιος επιχειρηματίας επιλέγει να έχει μεγάλη λίστα, να θέλει να παλαιώνει κρασιά, είναι ένα κόστος που σίγουρα πρέπει να το βάλει σε μια ζυγαριά για να δει πώς αυτό μπορεί μακροχρόνια να το αποφέρει. Είναι ένα ρίσκο, είναι μια επένδυση που, όπως όλες οι επενδύσεις, έχουν το ρίσκο τους.
3: Πάμε να πάρουμε έτσι λίγες νότες μουσικής, φεύγοντας από το τάγκο, φεύγοντας από το πράσινο ακροτήρι, την Αργεντινή και την Αθήνα. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που αγαπάει την Αθήνα, πέρασε από εδώ πριν από λίγες μέρες, η συναυλία του έχει αφήσει πίσω αυτή την, δεν ξέρω, για μένα κάπως σκοτεινή αλλά και θεατρική ηλεκτρική ενέργεια που κουβαλάει πάντα. Red Right Hand, 1994, από το άλμπουμ Let Love In, Nick Cave, σε ένα κομμάτι που παίρνει τον τίτλο του από τον χαμένο παράδεισο του Μίλτον. Δηλαδή το κόκκινο δεξί χέρι είναι μια εικόνα τιμωρίας και δύναμης σε αυτό το έργο του σπουδαίου ποιητή, αλλά εδώ εντάξει, είναι λίγο πιο σκοτεινό ακόμα νομίζω. Το μπάσο το κάνει έτσι, κάτι έρχεται.

0: τραγούδι αυτό, όπως είπαμε, το 1994, το Red Right Hand, έγινε πολύ γνωστό τελευταία μέσα από την σειρά των Peaky Blinders, έτσι, όλη αυτή η ατμόσφαιρα με τα, τους βρεγμένους δρόμους, τους ήχους από τις καμπάνες, τα καπέλα, τα ντυσίματα. Μας το έφερε έτσι, μας το ζωντάνεψε ακόμα περισσότερο. Και από τον Nick Cave δεν θα συνεχίσουμε για το κρασί. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πάμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ εντυπωσιακό. Για την μπαρ σκηνή της Αθήνας που γνωρίζει τη μία διάκριση μετά την άλλη. Αλλά αυτή που ήρθε πραγματικά είναι κάτι απίστευτο, έξω από τις σκέψεις των ανθρώπων που δεν είναι συνδεδεμένοι με αυτή τη σκηνή, πολύ κοντά όμως στις σκέψεις των ανθρώπων που την γνωρίζουν, την αγαπάνε. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η Ντένι Καλυβοκά, είναι κοντά μας στο τηλέφωνο και θα μας πει για την μεγάλη επιτυχία δύο αθηναϊκών μπαρ που κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις στο Europe's 50's Best Bars. Ντένι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ήσουν στο Άμστερνταμ, λοιπόν, είσαι πίσω.
1: Γύρισα χθες το βράδυ από τα πρώτα World's 50 Best Bars που έγιναν στο Άμστερνταμ. Και ακόμα κουβαλάω τη χαρά μαζί. ήταν απίστευτο αυτό που έγινε, δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε όχι γιατί δεν έχουμε φανταστικά μπαρ, αλλά γιατί συνήθως οι μικρές χώρες, οι μικρές αγορές είναι outsiders και δεν βρίσκουν εύκολα τον τρόπο σε τέτοιες πρωτιές. Και αυτό που πετύχαμε ήταν σπουδαίο. Έχουμε 6 μπαρ μέσα στα 50 καλύτερα της Ευρώπης.
0: Ποιος θα το πίστευε αυτό?
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα νομίζω μαζί με την Ισπανία και το Λονδίνο, με τη Βαρκελόνη και το Λονδίνο, είμαστε οι τρεις πόλεις που έχουν 6 από 6 μπαρ στην κατάταξη των 50 καλύτερων της Ευρώπης.
0: Και μόνο που μπαίνουν στην ίδια φράση αυτές οι τρεις πόλεις, η Αθήνα, η Βαρκελόνη και το Λονδίνο, για τους ανθρώπους που ξέρουν τις σκηνές αυτών των πόλεων, δηλαδή αν κάποιος ξέρει τι είναι το μπαρ του Λονδίνου, τι είναι η εστίαση στο Λονδίνο, το να λέμε ότι δύο ελληνικά μπαρ, και να πούμε ότι είναι το Line το νούμερο ένα και το Bar in Front of the Bar το δύο, έτσι.
1: Σωστά, το Line Athens που ξεκίνησε πριν 3 περίπου χρόνια στα Πετράλωνα είναι το νούμερο ένα καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη. Το The Bar in Front of the Bar που ήταν ένα μπαρ που δύο νέα παιδιά ξεκίνησαν την περίοδο του COVID.
0: Δίνοντας ποτά στον δρόμο στην ουσία.
1: Ναι, ναι. Ουσιαστικά βγήκαν στον δρόμο γιατί ήταν ο COVID και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν στο μπαρ και τελικά ονόμασαν το μπαρ τους The Bar in Front of the Bar γιατί κάπως έτσι λειτουργήσε. Είναι ιστορίες, δηλαδή αν δείτε τα υπόλοιπα, είναι σπουδαία τα μπαρ που είναι στα 50 καλύτερα του κόσμου.
0: Προφανώς και είναι.
1: Για τεράστια ονόματα του παγκόσμιου στερεώματος που έχουν από πίσω τους επενδυτές, έχουν από πίσω τους εταιρείες, έχουν εταιρείες PR, το ένα το άλλο, και εμείς έχουμε άτομα, το Βασίλη, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο, τον Άλεξ, μεμονωμένα άτομα, μπαρτέντες που είχαν ένα όνειρο και με τρομερή δουλειά και γιατί διάβασαν, ταξίδεψαν, δούλεψαν, κατάφεραν κάτι μοναδικό. Ο κόσμος παραλυρεί τώρα και έχουμε αυτούς που χαίρονται με τη χαρά μας και έχουμε αυτούς που λίγο δεν χαίρονται τόσο πολύ.
0: Haters are gonna hate.
1: Ναι, έτσι.
0: Αν διαβάσουμε ονόματα όπως το ΣΥΠ στη Βαρκελόνη, το Μπαρνουβό στο Παρίσι, εντάξει,
1: το Σκάρφ στο Λονδίνο, απίστευτο,
0: το Καμπαρίνο είναι γκαλέρια στο Μιλάνο, γιατί έχει και πιο κλασικά πράγματα, έχει το Λοκάλε Φιρέντσι στη Φλωρεντία, ιστορικά πράγματα.
1: Και το Κόνοντ με τα καταπληκτικά του Μαρτίνι βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, έξω, κάτι τέτοιο. Η λίστα δηλαδή έχει κορυφαία μπαρ και εκεί την πρωτιά την έχουμε εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντική η επιτυχία. Πες μας δύο λόγια, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που όχι απλώς την αγαπάς, αλλά έχεις στήσει κομμάτι από αυτήν την σκηνή που χαρακτηρίζουν την ζωή αυτή των μπαρ της Αθήνας. Τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό ή κάτι κοινό σε όλο αυτό. Πέρα από τους

0: ανθρώπους και τις ιστορίες και το πάθος που είπες πριν, τα ονόματα.
1: Αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι δούλεψαν σαν ομάδα. Δηλαδή, παρότι είναι χωριστές επιχειρήσεις και τα λοιπά, ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Δηλαδή, φέρνουν ένα μπαρ από το εξωτερικό να κάνει ένα guest στο μπαρ τους και μετά τους πηγαίνουν να δουν και τα άλλα. Αυτό το πράγμα λειτουργήσε πολύ θετικά, γιατί δημιουργούσε την αίσθηση αυτού του community και ο κόσμος που ερχόταν από το εξωτερικό γνώριζε όλο και περισσότερα μπαρ και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή, αυτή η συνεργατικότητα, η φιλοσοφία της ανταλλαγής και όχι εγώ για μένα, ήταν αυτό που έκανε τεράστια διαφορά. Και επίσης, αυτοί που είναι πίσω από αυτό είχαν ένα όραμα πέρα από εκεί που θα νόμιζε κάποιος ότι έφτανε το χέρι τους αρχικά, γιατί εντάξει, λόγω ηλικίας και όλα αυτά ξέρω όλους αυτούς τους ανθρώπους από την αρχή της καριέρας τους. Mm-hmm. Και όμως το έβαλαν στόχους και κοίταξαν μακριά και με τρομερό με τα ταξίδια τους και όλα αυτά κατάφεραν και διαβάζοντας πάρα πολύ και σπουδάζοντας επιπλέον και αυτά έκαναν αυτό το τεράστιο κατόρθωμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, να πω και ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει αυτή...
1: Εγώ ένα θέλω να πω.
0: Πες.
1: Η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας που είπαμε έχει αυτό και έχουμε και ένα μπαρ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, το Γορίλα. Mm-hmm. Έχει
0: Δευτέρα. Είναι στο 33 της λίστας αυτό.
1: Σωστά, είναι το 33 στη λίστα. Έχουμε τον Μπάμπα Ωραμ που είναι για 10-11 χρόνια συνεχώς στη λίστα και σε κορυφαίες κατατάξεις στο παγκόσμιο κιόλας. Ο κόσμος με 12
0: έχουμε το Κλάμψης που έχει διακριθεί και αυτό σε
1: σωστά,
0: πολύ ψηλές θέσεις.
1: Έχουμε έτσι τον Μπάρο Νέγκρο στην θέση 13. Mm-hmm. Όλα αυτά και μαζί πάρα πολλά μπαρ. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που είναι στη λίστα των 50. Η Αθήνα έχει καταπληκτική μπαρ σκηνή. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά μπαρ που μπορείς να πιείς πολύ σωστά ποιοτικά ποτά. Και καλό είναι ο κόσμος να το στηρίζει αυτό το πράγμα. Ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να έρθουν εδώ να πιούν ένα ποτό σε αυτά τα μπαρ. Και εμείς πάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και είναι άδειες οι μπάρες. Ναι. Λοιπόν, καλό θα ήταν ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι ένα κομμάτι της γαστρονομίας. Και το κοκτέιλ και το ποτό, το hospitality ενός μπαρ και να το αγκαλιάσουν, να το στηρίξουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντένι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε ξανά. Να είσαι καλά και έτσι, με ευχάριστες και όμορφες ειδήσεις.
1: Έτσι, έτσι. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που άνοιξε με το τι συμβαίνει σήμερα στο χώρο της εστίασης σε σχέση με το κρασί και κλείνει με αυτό, με τις βραβεύσεις των ελληνικών μπαρ σε διεθνείς διαγωνισμούς, όχι τυχαίους, αλλά με ουσία, με αναγνώριση και με αρκετά μεγάλη αξιοπιστία, γιατί αυτά είναι που χαρακτηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Να κλείσουμε, δεν θα πω εγώ αισιόδοξα ή απεσιόδοξα, ούτε θέλω να σας προκαταβάλω, αλλά τι θα θέλατε να δείτε στην αθηναϊκή σκηνή σε σχέση με το κρασί. Δεν κάνει καλό η σιωπή στο ραδιόφωνο. Έλα, Δάνη.
2: Εγώ θα ήθελα να δω τα μέρη που ανοίγουν, τα μέρη που υπάρχουν, να κάνουν μια συνεπή δουλειά στο κομμάτι του κρασιού, όσον αφορά την αποθήκευση, όσον αφορά το σερβίρισμα του κρασιού, να υπάρχει μια σωστή τιμολόγηση, να μπορεί το κρασί να είναι ένα προϊόν το οποίο είναι προσιτό και καθημερινό.
0: Μπορεί να είναι.
2: Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι. Σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι όλα τα κρασιά everyday, αλλά νομίζω ότι κάπου στη μέση και ο καταναλωτής αν έρθει προς το μαγαζί και το μαγαζί να πάει προς τον καταναλωτή, υπάρχουν επιλογές που το κρασί μπορεί να γίνει everyday. Mm-hmm. Και μία στο τόσο, ανάλογα με την δύναμη του καθενός, να υπάρχει και μία...
0: Θα το φανταζόσουν αυτό, να γίνει everyday στο εστιατόριο, να γίνει everyday στο μπαρ. Αυτό που λέγανε κάποτε, ας πούμε, ότι οι γονείς μας είχαν κάθε μεσημέρι ένα ελληνικό κρασί σε ένα τραπέζι στο σπίτι τους είτε έξω. Είναι μια εικόνα που θα μπορούσε.
3: Η Ευρώπη είναι έτσι, αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα να καταλάβουμε ότι είναι.
0: Τρόπο ζωής.
3: Είναι τρόφιμο.
0: Συγκαταλέγεται σαν τρόφιμο.
3: Φορολογήθηκε σαν τρόφιμο, ναι, ναι. Δηλαδή.
0: Αυτό εννοούσα. Τυπικά συγκαταλέγεται σαν τρόφιμο.
3: Είναι τρόφιμο. Είναι συνηθισμένο.
0: Και ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σωστά.
0: Για πες, Γιάννη.
3: Να το δούμε να το συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Σαν να είναι, σαν να είναι τρόφιμο. Σαν να είναι κάτι πολύ απλό, πολύ εύκολο, κοινό, καθημερινό. Ένα ποτήρι κρασί κάθε μεσημέρι με το φαγητό μας. Να βγούμε έξω, να πάρουμε δύο ποτήρια κρασί, να σηκωθούμε μετά να πάμε μια βόλτα για ένα καφέ, για ένα παγωτό, για ένα κοκτέιλ μετά, στη βόλτα μας, και να μην χρειαστεί μια εβδομάδα να αποφασίσουμε να βγούμε, αν θα βγούμε την Παρασκευή ή την Τρίτη για να πιούμε ένα κρασί κάπου. Να όλο αυτό το πράγμα να ξαναέρθει, να ξαναγίνει λίγο πιο αβίαστο, το οποίο βέβαια έχει να κάνει και με την ψυχολογία του κόσμου. Σε κάθε ανάλογα με την κάθε χρονική περίοδο που περνάμε αυτό.
0: Το οποίο προφανώς επηρεάζεται, ναι. Ενώ η ψυχολογική κατάσταση του κόσμου και λογικά και ορθώς επηρεάζεται από μια γενικότερη κατάσταση που δεν είναι καθόλου ευχάριστη και δεν είναι.
3: Αυτή τη στιγμή αυτό επηρεάζεται. Δεν έχει νόημα, νομίζω, να ψάχνουμε να βρούμε ή να δείξουμε κάποιον με το δάχτυλο.
0: Όχι, αν ψάχνουμε κάτι είναι για να το βελτιώσουμε, ναι, και να το κάνουμε καλύτερο.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν το ψάχνουμε για να κατηγορήσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια. Θέλεις να πούμε μια κουβέντα, φεύγοντας λίγο από την Αθήνα, για την εικόνα του κρασιού στους χώρους της εστίασης στα άλλα σημεία? Τι θέλω να πω. Γίνονται καταναλώσεις, ειδικά στα μεγάλα τουριστικά νησιά μας, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, σε σημεία που δεν έχουν σχέση με το κρασί, τα οποία ανεβάζουν τους τζίρους πάρα πολύ. Πίνει κρασί, κόσμος, ή ανοίγει φιάλες, δεν ξέρω κανέναν το πίνει, για να το πω πιο σωστά. Ανοίγονται φιάλες που δημιουργούν μεγάλο τζίρο, ίσως πολύ μεγαλύτερο στο κομμάτι του εισαγόμενου από ότι στο κομμάτι του ελληνικού κρασιού, τα οποία είναι δεδομένα υπερτιμολογημένα. Όντας ένας άνθρωπος που έχεις υπάρξει στο κομμάτι της διανομής, στα δίκτυα και το έχεις ζήσει αυτό, σε ενοχλεί το ποιος ανοίγει το κρασί και τι το κάνει?
3: Κοιτάξτε, είναι προσωπική μου άποψη ότι περιορέξιος, αν ο άλλος θέλει να φάει το γάβρο το τηγανιτό με παλαιωμένο ξινόμαυρο και με λεμόνι από πάνω γάβρος, γιατί έτσι του αρέσει, δεν αξίζει να του χαλάσει τη διάθεση, το experience, αυτό που θέλει να ζήσει ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, αυτό θέλει να πληρώσει, να απολαύσει, γι' αυτό βγήκε από το σπίτι του. Τώρα, επειδή εμείς ξέρουμε τι τραβάει ένας άνθρωπος για να παραχθεί μια φιάλη σαμπάνιας, το αν μας πιάνει η καρδιά μας όταν τη βλέπουμε
0: να χύνεται,
3: ναι, θα το δηλώσω ότι δεν μου αρέσει. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρα ένα προσωπικό statement. Δεν έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα είναι ένα κομμάτι διασκέδασης. Σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει ότι πετάμε δυναμητά για το Πάσχα. Και να έρθει κάποιος από τον Καναδά και να φωνάξει την αστυνομία. Την κουλτούρα του καθενός, το πώς θέλει να διασκεδάζει, το οτιδήποτε. Δεν μπορείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Προσωπικά, ναι, εμένα δεν μου αρέσει. Σαν επαγγελματίας δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Κατανοητό. Και οι δύο θέσεις. Δάνε, από την δική σου πλευρά, ποιο είναι το wine bar του μέλλοντος? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είχες στο μυαλό σου τη σημερινή εξέλιξη του Innocent όταν το 2008 ξεκινούσατε νέοι, όπως είπες, με τα όνειρά σας γεμάτη, αυτό το ταξίδι, όταν φτάνατε εδώ. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, πώς φαντάζεσαι να είναι αυτή η χώρη σε άλλα 15 χρόνια από σήμερα?
2: Θα πω ότι το wine bar του μέλλοντος που έχω στο μυαλό μου είναι το wine bar του παρελθόντος. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι να υπάρχει ίδια ενέργεια και ίδια διάθεση και από τον κόσμο αλλά και από τους εργαζόμενους να μάθουν γύρω από το κρασί, και όλο αυτό να οδηγεί σε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ώστε το κρασί να συνεχίσει να εξελίσσεται. Δεν έχω καθόλου στο μυαλό μου πώς θα είναι οι χώροι, πώς θα σερβίρεται το κρασί, αλλά κυρίως να υπάρχει αυτή η τρέλα και η διάθεση γύρω από το κρασί. Και γι' αυτό πάω στο παρελθόν, γιατί όσο περνούν τα χρόνια, η τρέλα γενικά σε διάφορους τομείς της ζωής μας μειώνεται περισσότερο. Και στο παρελθόν, επειδή υπήρχε περισσότερη τρέλα για περισσότερα πράγματα, εστιάζω σε αυτό το κομμάτι, στη διάθεση και την τρέλα για νέα πράγματα και για εξέλιξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα στη Γλυκιά Ζωή.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι κάναμε μια προσπάθεια όχι να δείξουμε να κάνουμε το δάσκαλο για το τι θα έπρεπε να γίνει και να αλλάξει η εικόνα του κρασιού, αλλά να κάνουμε μια καταγραφή για το πώς συμπεριφερόμαστε σε σχέση με το κρασί, πώς το αντιμετωπίζουμε στον χώρο της εστίασης και από την πλευρά τους οι επαγγελματίες που βρίσκονται πίσω από το στήσιμο των εταιριών της εστίασης, αλλά και το τι λίγο μπορεί να γίνεται από την πλευρά των επισκεπτών, πώς αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν ίσως να έχουν μικρές κινήσεις που θα τα κάνουν καλύτερα. Να κλείσουμε δηλαδή με κάπως έτσι λίγο πιο ευχάριστη διάθεση, και επειδή όντως βαρύναμε λίγο με τον Cave, και όσο ωραίος και ατμοσφαιρικός και να είναι, δεν θέλουμε να σας αφήσουμε έτσι, δηλαδή, εντάξει, σαν να μας κοιτάει τώρα από μια γωνία, έτσι, από ένα σκοτεινό χώρο. Εμείς θα ανοίξουμε λίγο το παράθυρο, θα πάμε σε μια έτσι λίγο πιο χαμογελαστή Κυριακή και θα φύγουμε με το Sunday Smile από τους Beirut 2007, από το δεύτερο άλμπουμ τους, The Flying Club Cup. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου για τις δύο ώρες αυτές ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας για τη Γλυκιά Ζωή ήταν ο Νίκος Ιωαννίδης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι κάνετε και να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη, στο 22ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Στιβών και η οποία καίει πευκοδάσος. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιο Δρίκο που μίλησε στο Earth News, η φωτιά παρότι ξεκίνησε κοντά σε σπίτια, οδηγήθηκε από τους ανέμους σε αντίθετη κατεύθυνση προς το βουνό. Οι αρχές, είπε ο Δήμαρχος, εκένωσαν για εντελώς προληπτικούς λόγους 7 σπίτια στην Καστανάβα. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων εθελοντές, καθώς και η ομάδα Ίκαρος Αττικής, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά περίπου 22 αεροσκάφη. Εστάλθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, έχει μεταβεί στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικότερα και διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών, από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών, από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας Σάικλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ερώκαστρο. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στο μεταξύ, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς μετά την εμφάνισή του ενώπιον του εισαγγελέα, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την πυροσβεστική. Σύμφωνα με την προανάκριση και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε χωματόδρομο και στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει δημιουργήθηκαν σπινθήρες που προκάλεσαν την πυρκαγιά, που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης εμφανείς ενδείξεις μέθης, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει στο μεταξύ αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμα ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια. Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα κρατήσει περισσότερο από τα προηγούμενα, λόγω της παραμονής του θερμικού θόλου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους αδελφούς μας στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα σε όλο το νησί, χωρίς να λησμονούμε τους επί 52 χρόνια εμπερίστατους Έλληνες που ζουν σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένοι στις περιοχές της Κερίνιας και της Καρπασίας. Ειδικό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Μαύρη Θάλασσα, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνορθόδοξους της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, γενικά από το άλλο ημισφαίριο, μαζί με το καλωσορίσατε, σας στέλνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Νίκος Σκλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, εκτός από το δικό σας καλωσόρισμα, καλωσορίζουμε και εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Δημήτριος Λαμπράκης. Διδάσκουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διδάκτορ Οθωμανολογίας από το Οθωμανικής Ιστορίας, να το πω σωστότερα, από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και πολιτικός επιστήμονας ιστορικός από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά. Είναι τιμή για μας επιστήμονες που έχουν πολλά να πούν στη σημερινή Ελλάδα, στη σημερινή Ευρώπη, στη σημερινή Δύση, να τους φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και σε τούτη την εκπομπή που ονομάζεται Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Χούπη. Καλησπέρα, καλημέρα, καλό βράδυ αναλόγως της διαφοράς ώρας στους Έλληνες Παντού, όπως λέγεται και ο τίτλος της εκπομπής σας, στην Ομογένεια, σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε. Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το ιστορικό κτίριο στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή και να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαστε εδώ πέρα γιατί έχουμε να κάνουμε μία, όπως είχαμε συζητήσει και μαζί, μια σημαντική έτσι συζήτηση εις βάθος για κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν την θέση του ελληνισμού σήμερα όσον αφορά απέναντι στο alter ego μας που είναι οι Τούρκοι, έναν λαό με τον οποίο έχουμε συζήσει καλός ή κακός για τους τελευταίους 5 αιώνες και έχουμε αποκτήσει πολλά από τα χούια τους, όπως είναι η τουρκική λέξη χούι που σημαίνει συνήθεια, και αυτοί έχουν πάρει πολλά από εμάς. Και ουσιαστικά σε αυτή την επεισοδιακή ιστορία υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια και πλέον γράφεται ακόμα ένα κεφάλαιο.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από το τι είναι ο Οθωμανός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πριν πάμε στην σημερινή κατάσταση και σε αυτό που ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, προβάλλει ως ένα νέο οθωμανικό πλαίσιο αναφοράς και ουσιαστικά αυτοπροσδιορισμού του ιδίου ως ενός νεόκοπου σουλτάνου. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πάντοτε με την ιστορία κάποιων συγκεκριμένων όρων. Η δικιά μου ειδίκευση ως οθωμανολόγου ιστορικού μου επιτρέπει να αναλύω κάποιους τέτοιους όρους εις βάθος, τόσο ιστορικό όσο και ποιοτικό, αναφορικό, να το πω καλύτερα, βάθος. Και ουσιαστικά λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας τι είναι Οθωμανός. Διότι έχουμε την συνήθεια να αποκαλούμε αυτούς τους 4 αιώνες, τα 400 χρόνια σκλαβιάς όπως λέμε, τα οποία δεν είναι 400 χρόνια παντού και πάντοτε, σε κάποια σημεία 500, ήταν λιγότερα, σε κάποια ήταν περισσότερα, έτσι. Ως τουρκοκρατία. Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι κόλλησαν αυτόν τον όρο, ονομάζοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως Τουρκία, δανειζόμενοι κάποιους λατινικούς όρους που είχαν προκύψει τον 11ο και 12ο αιώνα, την περίοδο των Σταυροφοριών, όταν ερχόμενοι σε επαφή με το Σελτζουκικό Σουλτανάτο του Ρουμ, της μεγάλης αυτής, του μεγάλου αυτού βασιλείου Σουλτανάτου που προϋπήρχε στην σημερινή Μικρά Ασία και στη σημερινή Τουρκία πριν τους Οθωμανούς, το ονόμαζαν Τούρκια. Και κατ' επέκταση όλοι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί έφτασαν να λέγονται Τούρκοι. Γι' αυτό και λέμε Τούρκεψε αυτός, δηλαδή έγινε μουσουλμάνος. Παρ' όλα αυτά όμως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο όρος Τούρκος ήταν κάτι μειωτικό. Ήτανε κάτι, σήμαινε έναν άνθρωπο, έναν νομά ή έναν απολύτιστο άνθρωπο, έναν βάρβαρο πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο και ο Μουσταφά Κεμάλ, ο κατά τους Τούρκους Ατατούρκ, ο πατέρας Τούρκος, έβγαλε το γνωστό του σύνθημα «Τι μεγάλη τιμή είναι να λες ότι είσαι Τούρκος», αντιστρέφοντας μία παράδοση πολλών αιώνων όπου το Τούρκος ήταν κάτι μειωτικό και ντροπιαστικό. Στην Οθωμανική λοιπόν αυτοκρατορία, όπου κυβερνούσε ο οίκος του Οσμάν, μια δυναστεία με κέντρο της πάντοτε έναν σουλτάνο, ο οποίος ήταν ένας απόλυτος μονάρχης με μοναδικό όριο, το οποίο τιθόταν στην απόλυτη εξουσία του να είναι ο ιερός Ισλαμικός νόμος, υπήρχε μια ελίτ ανθρώπων οι οποίοι λέγονταν Οθωμανοί, και αυτοί ήταν είτε εκγενετής μουσουλμάνοι, γόνοι παλαιών οικογενειών, είτε πολύ πιο σύνηθες ήταν να είναι παιδιά χριστιανόπουλα, χριστιανόπαιδα, τα οποία με την τακτική του ντευσίρμε ή αλλιώς την πρακτική του παιδομαζώματος όπως τη γνωρίζουμε εμείς, συλλέγονταν κατά χιλιάδες σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποστέλλονταν σε, να το πούμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης και εκπαίδευσης των παιδιών αυτών πριν πάνε στα αυτοκρατορικά παλάτια της Ανδριανούπολης, της Κωνσταντινούπολης, στην Προύσα, γενικότερα σε σημεία στα οποία μπορούσαν να εκπαιδευτούν αυτά τα παιδιά να είναι πιστά στον Οθωμανό Σουλτάνο. Και πώς γινόταν αυτό?
0: Περιγράφτε τους γενίτσαρους, αν
1: ακριβώς,
0: δεν κάνω λάθος.
1: Οι γενίτσαροι λοιπόν. Απλώς οι γενίτσαροι ήταν η βάση αυτής της πυραμίδας των προσιλήτων. Το γενιτσαρικό σώμα, που ήταν και το πιο πολυπληθές κομμάτι, μάλλον να το πω αλλιώς, στο γενιτσαρικό σώμα απορροφιόταν το μεγαλύτερο κομμάτι των όχι και τόσο ταλαντούχων εξισλαμισμένων χριστιανοπαίδων. Mm-hmm. Τα πιο ταλαντούχα παιδιά, τα πιο ήσυχα, τα πιο πυθύνια όργανα, αλλά και τα πιο ταλαντούχα με την έννοια του μυαλού, προάγονταν στην εσωτερική υπηρεσία του Σουλτάνου μέσα στο Σουλτανικό Παλάτι, στο Topkapi, όπου μετατρέπονταν δια της πρόσκτησης της Οθωμανικής γλώσσας, μιας γλώσσας εντελώς επίκτητης και κατασκευασμένης, δεν υπάρχει Οθωμανική γλώσσα, είναι μία μίξη τουρκικού συντακτικού με αραβικά και περσικά, να το πω πάρα πολύ απλοϊκά. Αποκτώντας όμως αυτή την ωραία εκλεπτισμένη γλώσσα, ένα είδος καθαρεύουσας τα λέγαμε, και ουσιαστικά εκπαιδευόμενα τα παιδιά αυτά στα ισλαμικά δόγματα της πίστης, στην περσική φιλοσοφία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στις τέχνες, στα γράμματα, αποκτούσανε μία απόσταση παρασάγκας, τα λέγαμε, από τους πρώην συγγενείς τους, εννοείται τους ραγιάδες χριστιανούς, οι οποίοι έμεναν στον βούρκο της αμάθειας ή το ποσοστό αμάθειας στην Ήπεθρο, δεν μιλάω για τα αστικά κέντρα, αλλά στην Ήπεθρο ξεπερνούσε το 95%. Ελάχιστα αυτοί που γνώριζαν. Τα παιδιά λοιπόν αυτά είχαν το προνόμιο να είναι εγγράμματα, αλλά επειδή ακριβώς ήταν εγγράμματα και εκπαιδευμένα από τον Σουλτάνο, χάριν του Σουλτάνου, για να δρούνε ως όργανα του Σουλτάνου, ήταν απόλυτα πιστά σε αυτόν. Και γι' αυτό το λόγο είχαν αυτή την ταυτότητα, υφίσταντο μια βίαιη μεταστροφή. Έχουν γίνει έρευνες ψυχολογικού και ψυχιατρικού χαρακτήρα επάνω στην μορφή του προσιλητισμού που υφίστανται αυτά τα παιδιά, διότι είναι αλλιώς εγώ αυτή τη στιγμή από χριστιανός ορθόδοξος που δηλώνω ότι είμαι μια μέρα να δω το φως το αληθινόν και να γίνω μουσουλμάνος, γιατί πιστεύω ότι ο προφήτης Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού, όπου είναι κάτι εθελούσιο, και αλλιώς είναι στα 6, 7, 8, 10 μου χρόνια να με πάρουν βία από την αγκαλιά της μητέρας μου και να πάω σε έναν ακριβώς πλήση εγκεφάλου και να φτάσω σε ένα σημείο να θεωρώ πατέρα μου, μπαμπά, όπως λέγανε, τον Οθωμανό Σουλτάνο. Αυτή ήταν λοιπόν η Οθωμανή, η ελίτ, η οποία κυβερνούσε αυτόν τον κόσμο μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 18ου αιώνα, όταν πλέον το παιδομάζωμα πίπτει σε αχρησία για πολλούς και διάφορους λόγους, οπότε πλέον αλλάζει και η ελίτ των Οθωμανών. Παρόλα αυτά τα χαρακτηριστικά Έτσι, αυτή η αραβο-περσοτουρκική παράδοση παραμένει πάντοτε ο βασικός θεμέλιος λίθος της οθωμανικής ελίτ ταυτότητας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι κάνοντας ένα χρονικό άλμα και πηγαίνοντας στον 19ο αιώνα μπορούμε να προσεγγίσουμε και κάτι ακόμα πριν ξεκινήσουμε να ερχόμαστε στα των ημερών μας. Θα ήθελα να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στους Οθωμανούς που περιγράψατε, σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τη σκυτάλη αμέσως μετά την διακοπή εντός εκτός εισαγωγικών του παιδομαζώματος, τη διαφορά των Νεοοθωμανών και των Νεότουρκων, ας το πούμε έτσι.
1: Το 1839 ξεκινάει, έχουν πλέον περάσει 18 χρόνια από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης που αποτελεί σημείο τομής, καθώς είναι το πρώτο βίαιο με την έννοια της του μη φιλικού διακανονισμού των διαφορών δύο λαών, ενός λαού ο οποίος ορίζεται πλέον και αυτοπροσδιορίζεται ως έθνος με συνέχεια, και ενός μιας ελίτ, όπως την αναφέραμε πιο πριν, αυτοκρατορικής, η οποία κατά ανάγκη, όπως μας λέει η θεωρία της πολιτιολογίας, μια αυτοκρατορία είναι κατά ανάγκη πολύγλωση, πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική. Το 1839 λοιπόν ξεκινάει η περίοδος του λεγόμενου Τανζιμάτ, το οποίο σημαίνει η αναδιοργάνωση. Το να ξαναβάλουμε για την ακρίβεια με συστηματικό τρόπο τα πράγματα σε μία τάξη. Η οποία τάξη αυτή τη φορά δεν είναι η επιστροφή σε μια παραδοσιακή αυτοκρατορική τάξη πραγμάτων, αλλά η προσπάθεια του εξυγχρονισμού και εν ανάγκη του βίαιου εκδυτικισμού. Και εδώ αρχίζει για πρώτη φορά αυτό που βλέπουμε και στη σύγχρονη Τουρκία, και θέλω να το τονίσω αυτό, η διαμάχη μεταξύ του παραδοσιακού Ισλάμ που αφορά στην πλειοψηφία των μαζών των τουρκόφωνων, του τουρκόφωνου έθνους, του τουρκόφωνου λαού, και των εκδυτικιστών που στη συνέχεια θα γίνουν οι λεγόμενοι κεμαλιστές, οι οποίοι μέχρι και σήμερα αντιμάχονται στεναρά ο ένας απέναντι στον άλλον. Οι δύο χαρακτήρες αυτοί. Οι Νεοοθωμανοί λοιπόν, όπως το λέει το όνομά τους, είναι μία ελίτ αστική, μια μπουρζουά, να το πούμε με τον γαλλικό όρο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε. Δηλαδή δικηγόροι, δημοσιογράφοι, γιατροί, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν εκτός από τις παραδοσιακές γλώσσες, τα αραβικά, τα τουρκικά, τα περσικά, και μία ξένη ευρωπαϊκή γλώσσα, είτε γαλλικά είτε αγγλικά, πολλές φορές και αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά. Οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται σε επαφή με τον δυτικό κόσμο, εκδυτικίζονται, έρχονται σε επαφή με τις αναδυόμενες τότε ιδέες των εθνών κρατών, και η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μιας αυτοκρατορικής ταυτότητας, που δεν θα είναι η απλή τυφλή πίστη και υπακοή σε έναν αόρατο σουλτάνο δεσπότη, ο οποίος κάνει ό,τι επιθυμεί και πράττει κατά πόσο επιθυμεί ο ίδιος με βάση την δική του βούληση και θέληση, αλλά με την πίστη σε ένα έθνος, δημιουργείται από αυτή την ομάδα, μια περίεργη ομάδα με πολλούς και διάφορους χαρακτήρες, με πιο χαρακτηριστικό πάνω σου κάνει τον Ναμίκ Κεμάλ Πασά, οι ανθρώπους οι οποίοι, δηλαδή, όπως είπα και πριν, ήταν δημοσιογράφοι, γιατροί, αλλά κυρίως δημοσιογράφοι, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πλέον αρχίζουν και αλληλεπιδρούν με την κοινή γνώμη, οι οποίοι δημιουργούν την ιδέα ενός ισλαμικού υποβάθρου, ότι δεν έχει σημασία μόνο το να είμαστε πιστοί στο Σουλτάνο, αλλά να είμαστε πιστοί σε μια ισλαμική ταυτότητα. Κάτι το οποίο ουσιαστικά αποξενώνει σε ένα μεγάλο βαθμό τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Διότι υπάρχουν και Οθωμανοί υπήκοοι, οι οποίοι είναι χριστιανοί ακόμα.
0: Πολύ σωστό, και ευχαριστώ θερμά που κάνατε αυτήν την πολύ έτσι εκλαϊκευμένη παρουσίαση, γιατί νομίζω ότι μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή την τελευταία επισήμανση να σας ζητήσω να μας πείτε από αυτό το σημείο και μετά μήπως αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών.
1: Σαφέστατα. Με δεδομένο ότι πλέον βαδίζουμε προς έναν δρόμο αποκοπής από το αυτοκρατορικό κέντρο αυτών που θεωρούνται βαρύδια, και καθώς, όπως είπαμε, οι άνθρωποι, οι ελίτ της αυτοκρατορίας που διοικούν αυτή την αυτοκρατορία έρχονται σε επαφή με τις ευρωπαϊκές ιδέες, Δεν είναι τυχαίο ότι ασπάζονται με τα μεγάλου ενθουσιασμού τις ιδέες του Γκομπινό, τις ρατσιστικές θεωρίες περί ιεραρχίας των φυλών. Μόνο που για εν αρχή οι Οθωμανοί που διοικούν την αυτοκρατορία πλέον ουσιαστικά δημιουργούν μια παράλληλη στον Γκομπινό την ιεραρχία, μια ιεραρχία θρησκευτική, όπου εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό και από το 1878 και έπειτα ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος, ή αλλιώς ο κόκκινος ή ερυθρός Σουλτάνος, προτάσει πάνω και από τον ρόλο του Σουλτάνου, τον ρόλο του Χαλίφη, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ισλάμ κατά το σουνιτικό δόγμα. Στο σουνιτικό υπάρχει ο ημάμις, ο οποίος κάνει, επιτελεί άλλη λειτουργία, ας μην μπούμε σε αυτό τώρα, αλλά προτάσει τον ρόλο του Χαλίφη για να δείξει ότι είναι ο κοινός συνδετικός κρίκος όλων των μουσουλμάνων που διαβιούν στην αυτοκρατορία του. Άρα το Ισλάμ έρχεται πρώτο και όλοι οι υπόλοιποι θρησκευτικοί παίχτες μέσα στην αυτοκρατορία αρχίζουν και διατάσσονται σε κατώτερη κλίμακα από ότι το Ισλάμ μέσα στην αυτοκρατορία. Οπότε οι χριστιανοί είναι κατώτεροι του Ισλάμ, οι Εβραίοι κατώτεροι και από τους υπόλοιπους δύο, αν και πάρα πολύ χρήσιμοι λόγω του γεγονός ότι έχουν πρόσβαση στην Δύση, σε τραπεζιτικά κεφάλαια, διότι η αυτοκρατορία πλέον δανείζεται ασταμάτητα, γιατί βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση χρεοκοπίας από το 1872 και έπειτα. Αλλά συντηρείται γιατί πολύ απλά είναι ένα πολύ μεγάλο ψάρι και δεν μπορεί να το φάει, να το καταβροχθήσει μόνο ένας. Γι' αυτό και συντηρείται για να μην καταρρεύσει, γιατί θα επέλθει χάος. Μέχρι ότου να έρθει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται οι πρώτες απόπειρες εθνοκάθαρσης, να το πούμε, γενοκτονίας, να το πούμε. Όπου τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα βεβαίως είναι των Αρμενίων, έτσι, οι οποίοι εκαθαρίζονται ήδη από το 1892, δεν περιμένουμε να φτάσουμε το 1915-17, όπου εκεί πέρα πήρε απόλυτη μορφή αυτή η εθνοκάθαρση. Ήδη ξεκινάει από το 1892.
0: Πάμε μετά στους ελληνικούς
1: πληθυσμούς. Έχουμε και τους ελληνικούς πληθυσμούς ήδη της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι ξεκινάνε ήδη από το 1895 μαζί με κριτικούς να εκδιώκονται. Έχουμε μαζικές διώξεις πλούσιων Ελλήνων αστών στα διάφορα αστικά κέντρα, οι οποίοι επίσης διώκονται σε μια προσπάθεια να κατασυγαστούν οι αντιδράσεις αυτών των πληθυσμών, αλλά και το γεγονός ότι οι αστικές τάξεις αυτών των χριστιανικών και εβραϊκών πληθυσμών εκφράζουν απόψεις οι οποίες αντιτίθενται σε αυτό το μονολιθικό ισλαμικό πλαίσιο. Και βεβαίως οι ελληνόφωνες αστικές τάξεις και λόγω της διάδοσης του και της οικοδόμησης ενός εκπαιδευτικού δικτύου στα μήκη και στα πλάτη της Οθωμανικής επικράτειας, είναι ξεκάθαρο ότι αποκτούν μια πλέον εθνική συνείδηση, η οποία είναι ελληνορθόδοξη αρχικά και στη συνέχεια καθαρά ελληνική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βεβαίως γίνονται εθνοκαθάρσεις και γενοκτονίες, οι οποίες από το
0: διάρκεια του. Ξεχάσαμε να τους πούμε και
1: βεβαίως και οι Ασσύριοι, οι οποίοι μέχρι και σήμερα ακόμα υφίστανται δραματικούς διωγμούς και στο Βόρειο Ιράκ και στη Σύρια.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα ακόμη, γιατί αν μπούμε στην διαδικασία να προσεγγίσουμε μεσοπόλεμο και τα λοιπά, ίσως χάσουμε χρόνο. Είμαστε απέναντι, αγαπητέ μου δόκτωρα Δημήτρη Λαμπράκη, είμαστε απέναντι σε έναν που με τον ΑΒ τρόπο εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια χτίζει μια προσπάθεια να γίνει ένας σουλτάνος. Μιλώ για τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Λοιπόν, και προσπαθώ να αντιληφθώ από αυτά τα οποία μας είπες, και γι' αυτό θα σου ζητήσω να γίνεις πιο συγκεκριμένος, τι από όλα αυτά του παρελθόντος έχει πάρει ο συγκεκριμένος πολιτικός και προσπαθεί και τι προσπαθεί να κάνει.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι τι προσπαθεί να απορρίψει. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιερό τοτέμ στην πλέον, γιατί ο όρος Ατατούρκ που υιοθέτησε ο Μουσταφά Κεμάλ δεν σημαίνει ο πατέρας των Τούρκων. Είναι πολύ πιο βαθύ, σημαίνει τοτεμικά ο πατέρας Τούρκος, η αρχετυπική μορφή του Τούρκου. Ο με κεφαλαίο, ο Τούρκος με τάφη κεφαλαίο. Είναι ουσιαστικά ο ιδεατός Τούρκος, ο οποίος όντας παράγωγο των νεοτούρκων, έτσι, της ενώσεως προόδου, η οποία ιδρύθηκε το 1908-1909, πήρε την εξουσία με την Τριανδρία, η οποία κυβέρνησε την αυτοκρατορία μέχρι το 1919, ήταν μια ιδεολογία η νεοτουρκική, η οποία εχθρευόταν το Ισλάμ ως κάτι το πολύ πολύ οπισθοδρομικό και προκήρυσε τον απόλυτο λαϊσμό. Δεν ξέρω πώς να το πω, τον μύθρις, δηλαδή
2: το
1: κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, yes, ακριβώς. Yeah. Σε σημείο αθείας. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κεμάλ Ατατούρκ, λοιπόν, ο Μουσταφά Κεμάλ, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ήταν να κηρύξει το κράτος του είναι κοσμικό. Εδώ, λοιπόν, σε αυτό το δόγμα έρχεται να αντιπαρατεθεί τα τελευταία 25 χρόνια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος δεν είναι ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης που ως ηγήτορ του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία ξεκίνησε έναν αγώνα πρόσκτησης εξουσίας. Ο δάσκαλος του, ο Νετσιμεντίν Ερμπακάν, ήδη από τη δεκαετία του 70 επεδίωκε να πράξει το ίδιο, απλώς δεν το κατόρθωσε ποτέ, διότι επήλθε και το πραξικόπημα του 81-82 του Κενάν Ευρέν και δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, λοιπόν, βρίσκεται τα τελευταία 25 χρόνια ως ο απόλυτα απόλυτα αναμφισβήτητος ηγέτης μιας Τουρκίας. Έχει καταθρηματίσει την αντιπολίτευση, την έχει κάνει κομμάτια. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κεμαλικό κόμμα το οποίο ασπάζει τις ιδέες του κεμαλισμού, αλλά δεν έχει πλέον πέραση στην κοινωνία. Mm-hmm. Έχει αναδιατάξει στην Τουρκία με μετακινήσεις πληθυσμών. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κωνσταντινούπολη από 6,5-7 εκατομμύρια όταν ξεκίνησε την δυναστεία του, να το πούμε έτσι, ο Ερντογάν το 2001, έχει φτάσει σήμερα και αριθμεί 17 εκατομμύρια, όπου έχει επικιστεί όλη η περιοχή από ανθρώπους από τα κατώτερα και κατώτατα κοινωνικά στρώματα της Ανατολίας, οι οποίοι όλοι βέβαια είναι πιστοί μουσουλμάνοι. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός να βλέπει κανένα στην Κωνσταντινούπολη να κυκλοφορούν γυναίκες με μπούργκες, mm-hmm, να διώκονται ζευγάρια τα οποία πιάνονται χέρι-χέρι στον δρόμο ή φιλιούνται στον δρόμο, κάτι το οποίο θυμίζει πολύ πιο αυταρχικά ισλαμικά καθεστώτα, όπως είδαμε προχθές στη Μαλαισία, όπου μια κοπέλα δέχθηκε βουρδουλιές και ραβδισμούς επειδή στο TikTok φίλησε τον σύντροφό της, και το πράττει αυτό έτσι ώστε να ανακατέψει την τράπουλα, να αποκτήσει μια πλήρη πρόσβαση σε όλους τους τομείς αυτού του κράτους και σε όλες τις πηγές εξουσίας και δύναμης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει δημιουργήσει μαζί με το κόμμα του το ΑΚ Παρτί, Ανταλέτ Βεκάν Κλιμά Παρτισί, το κόμμα της δικαιοσύνης και ανάπτυξης, και την ΑΚ Μπανκ, η οποία είναι αδελφούλα.
2: Και τη Χαλκ Μπανκ και πολλές
1: μπανκ. Η ΑΚ Μπανκ όμως φέρει το κόμμα, φέρει το όνομα του κόμματός του.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή, θέλοντας να το πω, είναι σαν να έχουμε το κόμμα το Πασόκ και να έχουμε Πασόκ Μπανκ. Ή να έχουμε Νέα Δημοκρατία και να έχουμε Νουδού Μπανκ. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε.
2: Άλιστα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά ο ίδιος το έχει πράξει αυτό έτσι ώστε να μπορεί να δίνει δωρεάν χρήματα με πολύ χαμηλά επιτόκια ουσιαστικά και να τροφοδοτεί συνεχώς αυτά τα λαϊκά στρώματα με φτηνό χρήμα ώστε να μπορεί να τους κρατάει πυθύνιους και εξαναγκασμένους σε υπακοή απέναντί του. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και κάτι άλλο. Ότι ακριβώς επειδή έχει δημιουργήσει αυτό το κατά πολλούς και κατά την άποψή μου δεσποτικό καθεστώς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Τουρκία από μια υπανάπτυκτη οικονομικά χώρα να είναι αυτή τη στιγμή στο G20. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ υπολογίσιμος στην διεθνή σκακέρα και βέβαια κρατάει μια πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση, ελέγχει τα στενά των Δαρδανελίων, τον Ελίσποντο. Κάτι το οποίο στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο η Αίγυπτος, η οποία ελέγχει τη διόρυγα του Σουέζ, μπορεί να συγκριθεί. Και γι' αυτό το λόγο επιβιώνει και ο ίδιος και η Τουρκία από κάθε μορφή κρίσεως η οποία ενσκύπτει από χρόνο σε χρόνο. Έχουμε δει πολλά και πραξικοπήματα και απόπειρες πραξικοπημάτων και οικονομικές κρίσεις και διαμαρτυρίες εις βάρος. Το θυμόμαστε τον Γκεζί Πάρκ και όλες αυτές, τον ξεσηκωμό που υπήρχε. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να υδρώνει το αυτί του.
2: Θυμάμαι όμως, όση ώρα απαντάτε, την έκφραση που είπατε ότι είναι μεγάλο ψάρι και δεν μπορεί να φαγωθεί από έναν. Βέβαια τα στενά δεν θέλω να τα υποβαθμίσω, αλλά βλέπουμε ότι έχουν καλλιεργήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που κουβαλούν μια πολύ συγκεκριμένη διαφορετική προσέγγιση σε κάποιες, στην υπερδύναμη και σε κάποιες μεγάλες δυνάμεις που υποφθαλμιούν την ηγεσία της. Και βλέπουμε ότι οι χερσαίοι θαλάσσιοι δρόμοι του μεταξιού πολλές φορές ξεπερνάνε και αυτά τα στενά. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο, επειδή είμαι συνομιλώ με έναν άνθρωπο ο οποίος διαβάζει, γράφει στα τουρκικά, παρακολουθεί την πραγματικότητα της γειτονικής χώρας, ο Ερντογάν είναι σε κάποια ηλικία. Του κλείνει το μάτι ο Αρχάγγελος ή ο Μωάμεθ, όπου να είναι. Όλο αυτό το οποίο προσπάθησε εδώ και 25 χρόνια, έχετε την αίσθηση, αγαπητέ μου δόκτωρα, καθηγητή Δημήτρη Λαμπράκη, ότι έχει διαμορφώσει εκείνη την κατάσταση μέσα από την οποία να μπορούσε να ξεπηδήσει ένας εξίσου ικανός με αυτόν για να συνεχίσει αυτό το πράγμα, ή τελειώνει ο Σονούπο η αναμέτρησή του, εννοώ έχει έναν ορίζοντα ζωής, τέλος πάντων η αναμέτρησή του με τον Μουσταφά Κεμάλ, και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποια άλλα πράγματα, κάποιες ανακατατάξεις εσωτερικά.
1: Είναι διαχρονικό το φαινόμενο οι απόλυτοι μονάρχες να φροντίζουν να μην υπάρχει άξιος διάδοχος. Είναι το σύμπλεγμα που διακατέχει όλους τους απόλυτους μονάρχες. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα μεγάλα προσωποπαγή καθεστώτα που υπήρξαν στην ιστορία, 99% περιπτώσεις η περιδίνηση και η καταστροφή, η κατρακύλα να το πούμε πιο λαϊκά, αυτών των κρατών που δημιούργησαν αυτοί οι ηγεμόνες ηγέτες ήταν ταχύτατη. Από την αυτοκρατορία του Τζέγκις Χάν, η οποία καταδιασπάστηκε μέσα σε 20 χρόνια από το θάνατό του και διαμελήθηκε και διαλύθηκε, μέχρι οποιαδήποτε άλλη παγκόσμια τέτοιου τύπου αυτοκρατορία, ήταν ένα προσωποπαγές καθεστώς. Εάν ο Ερντογάν ήταν έξυπνος και δεν έπασχε από αυτό το σύμπλεγμα, τον Ιμάμογλου θα είχε φροντίσει να τον πάρει κοντά του, που είναι ένας νέος άνθρωπος, να τον, σαν έναν γενίτσαρο, να προσπαθήσει να τον εμπνεύσει στα δικά του προτάγματα.
2: Πήρε πολλούς κατά καιρούς, αλλά αυτοί οι οποίοι ξεχώριζαν εκπαραθυρώθηκαν. Δηλαδή και Νταβούτογλου, όλους αυτούς που είχε σε κέρυες θέσεις, ως αντιπροέδρους, ως δεξιά ή αριστερά χέρια του, τους εκπαραθύρωσε όλους.
1: Ναι, γιατί ο ίδιος λειτουργεί ως σουλτάνος, αλλά μόνο που η εξουσιαστική του δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη ενός Οθωμανού Σουλτάνου, ειδικά ενός ύστερου Οθωμανού Σουλτάνου. Όλοι είναι αναλώσιμοι ενώπιον του, διότι ουδής τολμάει να σκεφτεί την Τουρκία μετά τον Ερντογάν ή χωρίς καλύτερα τον Ερντογάν. Είναι σαν ένας γάμος όπου πλέον είναι η σάρκαν μία, που λέει και το Ευαγγέλιο. Αν πεθάνει ο ένας, σύντομα ακολουθεί στον τάφο και ο άλλος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία θεωρώ ότι ζει με κομμένη την ανάσα. Τι θα συμβεί την επόμενη ημέρα, δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι προφήτης, αλλά το σίγουρο είναι ή ότι θα προκύψει ένας ηγέτης ο οποίος θα ακολουθήσει με μία έστω και λίγο πιο ελαστική μορφή τα δόγματα του Ερντογάν, που κατ' εμέ δεν είναι κακό, διότι ο Ερντογάν, εγώ το λέω πάντοτε, είναι σκυλί που γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Όλη αυτή η ακραία ρητορική που έχει υιοθετήσει αυτά τα χρόνια είναι όχι γιατί επιθυμεί να κάνει πόλεμο στην Ελλάδα, αλλά γιατί θέλει να έχει κινητοποιημένες τις μάζες, τον λαό, μέσα στην Τουρκία. Και να το τεκμηριώσω αυτό λέγοντας το εξής. Η κρίση του 59-60-61, η εισβολή στην Κύπρο το 74, τα ίμια το 96, που ήταν γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην έκρηξη πολέμων, το 74 ειδικά φτάσαμε ένα βήμα πριν, όλα γίνανε από κεμαλιστές. Έτσι. Ποτέ δεν γίνανε από ισλαμιστές ηγέτες. Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή φωνάζει, αλλά δεν θεωρώ ότι μας απειλεί πραγματικά, εκτός και αν
2: ανοίξει την πόρτα του φρανοκομείου λίγο πριν τις αγκάλες του Μωάμεθ και των υπολείπων που
1: ακριβώς δέχεται. Μόνο αυτό, έτσι ώστε να γίνει κάτι όπως έγινε το 96 με τα ίμια, όταν ήταν Σου Τσιλέρ, η οποία τότε διωκόταν από το ειδικό δικαστήριο αλλά και από το στρατοδικείο, διότι ο στρατός με βάση το Σύνταγμα της Τουρκίας έχει πάντοτε το δικαίωμα να επεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας, προκάλεσε την κρίση στα Ήμια, όπως γνωρίζουμε, για να μπορέσει να επιτύχει μία νίκη, αυτό επεδιώκει και εν τέλει την επέτυχε εις βάρος της Ελλάδος, για να νομιμοποιήσει το καθεστώς της. Κάτι το οποίο έγινε και με το καθεστώς Σιμίτη εδώ πέρα, ο οποίος ήταν αντιπαθέστατος και η θέση του έτριζε γιατί τον θεωρούσαν σφετεριστή η εσωτερική κλίκα του Πασόκ, και γι' αυτό τον λόγο ο ίδιος σύρθηκε στην κρίση των Ημείων με σκοπό να στρέψει την προσοχή του λαού κάπου αλλού. Γιατί το φέρνω αυτό ως παράδειγμα? Ο Ερντογάν θα μπορούσε, προκειμένου να στεφθεί κάποιος άλλος διάδοχος του, κάποιος νικητής, να πάρει τις δάφνες, γιατί οι Τούρκοι συνηθίζουν να

0: Ο μόνος που στο πεδίο των μαχών κατόρθωσε να ανατρέψει τη συνθήκη, μια συνθήκη διαμελισμού μιας αυτοκρατορίας, τη συνθήκη των Σευρών ομιλώ αυτή τη στιγμή έτσι, και στο πεδίο των μαχών αναδειχθεί νικητής και να σώσει την πατρίδα του και το έθνος του από τον ξένο παράγοντα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι ίσως τελικά να είναι ένα κόλπο και πρέπει να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μήπως σχεδιάζει να στέψει τον διάδοχό του κατά αυτόν τον τρόπο, να τον οδηγήσει σε μια διαμάχη, σε μια πολεμική ίσως αναμέτρηση και ενέργεια εις βάρος της Ελλάδας, να επιτύχει μια νίκη ή κάτι το οποίο ο ίδιος στο εσωτερικό της χώρας θα το αναγάγει σε νίκη και έτσι να του παραχωρήσει το δαχτυλίδι της διαδοχής σχετικά ανέμακτα.
1: Μάλιστα, θεωρείτες, αγαπητέ μου δόκτωρα, καθηγητή Δημήτρη Λαμπράκη, ότι περνάει από το μυαλό του το ζήτημα της διαδοχής, γιατί μας έχει συνηθίσει διαφορετικά. Στην ουσία η Τουρκία δεν έχει πρωθυπουργό. Έχει ένα σύστημα.
0: Δεν έχει συνταγματικά πρωθυπουργό.
1: Έτσι.
0: Μέχρι το 2016 είχε.
1: Λοιπόν.
0: Όλα αυτά τα αξιώματα τα δύο του Προέδρου που ήταν πιο αδύναμος και πρωθυπουργού ενοποιηθήκανε στον Πρόεδρο και μια θέση την οποία την καταλαμβάνει από το 2016-2017 και μετά ο ίδιος.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή επιχειρεί και ίσως είναι αυτό ένα κομμάτι της προσπάθειας που περιέγραψες νωρίτερα, μέσα από αυτόν τον νεοοθωμανισμό, την ηγεσία των χωρών του Ισλάμ, την ηγεσία όλου του Ισλάμ. Τώρα το ερώτημα είναι ποιο Ισλάμ, έτσι. Και βέβαια το ερώτημα που έρχεται είναι αν τελικά επί της ουσίας είναι δυνατόν να το πετύχει ή αυτός ή κάποιος άλλος να γίνει ένας νεοχαλίφης, ας πούμε, να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου. Το ρωτώ γιατί παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια, φαντάζομαι, και την σχέση που διαμορφώνει η σύγχρονη Τουρκία μέσω αυτού του πανισλαμισμού.
0: Εδώ σε αυτό το σημείο ο Ερντογάν νομίζω ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά την πολιτική του Αβδούλ Χαμίτ του Δευτέρου. Προσπαθεί να παραστήσει τον ηγέτη του Ισλαμικού κόσμου. Δεν έχει φτάσει ακόμα να αναφερθεί στον εαυτό του ως χαλίφη. Αλλά ξεχνάει ότι στον Ισλαμικό κόσμο, πέραν του ότι υπάρχουν οι Σιίτες και οι Σουνίτες, και οι Σιίτες ποτέ δεν θα δεχθούν έναν ηγέτη Σουνίτη. Είναι δεδομένο αυτό. Καλύτερα να πάμε, λέει, στην κόλαση ένα Σιίτης παρά να δεχθώ ηγέτη μου έναν Σουνίτη. Θεωρούν δηλαδή τον άπιστο μη μουσουλμάνο πιο πιστό από ότι έναν Σουνίτη. Δηλαδή το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί τον Ερντογάν ως ηγέτη του Ισλάμ. Αλλά και στον σουνιτικό κόσμο υπάρχουν άλλα δύο προπύργια που έχουν φτιαχτεί, που έχουν αναδυθεί
1: και έχουν σημασία.
0: Το ένα είναι βεβαίως οι Σαλαφίτες της Σαουδικής Αραβίας, που εκτός από τους ιερούς τόπους του Ισλάμ, τη Μέκα και τη Μεδίνα, και άρα το ιερό προσκύνημα που γίνεται κάθε χρόνο, ελέγχουν και μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι οποίες πάντοτε βρίσκονται στον αστερισμό της Σαουδικής Αραβίας, τα πετρέλαια. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το ασφαλές καταφύγιο, όπως αυτό προτάσσεται, η Αίγυπτος, η οποία ταυτόχρονα παίζει και έναν μεγάλο ρόλο στην Βόρειο Αφρική και σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο, και με τον ρόλο που παίζει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, που είναι και πάσης Αφρικής, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οπότε δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος ή η Σαουδική Αραβία να δεχθούν έναν χαλίφη ο οποίος εδρεύει στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν το νομίζω ότι θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Στη Μαλαισία ή στην Ινδονησία, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να τον δεχθούν.
0: Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ινδονησία και στη Μαλαισία πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν χρηματοδοτούμενα από τουρκικές πηγές, ναι. Διότι εκεί πέρα ακριβώς το χρήμα ρέει άφθονο. Αλλά σε περιοχές τις οποίες δεν μπορεί ο Ερντογάν να διεισδύσει με τα δικά του, και όταν λέω δικά του εννοώ με τα χρήματα τα οποία έχει ο ίδιος προσωπικά, αλλά και αυτοί που τον περιβάλλουν και τον περιστοιχίζουν, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Η φαμίλια, γιατί για φαμίλια μιλάμε, στο επίπεδο της Υπερκαυκασίας, ας πούμε, σε ποιο βαθμό έχει διεισδύσει? Βλέπουμε πολλά και αλληλοσυγκρουόμενα μερικές φορές πράγματα, δηλαδή μια αυτονόμηση του Αζερβαϊτζάν, μια προσέγγιση σήμερα και αυτονόμηση αύριο από χώρες όπως το Κυργιστάν, Ταζικιστάν κτλ. Ακόμα μια μεγαλύτερη

0: αυτονόμηση από το Καζακστάν. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί λοιπόν πριν από 15-20 χρόνια, μόλις είχαν λάβει την ανεξαρτησία τους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, χρειάζονταν μια οικονομική υποστήριξη και έναν κηδεμόνα, και βεβαίως αυτό συνέβαινε με υπό την κηδεμονία της τουρκικής δημοκρατίας, η οποία έφτιαξε και αυτή την παντουρανική, όπως έλεγε, ένωση, όπου ήταν ένα είδος συνεδρίου το οποίο συνερχόταν σε διάφορες χώρες των τουρκόφωνων κρατών του κόσμου, άλλοτε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν στο Αλμάτι, άλλοτε στην Κωνσταντινούπολη, άλλοτε στην Άγκυρα, άλλοτε στον Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν. Όμως όλα τα καλά έχουν κάποια στιγμή ένα τέλος, διότι αυτά τα κράτη πάντοτε παραμένουν υπό την επιρροή και τη σκιά της Ρωσίας, αλλά πλέον έχει μπει και ένας άλλος παίχτης στο παιχνίδι που λέγεται Κίνα. Και ειδικά οι κεντροασιατικές δημοκρατίες όπως το Καζακστάν ή το Κυργίζιστάν ή το Τουρκμενιστάν, χώρες δηλαδή στις οποίες είναι πολύ πιο εύκολο η Κίνα να ελέγξει και να προσπαθήσει να τις φέρει ως δορυφορικά κράτη. Και γι' αυτό το λόγο έχουν αρχίσει να απομακρύνονται, ενώ ταυτόχρονα παρότι είναι τουρκόφωνοι αυτοί οι πληθυσμοί, δεν πάει να πει ότι η τουρκοφωνία αρκεί για να τους κάνει να αποδεχθούν το ρόλο ενός δευτερεύοντος δορυφόρου της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται στο δυτικότατο άκρο των τουρκόφωνων λαών του κόσμου. Υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικότερες διαφορές και από ότι απλά το κοινό στοιχείο της τουρκοφωνίας. Μια τουρκοφωνία μάλιστα η οποία δεν είναι απόλυτη, διότι η τουρκική γλώσσα χωρίζεται σε δύο βασικούς κλάδους, τον ανατολικό και τον δυτικό. Και εγώ αν ακούσω έναν Αζέρο να μιλάει την γλώσσα του, την αζερική, είναι σχεδόν ίδια και στην προφορά και στη γραμματική και στο συντακτικό με την τουρκική γλώσσα που μιλεί στην τουρκική δημοκρατία. Αν ακούσουμε όμως έναν Καζάκο ή έναν Ουιγούρο ή έναν Τουρκμένιο, έναν Ουσμπέκο να μιλάνε την τουρκική, τη δικιά τους τη γλώσσα, την διάλεκτο και που ανήκει στον ανατολικό κλάδο των τουρκοτουρανικών γλωσσών, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσουμε το τι λένε. Και νομίζω ότι αυτή η έλλειψη συνεννόηση είναι τελικά που δείχνει και αυτά τα δύο μονοπάτια τα οποία σταδιακά αποκλίνουν. Γι' αυτό το λόγο και όταν ξεκινάει αυτή η έλλειψη ελέγχου η σταδιακή αποσκύρτηση και απομάκρυνση των τουρκόφωνων πληθυσμών και των τουρκόφωνων κρατών της Κεντρικής Ασίας ειδικά, είναι τότε που ο Ερντογάν αρχίζει να κορυφώνει τον πανισλαμισμό του και να ξαναμοιράζει την τράπουλα και να αλλάζει τη ρητορική του, διότι βλέπει ότι χάνει από τη μία μεριά τους τουρκόφωνους, οπότε γυρίζει προς τον πανισλαμισμό ελπίζοντας να αποκτήσει νέα πελατεία, να το πω έτσι, στην Μέση Ανατολή.
0: Φρούδες ελπίδες ή πραγματικότητα? Και το λέω γιατί στο υπόλοιπο της εκπομπής θέλω τη συζήτησή μας, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Δημήτρη Λαμπράκη, θέλω να εστιάσουμε σε κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και τα οποία οδηγούν και πολλές δεξαμενές σκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση γενικότερα να αναθεωρούν τη στάση τους έναντι της Τουρκίας. Κάτι που δεν συμβαίνει με τις δεξαμενές απερισκεψίας που πολλές φορές εμφανίζουν διαφορετική οπτική για την Τουρκία εδώ στην Ελλάδα, οι δεξαμενές απερισκεψίας. Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ βασικά στοιχεία στα οποία θέλω να πατήσουμε και να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας. Το ένα είναι οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας και τα μαθήματα της γαλάζιας πατρίδας από τα προνήπια μέχρι το πανεπιστήμιο και την καθημερινότητα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού της Τουρκίας, τα οποία τα κατευθύνει η τουρκική προεδρία, ο ίδιος ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτή η γαλάζια πατρίδα είναι από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά είναι η επίθεση, άγρια επίθεση στο Ισραήλ και όλες αυτές οι αναφορές ότι σύντομα θα είναι παρόντες πάλι στην Ιερουσαλήμ και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, από αυτό το μαβίβατα αν θέλω να ξεκινήσουμε. Και αφού το κρίνεις αρχικά, να πάμε στα χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας και στο αν τελικά όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί πέραν της εσωτερικής κατανάλωσης και σε κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να προσέξουμε.
1: Το Μαβί Βατάν είναι ένα δόγμα το οποίο προέκυψε τα τελευταία χρόνια, παρότι στις διατριβές και στα γραπτά του Νταβούτογλου αναφέρεται με διάφορα ονόματα, αλλά σαν σχέδιο και σαν σχέδιο επί χάρτου, να το πούμε έτσι, εμφανίζεται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ουσιαστικά επιδιώκει να μετατρέψει τον μισό Εύξηνο Πόντο, τη μισή Μαύρη Θάλασσα και το μισό Αιγαίο σε αδιαφιλονίκητη τουρκική πατρίδα, τουρκικά χωρικά ύδατα, και γι' αυτό το λόγο ο Ερντογάν έκανε κάτι βασικό. Ξεκίνησε να διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της Τουρκίας, κάτι το οποίο εγώ θα τον συγχαρώ δημόσια, διότι εμείς εδώ πέρα διδάσκουμε τον συνωστισμό στη Σμύρνη, κάτι το οποίο με έναν νέο άνθρωπο που έχω προγόνους που ήταν στη Σμύρνη και σφαγιαστήκανε ή το βάλανε στα πόδια με τα πόδια στην πλάτη για να γλιτώσουν το μαχαίρι του Τούρκου, δεν μπορώ να δεχθώ τον συνωστισμό, το δόγμα του συνωστισμού. Λυπούμαι, αλλά δεν γίνεται.
0: Οι οικογενειακές
1: μου μνήμες δεν μπορούν να με κάνουν να δεχθώ κάτι τέτοιο. Ο Τούρκος λοιπόν όχι μόνο φτιάχνει μία ψευδεπίγραφη θεωρία, αλλά τη βάζει να διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της δικής του εκπαίδευσης για να μετατρέψει τα πλήθη σε ανθρώπους που θα πιστεύουν ότι αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και θα είναι έτοιμοι να την υλοποιήσουν.
1: Και θα είναι έτοιμοι να την υλοποιήσουν πώς, δια της υποχρεωτικότητας εφαρμογής του νόμου τον οποίο ετοιμάζεται να ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση. Μαβί Βατάν λοιπόν όλο το Αιγαίο, αλλά εγώ θα αναρωτηθώ και αναρωτιέμαι πολύ καιρό τώρα και θα καλέσω και τους ακροατές να αναρωτηθούν. Ποια Μαβί Βατάν, ρε παιδιά? Ξεχνάμε ότι εάν δεν είχε επέλθει η παραφύσιν διακοπή το 1922-23 της παρουσίας ελληνικών πληθυσμών ήδη από το 1000 π.Χ. από την εποχή του Ομήρου και του Τροϊκού Πολέμου και στις δύο ακτές του Αιγαίου, θα είμαστε ακόμα εκεί? Άρα μήπως τελικά να απαντήσουμε στον κύριο Ερντογάν, αντί για ότι εσύ μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ως φαντασίως το Μαβί Βατάν, αλλά η ιστορική πραγματικότητα που τεκμηριώνεται και από την συνέχεια την ιστορική, αλλά και νομικά από τη συνθήκη της Λοζάνης, επιβάλλει το Αιγαίο να λέγεται Μαβί Μπεγιάς Βατάν, δηλαδή γαλανόλευκη πατρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
0: Πολύ σημαντική η αναφορά στη Λοζάνη. Τι προέβλεπε η Λοζάνη?
1: Η Λοζάνη προέβλεπε ξεκάθαρα ότι τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας δεν δύνανται να εκτείνονται πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Ανατολίας. 3 ναυτικά μίλια, το λέει ξεκάθαρα το κείμενο. Και μάλιστα
0: καθρεφτίσουν στα λόγια σας τις απαντήσεις πολιτικών και διάφορων άλλων παραγόντων δεξαμενών σκέψης από την Ελλάδα και από αλλού, ειδικά για όλα όσα η Τουρκία διεκδικεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Άρα λοιπόν η πραγμάτωση της γαλάζιας πατρίδας, η οποία υπάρχουν χάρτες που δείχνουν με το βαθύ γαλάζιο αυτό μπλε, μέχρι και τις σποράδες και τις κυκλάδες προσαρτημένες στην Τουρκία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για έναν και μοναδικό λόγο, διότι υπάρχει μια διεθνής συνθήκη η οποία μπορεί είτε να ανατραπεί μέσω της παραχώρησης από το άλλο μέρος αυτών που ζητάει η απέναντι μεριά, δηλαδή της Ελλάδας, να παραχωρήσουμε εμείς και να υποχωρήσουμε, είτε δια των όπλων, όπου θα επιβάλλει με τη νίκη στο πεδίο της μάχης μια αναθεωρημένη ή μια εντελώς διαφορετική συνθήκη από αυτή της Λοζάνης. Αλλιώς δεν ανατρέπεται αυτή η πραγματικότητα.
0: Στη Λοζάνη είχε υπογράψει ότι δεν ασχολείται ποτέ ξανά με την Κύπρο.
1: Βεβαίως, κατά εφαρμογή της συνθήκης του 1878 για παραχώρηση της Κύπρου στη Βρετανία, μυστική συνθήκη.
0: Έτσι, οι Βρετανοί λοιπόν αμέσως μετά τον πόλεμο διαμόρφωσαν αυτό το παιχνίδι του δικοινοτισμού και στη συνέχεια ξεσήκωσαν, ουσιαστικά θεμελίωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατευθύνουν την τουρκική πολιτική στην Κύπρο.
1: Ο δοκινοτισμός ξεκίνησε το 1878 κατά απομίμηση του συστήματος των μιλετίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί πάντοτε ήταν πολύ ελαστικοί και πάρα πολύ προσαρμοστικοί στους λαούς που συναντούσαν. Αν συναντούσαν μια φυλή η οποία είχε συγκεκριμένα ήθη και έθιμα, επέβαλαν μια διοίκηση η οποία ακολουθούσε αυτά τα ήθη και έθιμα. Το ίδιο συνέβη και στην δικοινοτική κατά εν της πράγμαση Κύπρο του 1878. Στη συνέχεια όμως το 1959 επιβάλλουν δια της Ζυρίχης και στη συνέχεια το 1960 δια της συνθήκης του Λονδίνου να υπάρχουν δύο διαφορετικές κοινότητες με δύο νομικά καθεστώτα διαφορετικά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα, έτσι ώστε να εξάπτονται τα πάθη μεταξύ των δύο κοινοτήτων για να μπορεί η Βρετανία να επεμβαίνει ανα πάσα στιγμή και να επιτελεί τον ρόλο του διαιτητή, το ρόλο του ρέφερη μεταξύ των δύο.
0: Και να συνεχίζει τα
1: γι' αυτό
0: παιχνίδια.
1: Και οι εγγυητές της ανεξαρτησίας της Τουρκίας είναι τρεις με βάση τη συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου, και γι' αυτό το λόγο το 1974 και πολύ σωστά κατά την άποψή μου η Τουρκία χρησιμοποίησε το τέχνασμα: εγώ είμαι εγγύητρια δύναμη, καταπιέζονται οι πληθυσμοί μου, άρα επεμβαίνω στην Κύπρο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει στην Τουρκία δεν είχε δίκιο επιφανειακά με βάση τα χαρτιά, με βάση τις συνθήκες. Γιατί όταν εμείς θέλουμε να τηρείται η Λοζάνη, να σκεφτόμαστε εμείς τι πήγαμε και υπογράψαμε στη Ζυρίχη Λονδίνο, που τους βάλαμε να είναι σε ισοδύναμη θέση ενάντια στη συνθήκη της Λοζάνης και ενάντια σε αυτά τα οποία τηρούνταν ήδη από 35 ετίας.
0: Και κανείς δεν μιλά στην Ελλάδα για την διαρκή βρετανοτουρκική παγίδα. Και θέλω σε αυτό.
1: Εγώ δεν έχω δει στο μετρό του Λονδίνου ποτέ να διαφημίζεται η Νότια Κύπρος. Do your holidays in Northern Cyprus, λέει. Μάλιστα. Γιορτάστε τις διακοπές σας στη Βόρεια Κύπρο. Και όταν λέει Βόρεια Κύπρο, δεν εννοεί γεωγραφικά, εννοεί στο ψευδοκράτος. Και δίνει και προσφορές.
0: Πες μας και κάτι ακόμα, αγαπητέ μου καθηγητή Δημήτρη Λαμπράκη. Οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας και η σχέση τους με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Γιατί μας λες πράγματα τα οποία ποτέ δεν ακούσαμε από πολιτικούς και από διάφορους άλλους παράγοντες του, που έχουν δημόσιο λόγο.
1: Εμένα ένα πράγμα που μου έκανε στους διάφορους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας όσον αφορά την περιοχή του Αιγαίου που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο, πέραν του ότι περικυκλώνουν ελληνικά νησιά όπως είπαμε πριν, την Χίο, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Κο, τη Ρόδο, εννοείται το Καστελόριζο, πάντα μου έκανε εντύπωση ο τρόπος τον οποίο περικυκλώνουν την Κύπρο. Θα δεχόμουν κατ' εφαρμογή του δόγματος ότι υπάρχει τουρκοκυπριακή δημοκρατία της Βορείου Κύπρου να επεκτείνεται η γαλάζια πατρίδα και στη Βόρεια Κύπρο, δηλαδή στο ψευδοκράτος. Όμως η γαλάζια πατρίδα περικυκλώνει και την Νότια Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία να το λέμε έτσι, την ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία, το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αλλά αφήνουν σαν απευθύσματα, σαν διαδρόμους, δεν περικυκλώνουν το σημείο στο οποίο κοιτάζουν οι βρετανικές βάσεις προς τη θάλασσα. Όπου υπάρχουν βρετανικές βάσεις στην ακτογραμμή, εκεί σταματάει η γαλάζια πατρίδα και δημιουργούνται διάδρομοι. Εγώ δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά θα ήθελα πολύ να ρωτήσω την τουρκική πλευρά, γιατί ρε παιδιά δεν περικυκλώνεται και τις βρετανικές βάσεις.
0: Φυσικά είναι εύλογη η απάντηση και εύλογα και τα συμπεράσματα, αν και δεν παρουσιάζονται ούτε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, επαναλαμβάνω, ούτε και από τους διάφορους δημοσιολογούντες, πολλοί εκ των οποίων μας προτρέπουν και σε μία διαδικασία να τα βρούμε με την Τουρκία.
1: Εδώ υπάρχουν καθηγητές δημοσίων σχέσεων και γεωπολιτικής που λένε ότι είναι απειρχαιωμένη η συνθήκη της Λοζάνης και πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά δεν παίρνουν την πρωτοβουλία να πούνε προς ποια κατεύθυνση να αναθεωρηθεί. Και τι εννοούμε να αναθεωρηθεί? Να μπουν νέοι όροι οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στην τεχνολογική πρόοδο των 103 ετών που έχουν παρέλθει από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, δηλαδή για τις υπερπτήσεις παραδείγματος χάρη? Ναι, να το δεχθώ σε αυτό. Γιατί υπάρχει άνθρωπο που λέει απαγορεύονται υπερπτήσεις υδροπλάνων και μονοπλάνων. Σήμερα δεν έχουμε υδροπλάνα και μονόπλανα. Υπάρχουν και τα αεριοθούμενα, υπάρχουν και τα drones. Εκεί λοιπόν να προσθεθεί, όπως και η πτήση drones ή υπερπτήσεις άλλων ειδών αεροπλάνων, να το δεχθώ. Αλλά προς ποια λοιπόν κατεύθυνση πρέπει να αναθεωρηθεί? Αυτό δεν έχει ρωτήσει κανένας κάποιον, αυτούς που ρωτάνε εκείνο την απειρχαιωμένη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, για την οποία σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Με μία απάντησή σας έτσι γενικολογεί απέναντι σε αυτήν την Τουρκία, ποια είναι η στάση και απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, ποια είναι η στάση η οποία πρέπει να υιοθετηθεί επιτέλους από την Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα πρέπει να κινητοποιήσει το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό έδαφος, η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Η Ευρώπη όμως τους καλεί να μπουν μέσα και να πάρουν και...
1: Τότε ας είμαστε εμείς απ' έξω σε αυτή την περίπτωση, να πω εγώ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολλές θυσίες. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι επιτέλους η Ελλάδα πρέπει αυτή να υιοθετήσει την ρητορική του Κάζους Μπέλη. Και να πει ότι Κάζους Μπέλη για ποιον λόγο. Ας αφήσουμε στην άκρη, θα σου πει κάποιος Τούρκος, μα αυτά που λέτε περί συνέχειας του ελληνισμού είναι μπαρούφες, είναι μια εθνικιστική φαντασίωση κτλ. Πάρα πολύ ωραία κύριε, η συνθήκη της Λοζάνης με τα άρθρα τα οποία έχει δεν είναι φαντασίωση, είναι νομική πραγματικότητα. Εάν τολμήσεις να παραβιάσεις ξανά τη συνθήκη της Λοζάνης, Κάζους Μπέλη, αυτόματη κήρυξη πολέμου. Και εκεί μπορούμε πλέον να αναμετρηθούμε με την Τουρκία επίσης όρις και να καλέσουμε τους Ευρωπαίους φίλους μας αλλά και τους Αμερικανούς συμμάχους μας εντός του ΝΑΤΟ να λάβουν θέση. Διότι, ναι, να πω κάτι σημαντικό, στη Γάζα γίνεται γενοκτονία από τους Ισραηλινούς. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, να το κρίνουμε και να κακολογούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ, όχι για συλλήβδην όλους τους Εβραίους του κόσμου, όχι συλλήβδην τον απλό λαό, την κυβέρνηση Νετανιάχου. Αλλά από την άλλη, το Ισραήλ ως παίκτης στη σκακέρα είναι απόλυτα απαραίτητο σύμμαχος της Ελλάδας, διότι όπως είπαμε πριν,
0: απέναντι
1: η Τουρκία χτυπάει
0: γενοκτώνο.
1: Με σχεδόν, πώς να το πω, αντισιωνιστική ρητορική και αντισημιτική ρητορική το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Άρα λοιπόν ας υιοθετήσουμε το ρεαλιστικό δόγμα που λέει ο εχθρός του εχθρού μου είναι προσώρας δικός μου φίλος.
0: Θερμές ευχαριστήσεις αγαπητέ μου δόκτωρα Δημήτρη Λαμπράκη. Εύχομαι καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας και ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Νίκου Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο, όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο. Και από το Θανάση Χούπη, καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες στην Κύπρο και πιο ειδικά όχι μόνο σε αυτούς του ελεύθερου τμήματος του νησιού. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας Έλληνες εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας και στην Κερίνια. Και πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Καλωσορίσατε Έλληνες και φιλέλληνες από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, την Ήμβρο, την Τένεδο, τη Βόρεια Ήπειρο, την Ανατολική Ουκρανία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Θερμό χαιρετισμό και την καλημέρα μας στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και γενικά στο άλλο ημισφαίριο λόγω διαφοράς ώρας. Όλες και όλοι είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο δημοσιογράφος, ιδρυτής, συνιδρυτής και συνδιαχειριστής ενός πολύ σημαντικού μέσου ενημέρωσης. Ονομάζεται tribune.gr και προσανατολίζεται κυρίως στα εθνικά και στα διεθνή ζητήματα. Είναι ο δημοσιογράφος και διπλωματικός συντάκτης ο Στέφανος Μυτιλινέος που για μια ακόμη φορά θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε μια πραγματικότητα η οποία αφορά κυρίως στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας. Αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιλινέ, καλώς όρισες για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Θανάση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία από το δημόσιο ραδιόφωνο της ελληνικής τηλεόρασης. Συγγνώμη.
0: Ραδιοφωνία, τηλεόραση είναι, το ίδιο είναι. Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ. Και μια παράκληση μόνο, αν μπορούσαμε λίγο να ρυθμίσουμε τον ήχο για να σας ακούω καλύτερα.
0: Λοιπόν, και θα τον ενισχύσει ο αγαπητός μου Νίκος Κλαβανίτης. Ναι.
1: Ωραία. Και εγώ να χαιρετήσω από την πλευρά μου όλους τους ακροατές σου, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, γιατί είμαστε πολλοί, αν και μας μετράνε για λίγους.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από ποια αφετηρία η τελευταία επισήμανση, το ότι μας μετράνε για λίγους, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σταθούμε κυρίως σε αυτήν την προσέγγιση που θα έχουμε στην διάρκεια της συζήτησής μας, σε αυτό που έρχεται τις επόμενες μέρες και αφορά στην σύνοδο του ΝΑΤΟ επί τουρκικού εδάφους και σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν προσεγγίσεις της Άγκυρας, του Ντόναλντ Τραμπ, πολλών νομοθετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμάχονται την Τουρκία και αναδεικνύουν ένα ρόλο της που χαρακτηρίζεται εχθρικός και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη Δύση γενικότερα. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο για να μας πεις τις δικές σου έτσι επισημάνσεις εν ώψη όλων όσων περιμένουμε να τρέξουν στην Άγκυρα τις επόμενες ημέρες.
1: Πάνω σε αυτό που μόλις ανέφερες, δεν μπορώ να μην επικαλεστώ ένα πρόσφατο δημοσίευμα της Jerusalem Post, της Ισραηλινής. Πρόκειται για μία άποψη με τίτλο «Ο Ερντογάν της Τουρκίας διεξάγει πόλεμο εναντίον της Δύσης και του Ισραήλ, το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να τον αγνοήσει». Και όπως αναφέρει πολύ εύστοχα η Ισραηλινή εφημερίδα στη διαδικτυακή της έκδοση, είναι ώρα να αντιμετωπιστεί ο Ερντογάν σχετικά με την κατά πολύ υπερβολικά στενή ευθυγράμμιση του με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, τη στρατιωτική του κατοχή στη Βόρεια Κύπρο και τη Βόρεια Συρία και τον πόλεμο που διεξάγει εναντίον του Ισραήλ. Νομίζω ότι όλη η περιοχή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι το νέο ανατολικό ζήτημα, το νέο τουρκικό πρόβλημα. Όπως εμείς τουλάχιστον οι δύο που γνωριζόμαστε χρόνια και κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, το είχαμε εστιάσει εδώ και μια δεκαετία.
0: Και πέρα, και πάνω.
1: Και πέρα. Λοιπόν, το Ερντογάν τώρα θεωρεί ότι ο αντίπαλος του είναι το Ισραήλ, εξάλλου ποτέ δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά και με τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό. Έχουν μια ανοιχτή βεντέτα, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταξύ τους. Αλλά πλέον η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει. Και την ίδια ώρα που ο Ερντογάν επιτίθεται κατά του Ισραήλ με μια ρητορική η οποία δυστυχώς είναι παρόμοια με τη ρητορική του ενός ευρύτερου κομματιού της υποτιθέμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, της woke agenda, των πιο ριζοσπαστών δημοκρατικών στην Αμερική. Είναι ακριβώς η ίδια ρητορική, δηλαδή κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία, ότι αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων για να δικαιολογήσει τις δικές του πράξεις στη Γάζα. Αυτά λένε και δεν τρέπονται, αλλά ακριβώς αυτή τη ρητορική, η γραμμή τη δίνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχει σβάλει στη Λιβύη, στη Συρία, στην Κύπρο, στο Ιράκ. Κατέχει παράνομα εδάφη. Ξέρουμε.
0: Στο Αρτσάχ, κατά δήλωσή του πρόσφατα. Στο Αρτσάχ, κατά δική του δήλωση.
1: Στο Αρτσάχ, στην Αρμενία, έτσι, βέβαια. Έτσι. Ξέρουμε, έχουμε αποδείξει, έχουν αποδειχθεί αυτά δημοσιογραφικά, αλλά και από τις υπηρεσίες. Και όλες οι υπηρεσίες τα γνωρίζουν, ότι εξοπλίζει την Αλ-Κάιντα, εξοπλίζει το Ισλαμικό κράτος, εξοπλίζει τη Χαμάς, έχει διαπράξει εγκλήματα κατά των Κούρδων, έχει υποκινήσει σφαγές των Κούρδων αλλά και των Δρούζων, αλλά και των χριστιανών της Συρίας, είτε των αδελφών μας των Ελληνοορθόδοξων, των Ρωμιών όπως οι ίδιοι αυτό που διορίζονται, αλλά και των Ασσύριων και των υπολείπων ανατολικών Ορθοδόξων προχαλκιδόνιων εκκλησιών στην Ανατολή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που είναι ένα διαρκές έγκλημα, που ηγείται μιας χώρας που έχει ποινικό μητρό, χαράζει μια γραμμή με μια ρητορική, ο οποίος προφανώς δεν είναι αριστερός, είναι αυτό που λέμε Ισλαμοφασίστας, μια ρητορική με την οποία ευθυγραμμίζονται κάποιοι οι οποίοι λένε ότι είναι αριστεροί. Και οι ίδιοι, εδώ είναι το πιο τραγικό και το πιο εξωφρενικό για οποιονδήποτε έχει δημοκρατικά θεμέλια στη σκέψη του και στη συμπεριφορά του, ευθυγραμμίζονται και με το Ιράν. Και βεβαίως υπάρχει μια ερμηνεία ότι όλοι αυτοί οι κύκλοι προφανώς έχουν εγκλωβιστεί σε μια σοβιετική προπαγάνδα η οποία μπορεί για όλο τον πολιτισμένο κόσμο να έλξε αρχές του 90, της δεκαετίας του 90, αλλά αυτοί ζουν ακόμα στο παρελθόν, στρατολογούν εκεί, και έτσι λοιπόν γνωρίζουμε και κάποιοι ανόητοι θεωρούσαν και τους υπουργούς του Πούτιν συντρόφους εδώ στην Ελλάδα, εννοώ, για να γελάει ο κόσμος, έτσι. Αλλά αυτό όλο στην πραγματικότητα στρέφεται ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Και δεν σου κρύβω, επειδή και εσύ είσαι φιλίστορ και διαβάζεις βιβλία, τελευταίες μέρες απέκτησα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος τη δεκαετία του 20 ήταν ο πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεξί χέρι βέβαια του Ελευθερίου Βενιζέλου, βέβαια αυτός ηγούνταν τις τάσεις των σοσιαλπατριωτών, το βιβλίο του Εθνικισμός. Και βεβαίως ο Παπαναστασίου και όλη η ομάδα των σοσιαλπατριωτών είχαν ταχθεί στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου για όλους τους απελευθερωτικούς πολέμους, σε αντίθεση με τους κομμουνιστές της εποχής, που βεβαίως υπονόμευσαν τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Αυτή λοιπόν η λογική του Παπαναστασίου, δηλαδή του πατριωτικού σοσιαλισμού, που διάβαζα προχθές, λέω τώρα το πήρα το βιβλίο, mm-hmm. λοιπόν, είναι από τις εκδόσεις, για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα αποκτήσει, είναι από τις εκδόσεις, αν θυμάμαι, είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε αυτό για όποιον θέλει να το βρει, από τις εκδόσεις Έξοδος, mm-hmm. Έξοδος, είναι έκδοση του 2025. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είτε κάποιος ήταν στη δεξιά, είτε κάποιος ήταν στην πατριωτική αριστερά, πάντα είχαν μια κοινή γραμμή υπέρ των εθνικοπελευθερωτικών πολέμων και με προτεραιότητα πάντα το ελληνικό έθνος. Δεν έμπαινε σε δεύτερη μοίρα το ελληνικό έθνος για να μπουν πρώτα οι δικαιωματιστές, τα παιδάκια στη Γάζα. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει για τα παιδάκια στη Γάζα. Για τα παιδάκια στην Κύπρο έκλαψε ποτέ κανείς. Για τα παιδάκια των Δρούζων έκλαψε ποτέ κανείς. Θανάση μου.
0: Για τη γενοκτονία του Γεζίντη στην Βόρεια Συρία έκλαψε ποτέ κανείς. Εντάξει,
1: ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκαν 5.000 γυναίκες και κορίτσια από 8 και 5 και 6 χρονών γίνανε ερωτικές σκλάβες των τσιχαντιστών το 2014. Έκλαψε ποτέ κανείς. Αυτή λοιπόν η υποκρισία, ο επιλεκτικός ανθρωπισμός και φιλανθρωπία, μονάχα αν δεν είναι γνώρισμα ανθρώπων ηλικίων, τουλάχιστον είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι από κάπου καθοδηγούνται. Και ναι, επειδή απέναντί μας το πρόβλημα εθνικά έχει όνομα, είναι το Κατάρ, και η ηγεσία του Κατάρ, η οποία χρηματοδοτεί και τον Ερντογάν και τη μουσουλμανική αδελφότητα και έχει κοινές επιχειρήσεις με τους Γερμανούς, μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και η ίδια η Deutsche Bank, η γερμανική τράπεζα, έχουν στρατηγικό επενδυτή το Κατάρ και μέτοχο. Λοιπόν, όλοι αυτοί στρέφονται εναντίον μας και δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να προσθέσει κανείς όλους αυτούς και να δει ότι τα τελευταία 15 χρόνια, τα τελευταία 16 χρόνια, τα τελευταία 17 χρόνια αν θες, mm-hmm. η Ελλάδα υποφέρει από τη Γερμανία, υποφέρει από τη Τουρκία, γιατί οδηγούμαστε σε τρομερούς εξοπλισμούς που σίγουρα δεν θα τους κάναμε αν δεν είχαμε αυτή την απειλή του Κάζους Μπέλι απέναντί μας, έτσι. Και βεβαίως όλοι αυτοί ουσιαστικά συνεργάζονται και υπάρχει αποτέλεσμα αυτού που γίνεται. Αντιμετωπίζουμε δημογραφικό, βεβαίως όχι οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες Έλληνες αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό, αλλά καλώς ή κακώς οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες είναι το κέντρο της Ελλάδας. Μεθαύριο λοιπόν έχουμε, ξεκινάνε αυτές οι διεργασίες του ΝΑΤΟ και ο Ερντογάν πάει να παραλάβει μάλλον να υλοποιήσει μια υπόσχεση του Τραμπ που θα πάρει
0: μαζί. Μισό λεπτό, το δώρο όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό το δώρο και αφού έκανες την αναφορά στον Τραμπ και την αναφορά στα καθημάς, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Είναι η πρώτη φορά από ό,τι γνωρίζω που σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει παρατηρητής του Ισραήλ λόγω της σύγκρουσης του Ερντογάν με το Ισραήλ. Λοιπόν, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό και θέλω να το σχολιάσουμε και για την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και για τη δική μας και για αυτήν της, των χωρών, των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, γιατί ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται κάποια ζητήματα στην ευρύτερη γειτονιά θα έλεγε κανείς ότι επέβαλε τούτη τη φορά ειδικά να υπάρχει παρατηρητής από το Ισραήλ και να υπάρχει λόγος από το Ισραήλ στην συγκεκριμένη σύνοδο. Ανταυτού όμως η Τουρκία επιβάλλει το συγκεκριμένο αποκλεισμό. Θέλεις να το σχολιάσεις, σε παρακαλώ, για λίγο.
1: Η Τουρκία μοιάζει να έχει ξεφύγει και να τις περνάνε οι μαγκές που θα τις πληρώσει. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αυτό διαβλέπω τέλος πάντων. Όπως διέβλεπα ότι και η Γερμανία θα πληρώσει αυτά που μας έκανε και τα πληρώνει ήδη, γιατί πλήρουν αυτοκινητοβιομηχανίες η μία πίσω από την άλλη. Αλλά Τουρκία έχει ξεφύγει. Έχει τις πλάτες του Κατάρ, πολλά τα λεφτά του Κατάρ. Όλοι θυμόμαστε το σκάνδαλο προμερικών ετών που εξαγόραζαν ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες. Έτσι, ήταν και φυλακοί. Mm-hmm. Λοιπόν, και επίσης έχουν υπάρξει και πολύ παλιές καταγγελίες ότι εξαγόραζαν και Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει βρει πρόσφορο, έχει βρει έφορο έδαφος να σπείρει, υποτίθεται, τη μυσαλλοδοξία του. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η αυλή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία δεν αποτελείται από πολιτικούς, αποτελείται από real estate μεσίτες. Ισραηλινά μέσα βέβαια, βεβαίως πολλές φορές τους έχουν ειρωνευτεί μιλώντας για τη διπλωματία του real estate. Και πρέπει να σου πω ότι οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, όπως διαβάζω σε Ισραηλινά μέσα πάντα, είναι και έξαλλοι με τους Εβραίους συμβούλους του Ερντογάν, όπως ο Κούσνερ, όπως ο Γουίτκοφ, που αν και Αμερικανοεβραίοι, στρέφονται κατά των συμφερόντων του Ισραήλ και λειτουργούν ως υπέρ των συμφερόντων του Ιράν ή της Τουρκίας. Επιστρέφοντας λοιπόν στη Τουρκία, από την αρχή κανένας λογικός άνθρωπος, ούτε εμείς, ούτε οι Ισραηλινοί, ούτε οι Κούρδοι αναλυτές, είδανε μετά από λίγο καιρό με πολύ θετικό μάτι την παρουσία του Τόμας Μπάρακ, συνέτερου του Ντόναλντ Τραμπ, τα real estate κι αυτός, ο οποίος πήγε στη Τουρκία και άρχισε να κάνει δουλίτσες. Βλέπετε, οι δουλίτσες δεν είναι ένα εχώριο φαινόμενο, συμβαίνουν και αλλού και δίνουν το παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι ότι ο συγκεκριμένος τύπος, ο Τόμας Μπάρακ, έχει εξαγριώσει το αρμενικό λόμπι στην Αμερική. Έχουν ζητήσει την αποπομπή του, τον έχουν κατηγορήσει για σχέσεις με τον Επστάιν και όλα αυτά. Προφανώς κανένας αυτή δεν ίδρωσε στην Αμερική. Και ο Τόμας Μπάρακ, θα υπενθυμίσω ότι έφτασε στο σημείο, στο παρανοϊκό σημείο, να εξυμνήσει την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως μια περίοδο ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Γιατί προφανώς είναι ανιστόρητος, είναι καραγκιόζης ή μας δουλεύει. Σε όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να είναι εγκλωβισμένος και εντάξει, είναι και κάποιες ηλικίες πλέον.
0: Εντάξει, αλλά δείχνει μια ανοχή. Επί της ουσίας όμως μέχρι σήμερα, τίποτα από όλα αυτά τα οποία επιδιώκει η Άγκυρα δεν πήρε και μου προξερεί τεράστια εντύπωση ότι κάποιοι έτρεξαν, και όταν λέω κάποιοι εννοώ και εντός Ελλάδας, κυρίως εντός Ελλάδας, να μεταφράσουν τη λέξη δώρο σε F-35 ή F-16 ή δεν ξέρω τι άλλο, τη στιγμή που υπάρχει ο Κάτσα, ο νόμος, τη στιγμή που εκεί είναι η S-400, τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει κάτι επί τα βελτίο στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, και την ίδια ώρα που κάποιοι ονομάζουν μονομερή ενέργεια, για παράδειγμα, το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας.
1: Σωστό. Ένα-ένα, γιατί έβαλες τρία θέματα.
0: Τα έβαλα επίτηδες, γιατί ξέρω ότι αλληλοτροφοδοτούνται.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πρώτον, ο Τραμπ πράγματι μίλησε γενικά και για όριστα για ένα δώρο. Μπορεί αυτό να σημαίνει και μία ανθοδέσμη με 30.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ο ίδιος Ερντογάν έσπευσε να το αποκωδικοποιήσει τι εννοούσε ο Τραμπ και διέρευσε παντού. Και ο διεθνής τύπος γράφει συνεχώς για F-16, F-35 και αυτά. Προφανώς υπάρχει ο νόμος ο ΚΑΤΑ για τους εχθρούς της Αμερικής, ο οποίος δεν επιτρέπει, όπως σωστά ανέφερες, να προμηθευτεί η Τουρκία F-35 όσο έχει τα ρωσικά S-400. Γι' αυτό και ο Ερντογάν, που είτε περνιέται για πολύ έξυπνος είτε μας θεωρεί όλους πολύ ηλίθιους, έκανε μια διαρροή ότι θα δώσει τα ρωσικά S-400 στην Νότιο Κορέα. Λες δηλαδή και η Νότιος Κορέα δεν έχει αμερικάνικο εξοπλισμό? Δηλαδή δεν ισχύει το ίδιο και για αυτήν. Λοιπόν, ένα αυτό το κρατούμενο, πράγματι υπάρχει αυτό το φρένο, το οποίο πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Δεν μπορεί ο Τραμπ να λέει θα πουλήσω F-35 στον Ερντογάν έτσι, διότι ακόμα στην Αμερική υπάρχει δημοκρατία και οι εξουσίες είναι διακριτές.
0: Σωστή.
1: Νομοθετική με την εκτελεστική, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών. Μονάχα στα λόγια υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και είναι γεγονός. Ωστόσο, ο Ερντογάν ο ίδιος διέρευσε για τα αεροπλάνα. Και γι' αυτό και έχουν αντιδράσει και οι Έλληνες Ομογενείς, η ΑΧΕΠΑ, άλλες ομογενειακές οργανώσεις πολύ γνωστές, το ΆΚΙ κλπ. Αλλά έχουν αντιδράσει και οι Αρμένοι, με ανακοίνωση ότι τάσσονται κατά το αρμένικο λόμπι εννοώ, ότι θα συνεργαστούν με τους Έλληνες για να το υποβήσουν, και έχουν αντιδράσει και οι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Μια συμμαχία Ελλήνων, Αρμενίων και Ισραηλινών, Αμερικανών Εβραίων δηλαδή, Αμερικανο-Εβραίων, είναι πολύ ισχυρή. Είναι πολύ ισχυρή, είναι πολύ ισχυρό λόμπι όταν ενώνονται και οι τρεις αυτές κοινότητες μαζί, γιατί έχουν και τους πόρους και τους ανθρώπους και ό,τι χρειάζεται έχουν. Και βεβαίως ακουμπούν και τον Τραμπ, διότι ας μην γελιόμαστε, εκλέγεται, οφείλει την εκλογή του πολύ και σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα λόμπι. Mm-hmm. Εξάλλου όλη η Αμερική με λόμπι λειτουργεί. Το θέμα είναι ότι εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σκληρό φιλοτουρκικό λόμπι στην Αμερική, το ξέρουμε αυτό. Οι Τούρκοι έχουν πολλά λεφτά στο λόμπι τους, όχι δικά τους, γιατί αυτοί έχουν χρεοκοπήσει, δεν έχουν λεφτά. Λεφτά του Κατάρ όμως, που τους τα δίνει το Κατάρ για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Εξάλλου η Τουρκία λειτουργεί ως βραχίωνας μακρύς του Κατάρ, ή για κάποιους άλλους το Κατάρ είναι υποκατάστημα της Τουρκίας. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και η Γερμανία παίζει σε αυτό το έργο. Λοιπόν, οπότε αυτοί έχουν τα λεφτά να αγοράζουν συνειδήσεις, και στην πραγματικότητα λόμπι δεν έχουν, μόνο χρήμα έχουν. Από την άλλη, αυτό που είπες για το καλώδιο, για τη μονομερή ενέργεια. Προεκείο το καλώδιο δεν είναι μονομερής ενέργεια. Είναι ευρωπαϊκή απόφαση η ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Και ευρωπαϊκή επένδυση.
1: Και ευρωπαϊκή επένδυση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Είναι ένα έργο το οποίο συζητιέται 10 χρόνια. Δεν προέκυψε τώρα. Υπάρχει από την προηγούμενη κυβέρνηση, και μάλιστα υπενθυμίζω ότι η πορεία του καλωδίου είναι η ίδια πορεία με του East Med, του αγωγού.
0: Ακριβώς, γι' αυτό τα συνέδεσα.
1: Πρόσεξε όμως να δεις. Εδώ έχουμε και μια άλλη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που μπορεί για τον Ερντογάν το διεθνές δίκαιο να μην σημαίνει τίποτα. Αλλά για μας, επειδή όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι σημαίνει, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ξανά, ενώ το έχουμε γράψει δεκάδες φορές, αλλά δεν χρειάζεται, το ξαναπούμε, δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δουλειά μας, να λέμε συνεχώς αυτά που οι άλλοι ξεχνάνε. Ότι βάσει διεθνούς δικαίου, ακόμα και να ανακηρύξεις ΑΟΣ σε μια περιοχή, η ΑΟΣ θεωρείται διεθνή ύδατα. Εσύ απλά έχεις την αποκλειστική οικονομική εκμετάλλευση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είτε καλώδιο περάσεις, άμα δεν το περάσεις από ύδατα, χωρικά ύδατα, οτιδήποτε περάσεις από τα διεθνή ύδατα αυτά, είτε είναι σκέτα διεθνή ύδατα, είτε είναι ΑΟΣ, δεν χρειάζεσαι άδεια από άλλο κράτος. Αυτό είναι σαφές. Και ο αγωγός δεν χρειάζεται την άδεια καμίας Τουρκίας, και το καλώδιο δεν χρειάζεται καμία άδεια της Τουρκίας. Άρα, ευθέως λέω, από τη φιλόξενη συχνότητα του κρατικού ραδιοφώνου, του δημόσιου ραδιοφώνου, ως δημοσιογράφος που είμαι μέλος της Ένωσης Συντακτών και αναλαμβάνω και την ευθύνη στη τελική ανάλυση, αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Όποιος βγαίνει και λέει ότι πρόκειται περί μονομερούς ενέργειας της Ελλάδας στο καλώδιο, είτε είναι ανόητος, είτε είναι αγράμματος, είτε είναι άνθρωπος που δρά για τα συμφέροντα της Τουρκίας, διότι αυτά περί μονομερούς ενέργεια τα λέει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και επειδή και στο παρελθόν έχω αποδείξει με άρθρα μου ότι αυτά που ξεστόμιζαν διάφοροι εσχατόγεροι που ανήκουν όμως, ανήκαν στην αυλή του Κώστα Σινίτη, δεν είναι τυχαία όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, ανεξάρτητα που βρίσκονται σήμερα. Σήμερα κάποιοι μπορεί να βρίσκονται στα αριστερά, κάποιοι στα δεξιά, κάποτε όμως ήταν στο ίδιο σαλόνι χρονιασμένοι όλοι. Και αυτό το σαλόνι είχε όνομα και επώνυμο, Κώστα Σινίτης. Αυτοί λοιπόν που τα έχουν πει όλα αυτά, είχα αποδείξει στο παρελθόν ότι ήταν οι απόψεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε ανασύνταξη, σε αναδιατύπωση. Οι ίδιες θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέγανε ότι έχουμε πολλές διαφορές με την Τουρκία, Ενώ εμείς πάντα λέγαμε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι είναι επίσημη θέση, εθνική θέση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που την διατύπωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, την υπερασπίστηκε ο Κώστας Καραμανλής και συνεχίζεται, ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία. Και ποια είναι αυτή? Να συμφωνήσουμε, να καθορίσουμε την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Βασικά η υφαλοκρηπίδα πλέον δεν υφίσταται, γιατί η ΑΟΣ την έχει υπερκεράσει, την έχει καλύψει. Αλλά τέλος πάντων, λες και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα για να τα έχεις όλα μαζί. Μία διαφορά. Το ότι υπάρχουν 6 διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας είναι θέση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και όποιος το λέει αυτό, κανονικά πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες. Δεν είναι το να εκφράζει την άποψη του εχθρού, του αντίπαλου, διαφορετική άποψη. Είναι ανοιχτή προδοτική θέση. Και αν αυτό κάποιος σου φαίνεται πολύ περίεργο να το λέω πολιτικά, θα πω το εξής. Φανταστείτε ότι διοικείται μια πολυεθνική. Προφανώς οι πιο πολλοί από αυτούς που τα λένε αυτά δεν έχουν διευθύνη ούτε περίπτερο.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως, επειδή έχω διευθύνη μεγάλη εταιρεία και είχα 100 υπαλλήλους, λοιπόν, σου λέω ότι αν έβγαινε κάποιος μέσα στην εταιρεία, μέσα στη δουλειά μου, ένας τέλεχος, και μου έλεγε ως άποψη, ως πρόταση, αυτό που θα συνέφερε τον ανταγωνιστή μου, θα τον είχα απολύσει. Πώς λοιπόν στην πολιτική έχουν δικαιολογία να ανοίγουν το στόμα τους και να λένε αντεθνικά, ανθεληνικά, ενάντια συμφέροντα και να εκφράζουν και να περνάει διαφορετική άποψη? Όχι, δεν είναι διαφορετική άποψη. Τελεία και παύλα. Και οφείλουν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες και ο πρωθυπουργός, που πρόσφατα έζησε μια φαρσοκομωδία μέσα στο Μαξίμου με τον κύριο Ντόκο του ΕΛΙΑΜΕΠ, που τον έχει χρήσει σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτήν την εθνική ασφάλεια του κύριου Ντόκου, ο οποίος λέει πιάστηκε κορόιδο από Ρώσους χάκερ. Μα συγγνώμη, εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να πιάστηκε κορόιδο από Ρώσους χάκερ. Απλά ξαναλέω ότι άμα διοικούσαμε μια πολυεθνική και ένας τέλεχός μας το πιάνε έτσι κορόιδο η αντίπαλη πολυεθνική, θα τον είχαμε απολύσει. Τι κάνει ακόμα κύριος Ντόκος στο Μαξίμου? Περιμένει την επόμενη φάρσα να πέσει θύμα. Και φεύγοντας από το κυβερνητικό μπλοκ, και στην αντιπολίτευση. Η ίδια αντιπολίτευση δεν μπορεί να μιλάει στο όνομα της πατριωτικής αριστεράς.
0: Δεν μιλάει στο όνομα της πατριωτικής αριστεράς. Δεν είπα το όνομα, τεπώνυμο είναι γνωστό, αλλά όταν ένα καινούριο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, πολιτικό κόμμα, το εντός εισαγωγικών εννοώ επειδή ηγέτης του ήταν και πρωθυπουργός πριν λίγα χρόνια. Όταν λοιπόν ένας τέλεχος ενός νέου κόμματος προσεγγίζει το ζήτημα της πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας στην Κάσο με τον τρόπο που το έκανε, από εκεί και πέρα τίθεται ζήτημα για το πώς ακριβώς ο δημόσιος διάλογος για αυτά τα ζητήματα στέλνει λάθος μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως γνωρίζεις, αγαπητέ μου Στέφανε Μητυλινέ, ότι στέλνει λάθος μηνύματα κυρίως στην Ουάσιγκτον και σε σύμπασα τη Δύση.
1: Εδώ, Θανάση μου, αντιμετωπίζουμε κάτι πιο τραγικό. Επειδή ζούμε στη χώρα του ό,τι δηλώσεις είσαι. Επειδή λοιπόν εγώ το έψαξα δημοσιογραφικά, τι είναι αυτός? Είναι μέλος, είναι στέλεχος? Πρώτον και κύριον, πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι. Στην Ελλάδα όλοι αυτοκρίνονται στελέχη. Τα κόμματα υπάρχουν μέλη και στελέχη. Εγώ έτσι έμαθα την πολιτική. Και στελέχη είναι όσοι συμμετέχουν σε όργανα. Όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές, όσοι συμμετέχουν στην κεντρική καθοδήγηση ενός κόμματος. Άρα λοιπόν, στέλεχος δεν είναι. Βέβαια στην αριστερά τους βαφτίζουν όλους στελέχη, όπως και όταν έπεφτε η Χούντα στη Κούβα, τους κάνανε όλους τους στρατιώτες λοχίες και του Μπατίστα. Και δεν υπήρχε απλός φαντάρος στη Κούβα. Έτσι την πήρε ο Κάστρο. Δεν υπήρχε ένας φαντάρος. Όλοι ήταν λοχίες. Λοιπόν, αυτό το να συστήνονται όλοι σαν στελέχη είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν και μέλη. Ο συγκεκριμένος λοιπόν σίγουρα δεν είναι στέλεχος, γιατί βγήκε το ίδιο και δικαιολογήθηκε και είπε δεν είμαι στέλεχος. Μέλος όμως είναι. Προφανώς αυτό δεν είναι βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πρόβλημα ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι γνωστός για τις απόψεις του χρόνια, ο οποίος έχει στραφεί και κατά του Νίκου Κοτζιά και κατά του Νίκου Δέμπια και έχει στραφεί ενάντια σε οποιονδήποτε είχε μια ελάχιστη και αυτονόητη πατριωτική φωνή να ορθώσει, αυτός λοιπόν βγήκε και δηλώνει κάτι. Ως τι το δηλώνει. Και μετά το να λέει εντάξει, είναι προσωπικές μου απόψεις. Να πάλι προσωπικές απόψεις. Όχι κύριε, δεν είναι προσωπικές σου απόψεις. Ή αν θες να εκφράσεις προσωπικές σου απόψεις, να πεις ότι είσαι εσύ μόνος σου και η άποψή του. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να πούμε και την αλήθεια για τον πρώην Πρωθυπουργό, μιας και μιλάμε για το καλώδιο, mm-hmm. ο πρώην Πρωθυπουργός

0: Υπάρχει μια δήλωση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού υπέρ του καλωδίου, σαφής, και υπάρχει μετά και ένα φιντάνι που αναδύεται από το πουθενά, εσχατόγερος επίσης, του οποίου την άποψη τη ζητήσανε κάποια κανάλια. Πρόσεξε. Και δεν ζήτησαν την επίσημη άποψη αυτού του νέου κόμματος. Ζήτησαν την άποψη αυτού του νέου
1: στελέχους.
0: Ποια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν μίλησα για προβοκάτσια, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ κανέναν, αλλά παραμονάχα την αλήθεια, διότι ως δημοσιογράφος η δουλειά μου, τουλάχιστον το λειτουργήμά μας τέλος πάντων, εγώ νομίζω, είναι να υπερασπιζόμαστε το λαό και την πατρίδα και όχι τα οποιαδήποτε συμφέροντα. Βεβαίως εδώ είμαι και το έχω αποδείξει μετά από 30 χρόνια δημοσιογραφίας ότι οποιοδήποτε στραφεί ενάντια στις διακηρυγμένες εθνικές γραμμές θα με βρει απέναντι. Και ξαναλέω, οι εθνικές γραμμές, δεν ξέρω αν το είπα πριν, το λέω τώρα, είναι αναρτημένες στο site του Υπουργείου Εξωτερικών. Όποιος θέλει να πάει να τις διαβάσει, είναι εκεί οι εθνικές γραμμές. Άρα
1: είναι
0: δεν
1: εκεί.
0: Υπάρχει άποψη για τις εθνικές γραμμές.
1: Είναι εκεί οι εθνικές γραμμές, αλλά την ίδια ώρα από κάθε πλευρά και ειδικά τα Σαββατοκυριακά διάφορες γραφίδες προσπαθούν να μας μοιήσουν, να μας διαφωτίσουν, να μας ρημουλκίσουν τη σκέψη μας σε κάποια διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία είναι αναρτημένα. Θα ρωτήσω ευθέως λοιπόν κάτι το οποίο είναι μια συζήτηση η οποία φουντώνει και πιστεύω ότι θα φουντώσει και από αυτά που θα ακούσουμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν τελικά ήρεμα νερά, υπάρχει τελικά, πρέπει να υπάρχει τελικά εν ζωή, με ό,τι σημαίνει αυτό, η διακήρυξη των Αθηνών και σε τελική ανάλυση η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου, αυτές που υπήρχαν, αυτές που ξεπηδούν η μία μετά την άλλη, σε ποια σημεία πρέπει να είναι ξεκάθαρη σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπες.
0: Θα επικαλεστώ για τα ήρεμα νερά. Τελευταία δήλωση του Νίκου Δένδια για το θέμα, ο οποίος είπε ευθέως ότι εγώ ποτέ δεν πίστεψα σε ήρεμα νερά. Βέβαια, πρόσεξε, είναι ευχής έργο να είχαμε ήρεμα νερά, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά με καζουμπέλι αιτία πολέμου. Λοιπόν, επίσης το επεσήμανε ο Νίκος Δένδια αυτό, αλλά είναι και το αυτονόητο. Δηλαδή, απλά επικαλούμε τον Νίκο Δένδια επειδή είναι κυβερνητικός υπουργός. Για να μην θεωρηθεί ότι πάλι.
1: Όχι, υπερασπίζομαι... και είναι και ο υπουργός άμυνας, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να μην θεωρηθεί ότι υπερασπίζομαι μονάχα τη μία πλευρά, υπερασπίζομαι κάθε λογική φωνή. Λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας λοιπόν ήταν σαφής. Τι είναι λοιπόν τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά, εγώ νομίζω ότι ήταν ένα εφεύρημα κάποιων που νομίζανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχαν ένα όφελος. Εθνικό, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι αντεθνικό. Αλλά είναι ψευδέστηση, είναι ευσεβής πόθος. Ήρεμα νερά με τους τζιχαντιστές του Ερντογάν δεν θα μπορέσεις να έχεις ποτέ. Να δεχθώ ότι έπρεπε να εφεύρουμε κάτι για να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να πάρουμε την πρώτη φρεγάτα, άμα δεν τις πάρουμε και τις τέσσερις, δηλαδή και τις έξι, ή πόσες έχουμε ζητήσει. Με μία φρεγάτα δεν αλλάζει τίποτα στο Αιγαίο και στις θάλασσές μας. Γιατί δεν είναι μόνο το Αιγαίο θάλασσές μας, έχουμε 7 θάλασσες. Και υπενθυμίζω για τους αγιογράφητους. Άρα, πες ότι θέλαμε να κερδίσουμε χρόνο με αυτή την πρόφαση. Ναι, ωραία. Η πλάκα είναι όμως ότι με αυτό μπορεί να το κάνουμε εμείς με τους Τούρκους για να κερδίσουμε χρόνο. Εξάλλου υπάρχει και μία αρχή, την έχω πει και άλλη φορά την εκπομπή σου, φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Αλλά έλαντε που αυτά φεύγουν και στην Ευρώπη, τα ακούν και οι Ευρωπαίοι και μετά μας λένε τι προβλήματα έχετε εσείς με τους Τούρκους αφού έχετε ήρεμα νερά. Και μας το πετάνε αυτό κατά μούτρα ως ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα, γιατί κοίταξε Θανάση μου, εμείς έχουμε ανοιχτά θέματα με την ορδή απέναντι των κατακτητών και των εισβολέων που μας έχει θρόνιαστεί.

0: αλλά και οι Ευρωπαίοι, ανάλογα με το που βρίσκονται στο χάρτη κάθε χώρα, έχουν τα δικά τους ζητήματα. Άλλοι έχουν με τους Ρώσους, άλλοι έχουν με τις φώκες, άλλοι έχουν με τους θαλάσσιους ελέφαντες, άλλοι έχουν με την Αλία. Λοιπόν, ο καθένας έχει το πρόβλημά του. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τα δικά μας προβλήματα. Οπότε όταν ακούνε κάτι που φεύγει και κάνει ταξίδι περίεργο στον πλανήτη, αυτοί αυτό ξέρανε, αυτό ακούσανε και μετά μας επιστρέφουν πίσω. Πρέπει δηλαδή, είναι λογικό, ξαναλέω αυτό, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όταν κάνουμε μια κίνηση, είτε για να κερδίσουμε χρόνο, είτε για κατευνασμό. Καλά, εκεί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο κατευνασμός είναι, όπως είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ που μίλαγε για τον Τσόρτσιλ, ο κατευνασμός που έκανε πριν τον Τσόρτσιλ ο Τσάμπερλεν ήταν τελικά πράξη δειλίας, ήταν δειλή. Αυτοί οι κατευναστές έτσι χαρακτηρίζονται σε ένα ντοκιμαντέρ του History Channel. Αλλά ας αφήσουμε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Η ουσία είναι ότι κάνουμε έχει συνέπειες. Και όσοι ξέρουμε σκάκι, ξέρουμε ότι κάθε κίνηση πάνω στη σκακέρα έχει συνέπειες. Και γι' αυτό πολλές φορές αργούν οι παίκτες να αποφασίσουν ποια είναι η επόμενη κίνηση, γιατί σκέφτονται από αυτή την κίνηση τι συνέπειες θα έχουν. Εδώ πέρα βλέπω ότι δεν σκεφτόμαστε πάντα τις συνέπειες. Λειτουργούμε σαν να έχουμε ημερομηνία λήξης. Λες και η χώρα, η πατρίδα, ο λαός ταυτίζονται ο χρόνος τους με τη θητεία της κάθε κυβέρνησης. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, διότι δεν έχουμε, ενώ έχουμε εθνικές γραμμές, και κάποιες είναι και πολύ παλιές, και αν θέλεις και πολύ αρχαίες, δεν έχουμε συνέπεια του πολιτικού μας συστήματος στην διαχρονικότητα της χώρας. Ο καθένας λειτουργεί βάσει της θητείας του. Ναι, τι να κάνουμε όμως, η δημοκρατία έτσι είναι, έχει θητείες. Αλλά και η δημοκρατία να μην είχαμε, κάθε πολίτευμα έχει θητείες. Δηλαδή τι, για να ένας υπουργός να φανεί πιο ευλίγιστος, πιο γρήγορος, πιο δεν ξέρω τι, θα παίζει ανιστόρητα. Και βεβαίως πάντα και ως δημοσιογράφος επισημαίνω, τα προβλήματά μας στη χώρα είναι ότι δυστυχώς εκλέγουμε και τους εκλέγουμε εμείς, δεν τους διορίζει κανένας άλλος, εμείς τους εκλέγουμε σε θέσεις κλειδιά ανιστόρητους ανθρώπους χωρίς γνώση της ιστορίας. Όχι, δεν φτάνω στην αρχαία, αυτοί ούτε την ξέρουν, αυτοί, το μόνο που ξέρουν ίσως είναι η Οδύσσια και αυτή ακουστά, αλλά δεν ξέρουν ούτε την πρόσφατη ιστορία της χώρας. Το χθες δηλαδή προλίγου που ανέφερα τον Παπαναστασίου ήταν ένα κείμενο του 1916.
1: Σωστά.
0: Έλα και όμως που μιλάει και σήμερα, ούτε αυτό ξέρουνε. Ούτε αυτό ξέρουν. Τίποτα
1: να έρθουμε,
0: δεν ξέρουν.
1: Να έρθουμε σε αυτά που ξέρουμε, για παράδειγμα, και να δούμε τι ξεχνάμε. Συνθήκη της Λοζάνης. Το λέω ξεκάθαρα. Τρία ναυτικά μίλια. Οι δυνατότητες Τουρκίας. Κύπρος με υπογραφή της Τουρκίας ότι δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως ανάμειξη, καμία μα καμία απολύτως αξίωση για το μέλλον. Ανοίξαμε την Κερκόπορτα με τη Ζυρίχη και το Λονδίνο. Ας έρθουμε στα σημερινά. Εδώ και καιρό βλέπουμε να αναβαθμίζεται και ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο ρόλος της Ελλάδας, και την ίδια στιγμή, αντί να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, βλέπουμε ότι κυρίως από τη Λευκωσία και από τα νεύματα κατανόησης που υπάρχουν από την Αθήνα, ξεκινούμε πάλι να εκλιπαρούμε τους Τουρκούς, να μπούμε σε μια διαδικασία να πάμε να συζητήσουμε. Εμείς μεν λέμε για τη διζωνική δικοινοτική τερατουργία, η Τουρκία επιμένει για κυριαρχική ισότητα του κατοχικού ψευδοκράτους και ταυτόχρονα φερόμαστε έτοιμοι να της ανοίξουμε το δρόμο της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία και το ανιστόρητο που είπες νωρίτερα δείχνουν, αλλά δείχνουν και κάποια άλλα πράγματα και αυτά θέλω να τα δούμε.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, που είναι πολύ σημαντική, έχουν συμβεί τρομερά λάθη, αλλά και αυτό το διζωνικό δικοινοτικό
1: τέρας, έτσι.
0: Είναι, το οποίο πραγματικά είναι μοναδική φρίκη στον πλανήτη, διότι ή μιλάς καθαρά για ομοσπονδία ή μιλάς για ένα κράτος που όλοι οι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα και τα σχετικά. Και εδώ πέρα να πούμε το εξής. Συγγνώμη, στη Θράκη δεν έχουμε μουσουλμανικό πληθυσμό? Έχουμε μουσουλμανικό πληθυσμό. Ωραία. Τέθηκε ποτέ ζήτημα ομοσπονδίας με τη Θράκη? Βέβαια οι Τούρκοι το θέτουν τώρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Γιατί λοιπόν υπάρχει στην Κύπρο? Βέβαια εδώ έχουν βάλει την ουρά τους οι Εγγλέζοι, που στην Κύπρο εφαρμόσανε το μοντέλο της Ιρλανδίας. Δηλαδή τους Προτεστάντες Ιρλανδούς να τους έχουν χωροφύλακες εις βάρος των Καθολικών Ιρλανδών, και στο τέλος η Ιρλανδία διχοτομήθηκε. Το ίδιο μοντέλο λοιπόν που στήσανε οι Εγγλέζοι στην Ιρλανδία, το ίδιο μοντέλο το βλέπουμε στην Κύπρο, γιατί οι Εγγλέζοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο, αλλά όχι μόνο στην Κύπρο, και στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ και στη Συρία δηλαδή και παντού. Γι' αυτό όποιος έχει αρκετή μαγιά ας πάει να μιλήσει στους Ισραηλινούς για Εγγλέζους, να λάβει και από εκεί μια απάντηση όπως πρέπει. Το ζήτημα όμως με την Κύπρο απλά εδώ είναι ότι έχουν εγκλωβιστεί σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά παρανοϊκό. Πρόσεξε όμως, εγώ να δεχθώ το επιχείρημα ότι η κυπριακή ηγεσία, η σημερινή, που δεν κάνει και τίποτα διαφορετικό από εκείνες που διαδέχτηκε,
1: έτσι,
0: παίζει ένα παιχνίδι εξαπάτησης, ένα παιχνίδι εντυπώσεων για να κερδίσει χρόνο. Γιατί πραγματικά, ας μου επιτραπεί μια αιρετική άποψη, ότι ο τουρκικός στρατός θα αναγκαστεί να φύγει από την Κύπρο, ο κατοχικός εννοώ, διότι μπροστά μας έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέουν
1: καταιγιστικές, σωστά,
0: καταιγιστικές που συνδέουν την Κύπρο με το Λίβανο, το Ισραήλ και τη Συρία, που δεν μπορεί να μείνει τουρκικός στρατός στην Κύπρο. Θα αναγκαστεί να την εγκαταλείψει για λόγους ανάγκης. Αυτό βέβαια θα μου πεις πάλι ως ευσεβής πόθος ακούγεται, προφανώς. Αλλά ας πούμε ότι έχω κάτι υπόψη μου, και όχι από κυπριακές πηγές προφανώς, από Ισραηλινές. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι επειδή το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας είναι μια πανάρχια ελληνική τακτική διπλωματική από την εποχή της Τρίας, είναι και μια όμως επικίνδυνη τακτική, διότι πάλι πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Δηλαδή μπορεί να λέμε εμείς ως Τούρκους, ναι να δούμε αυτό, να δούμε το άλλο, να δούμε το παράλλο, για να έχουμε ειρήνη και αγάπη και συμφιλίωση στο νησί. Τι θα γίνει όμως ποτέ αν οι Τούρκοι έτσι, για να μας κάνουν πλάκα, για να μας εκθέσουν, πούνε ναι σε όλα? Δηλαδή εμείς ποντάρουμε ότι έχουμε απέναντί μας μια αλαζονική ορδή, αυτή είναι η Τουρκία, μια αλαζονική ορδή είναι, και ότι θα μας πούνε όχι. Οπότε εμείς εμφανιζόμαστε ως πολιτισμένοι, ως διπλωμάτες, ως διαλλακτικοί, ως οτιδήποτε καλό υπάρχει στο δυτικό κόσμο, δίθεν ως καλό. Αλλά αν αποφασίσουν να μας απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο, εκεί είμαστε έτοιμοι και για τα, έχουμε σχέδια Β, ίσως και σχέδια Γ, γιατί χρειαζόμαστε πολλά σχέδια για να διαφυλάξουμε την Κύπρο. Διότι
1: Θανάση... Θα προτιμούσα να μην απαντήσουμε σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Και να προσευχηθούμε να υπάρχουν. Εντάξει.
0: Εγώ το βάζω σε ερώτημα.
1: Απλά, και πολύ καλά κάνεις.
0: Απλά μην ξεχνάμε ότι και οι μουσουλμάνοι της Κύπρου, που τους είπαμε Τουρκοκύπριους, δεν είναι Τούρκοι.
1: Ακριβώς.
0: Έλληνες εξισλαμισμένοι είναι.
1: Έτσι.
0: Στην Κύπρο ποτέ δεν έγινε επικισμός Ασιανών. Το ξέρουμε αυτό από την ιστορία. το ότι βεβαίως οι μουσουλμάνοι, αυτοί που έτσι ισλαμίζονταν, όπως και στην Κρήτη, απέστησαν κάποια στιγμή και μετά τουρκική συνείδηση από τον Κεμάλ και μετά, γι' αυτό ευθυνόμαστε πάλι εμείς.
1: Λοιπόν, μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Θα σου κάνω πολύ απλά την ερώτηση και για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη καλεί την καταγγέλει την κατάσταση στην Τουρκία, αλλά την καλεί την Τουρκία ως αμυντικό βραχίον από τη μια μεριά και ανοίγει, συνεχίζει το δρόμο για την Τελωνιακή Ένωση. Και από την άλλη μεριά, από το ΝΑΤΟ, ακούγεται αυτή η συζήτηση για δωράκια και τα λοιπά. Λοιπόν, ποιος είναι ο κλήρος απέναντι σε αυτά τα δύο στοιχεία που έθεσα? Ο κλήρος της Αθήνας, και δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση, μιλώ για μια κυβέρνηση η οποία έχει κοντά της τουλάχιστον και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε μια συγκεκριμένη εθνική γραμμή. Η εθνική γραμμή ποια πρέπει να είναι? Και έναντι των Βρυξελών με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι των Βρυξελών με την έννοια της έδρας του ΝΑΤΟ.
0: Χρειαζόμαστε, πριν πάμε σε εθνικές γραμμές, όπως επεσήμανες νωρίτερα, δεν το σχολίασα αλλά το σχολιάσω τώρα, δεν αρκούν οι εθνικές γραμμές. Χρειαζόμαστε εφιέστατους ανθρώπους για να τις υπηρετήσουν, βαθιά αφοσιωμένους στον λαό και στην πατρίδα.
1: Και για αυτούς, και για αυτούς που θα τους ελέγχουν, αυτούς που θα τις υπηρετούν, έτσι.
0: Και αυτοί πρέπει να είναι τέτοιοι.
1: Και για την αντιπολίτευση δηλαδή, για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι.
0: Για όλους,
1: έτσι.
0: Για όλους. Εδώ δεν έτσι. Μιλάμε τώρα κομματικά, μιλάμε έτσι. Πολιτικά.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς, το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας, και λέω στη χώρα μας γιατί Έλληνες δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το ξαναλέω
1: mm-hmm.
0: αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αλλά το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας είναι μετρίου έως πιο χαμηλού επίπεδου. Υπάρχουν βεβαίως πάντα φωτεινές εξαιρέσεις. Αλλά γιατί τι συμβαίνει, πέρασε η λογική ότι οι κοτσαμπάσιδες, οι χωριάτες, οι σφάξανε πασά μου να γιάσω, οι πουθενάδες, οι γλύφτες, όλοι αυτοί από όπου και αν προέρχονται μπαίνουν στα κόμματα για να συτιστούν και οι πραγματικά ευφυείς Έλληνες ακολουθούν τον ιδιωτικό τομέα και ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Άρα εδώ κάπου έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ευφυείς άνθρωποι στην πολιτική και στο δημόσιο πράγματα? Βεβαίως υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ, ότι δυστυχώς νομίζω ότι οι πολιτικοί ηγέτες κάπως αισθάνονται φόβο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους διαβεβαιώσω όμως ότι οι ευφυείς άνθρωποι και πατριώτες δεν κάνουν τίποτα για δικό τους όφελος, αλλά μονάχα για το όφελος του λαού και της πατρίδας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν διεκδικούν παράσημα και γαλόνια από κάποιους άλλους, παρά μονάχα να υπηρετήσουν τους συμπολίτες τους, νομίζω ότι μπορούν να διαχειριστούν όλα τα θέματα που μας προκύπτουν, διότι εδώ πέρα το διαχειριζόμαστε εμείς δημοσιογραφικά, Θανάση μου, τόσα χρόνια. Δεν υπάρχουν δηλαδή άξιοι διπλωμάτες, άξιοι πολιτικοί. Θα τη βρούνε τη λύση. Εγώ δεν φοβάμαι ποτέ τους ξένους. Τους δικούς μας, τους ανόητους φοβάμαι. Τους δικούς μας, τους δειλούς. Τους δικούς μας, τους ανιστόρητους, απαίδευτους, αφιλοσόφητους, γρεκύλους. Άνθρωποι με ελληνική παιδεία μπορούν να σταθούν και να βρουν λύση παντού. Άρα, χωρίς να μπαίνω σε βαθιά νερά, τι θέλει η Ευρώπη της κυρίας Κάλλας, αν είναι δυνατόν. Έχουμε βάλει την κυρία Κάλλας στην Ευρώπη, μία από ένα fail state, ας πούμε, της Βαλτικής. Ή οποιοδήποτε άλλος εκεί πέρα που κινείται, είτε Γερμανός, είτε Ισπανός. Γίνανε και οι Ισπανοί αντιστασιακοί, επειδή πουλάνε όπλα στη Τουρκία και στο Ιράν, και το παίζουν και αυτοί οι αριστεροί. Μην τρελαθούμε εντελώς τώρα. Πείτε τι πουλάτε όπλα να τελειώνουμε. Να είστε ειλικρινείς. Να είστε ειλικρινείς ότι πουλάτε όπλα στους εχθρούς της Ελλάδας. Άρα Μη μου το παίζουν αριστεροί όμως και ανθρωπιστές οι Ισπανοί, δηλαδή οι μεγαλύτεροι αποικιοκράτες που κάνανε όλη τη Λατινική Αμερική, τι κάνανε θάλαμο αερίων, σφάζαν τους Ιδιάνους, εκατόμπες νεκρών. Τώρα ο Ερντογάν χαίρεται με τους φαγείς, λοιπόν, που τους έκανε φίλους. Άρα, γι' αυτός τέτοιος βέβαια είναι, γι' αυτό τα βρίσκει. Εμείς λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και πατριωτική συνείδηση, τους άξιους Έλληνες να μας λύσουν τα προβλήματα για να μπορέσει η πατρίδα να επιβιώσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν δύσκολη στιγμή, γιατί όπως είναι στημένη σκακέρα όλοι υπέρ μας είναι.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς πάμε και αυτό παγιδευόμαστε. Καλή ώρα ο κύριος Ντόκος. Ο Θεός να με φυλάει με για το μέτρο κύριο Ντόκο, δηλαδή. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε δημόσιες καταθέσεις οι οποίες πάντοτε διαμορφώνουν το υπόστρωμα για έναν γόνιμο προβληματισμό στα κέρια ζητήματα και του σήμερα και του αύριο της Ελλάδας, αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιληναία. Θερμές ευχαριστίες.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που επικοινωνήσατε με την εκπομπή, Έλληνες και φιλέλληνες από όλο τον κόσμο, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Σας απευθύνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο Γιάννη Αλεξίου, θα μιλήσουμε για την ελληνική ροκ μουσική. Ο κύριος Αλεξίου έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ είναι ο τίτλος. 8ο Music Group είναι ο εκδοτικός οίκος και σε 350 σελίδες γράφει τα πάντα. Κύριε Αλεξίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ας μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, δημοσιογράφος αλλά και φανατικός συλλέκτης δίσκων βινιλίου. Μια συλλογή που ξεκίνησε στο 1978 και σήμερα θεωρείται από τις πιο πλούσιες και ολοκληρωμένες συλλογές. Και εδώ θα σε ρωτήσω, μόνο ροκ μουσική έχει αυτή η συλλογή?
1: Όχι, έχει μεγάλη γκάμα. Έχει όλα τα μουσικά ρεύματα από τη δεκαετία του 50, 60, 70 και 80 και επιλεκτικά μέχρι σήμερα. Και καλύπτει, ας πούμε, κυρίως στην ξένη μουσική τώρα μιλάμε. Έχω και επιλογές από την ελληνική μουσική, αλλά ένα μικρό κομμάτι σε σχέση με την όλη δισκοθήκη. Και εκτείνεται από το rock and roll μέχρι την ψυχεδέλεια, όλα τα μουσικά ρεύματα της δεκαετίας του 60, τη rock μουσική, τη soul, τη funk, τα soundtrack και φυσικά το ελληνικό rock έχει μια ξεχωριστή θέση σε όλη αυτή την δισκοθήκη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησε η επαφή σου το 1978, ήσουν ακόμη μαθητής του δημοτικού. Υπήρξε κάποιο τραγούδι που σε εντυπωσίασε?
1: Από την ελληνική rock μπήκα, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι και την αγάπησα από την πρώτη στιγμή, όταν μια γειτόνισσα μου έγραψε μια κασέτα, εξιντάρα, Μάξελ τότε που γράφαμε. Από τη μία πλευρά είχε το μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος του Δημήτρη Πουλικάκου και από την άλλη πλευρά είχε την ζωντανή ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύτταρο, η pop στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν διάφορα συγκροτήματα από τα μπουρμπούλια του Διονύση Σαββόπουλου μέχρι του Σόκρατες Drunk Deconium, τον Εξαδάχτυλο του Δημήτρη Πουλικάκου και τη Δέσποινα Γλέζου. Και μπορώ να πω ότι έκτοτε, ψάχνοντας την ελληνική ροκ μουσική, είναι ισότιμη στα γούστα μου και στη δισκοθήκη μου με όλα τα μεγάλα συγκροτήματα που αγαπούσα, όπως ήταν οι Rolling Stones, οι Doors, οι Who, η Lynyrd Skynyrd, 10 Years After και πάρα πολλά ακόμα. Έχω στην ίδια θέση τους Σόκρατες Drunk Deconium, τους Πελώμα Μποκιού, τους Πολ, τους Νοστράδαμος, όλα αυτά τα συγκροτήματα που σημάδεψαν την ελληνική ροκ σκηνή. Τους ακούω με το ίδιο ενδιαφέρον σε όλη μου τη ζωή και με το ίδιο ενδιαφέρον αναζητώ τη μουσική τους και όλα όσα κάναν στην πορεία τους.
0: Πάμε να το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, να ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 70. Ποιους θα συναντήσουμε αυτή την εποχή?
1: Στη δεκαετία του 70 υπάρχουν κάποιοι μουσικοί οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους από τη δεκαετία του 60, όπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, εκεί γύρω στο 65, όταν ιδρύονται οι MGC, οι Modern Greek Gobo, όπως ονόμασε ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, ο ηθοποιός, όπου ήταν το πρώτο ροκ συγκρότημα, στο οποίο ηγεί το μεταξύ άλλων ο πιανίστας ο Δημήτρης ο Πολύτιμος, που είναι γνωστός, και στη συνέχεια εντάχθηκε με παρότρισή του ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, που στην αρχή ήταν μπασίστας στο συγκρότημα, αλλά με την παρότρισή του έγινε τραγουδιστής και performer του συγκροτήματος MGC. Ήταν το πρώτο λοιπόν συγκρότημα οι οποίοι παίξανε ροκ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακούσανε με επιρροές τους Rolling Stones, τους Cream, που βρίσκονταν σε μεγάλες δόξες τότε, και τον Jimi Hendrix, και ήταν οι πρώτοι που παίξανε αυτά τα κομμάτια στα night club της εποχής, μαζί με blues όπως Paul Butterfield, Blues Band κλπ. Τα οποία ήταν πρωτοποριακός ο ήχος. Γιατί έως τότε κυριαρχούσαν τα συγκροτήματα, η pop μουσική στην Ελλάδα, με συγκροτήματα όπως ήταν οι Olympians, ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα και το πιο πετυχημένο. Και οι μουσικοί αλλάζονταν στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Αγγλία. Το rock, ας πούμε, εμφανιζόταν πολύ δυνατό τότε. Άλλαζε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δημιουργήθηκαν πάρα πολλά συγκροτήματα, μιμούμενοι τους Beatles και παίζοντας τα τραγούδια των Beatles και των άλλων συγκροτημάτων που υπήρχαν τότε στην Αγγλία, τα ανακαλύπταν σιγά σιγά, τους Animals, τους Herman Hermits, τους Kings και τους Rolling Stones φυσικά. Μαζί με τους MGC θα πρέπει να αναφέρουμε και τους Juniors, όπου έπαιζε ένας εκπληκτικός κιθαρίστας, ο Αλέκος Καρακαντάς, από τους καλύτερους που βγήκαν στην Ελλάδα, και πειραματιζόταν με τον ήχο του με διάφορα φάζ δικής του κατασκευής και έκανε τον ήχο του περίεργο στην κιθάρα και έπαιξε στους Juniors και στους We Five. Αυτή λοιπόν η μουσική στη δεκαετία του 60 δημιουργούνται διάφορα συγκροτήματα που συνεχίζουν την πορεία τους στο 70 και αποτελούν τον πυλώνα για τη δημιουργία πολλών ροκ συγκροτημάτων, όπως είναι ας πούμε φυσικά και οι Socrates Drunk The Conium, που είχαν σχηματιστεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 με την έκρηξη του Hendrix και τον Grimm επίσης, με δύο μεγάλες τους επιρροές, και είχαν δημιουργήσει τους Persons, στους οποίους έπαιζε και ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, και κάναν τα πρώτα τους τραγούδια, τα ηχογράφησαν σε σίγγλ τότε, τα οποία ήταν ελληνόφωνα. Mm-hmm. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν, επηρεασμένο από τους Cream που ήταν τρίο, δημιουργούν αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 70, το 1970, τους θρυλικούς Socrates Drunk The Conium.
0: Έχεις αναφέρει τον Δημήτρη Πουλικάκο.
1: Ο Δημήτρης Πουλικάκος είναι το πιο επιδραστικό, μπορώ να πω, άτομο στην ελληνική ροκ σκηνή. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός. Ήταν πολύ φιλοσοφημένο άτομο, πολύ διαβασμένο, ψαγμένο με τις μουσικές και ανακατευόταν με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός στη θρυλική εκπομπή του Ο Θείος Νόντας στην ΕΡΤ, που έκανε τις εκπομπές του και εγώ κοιμόμουν ακούγοντας τον Δημήτρη Πουλικάκο, παίζοντας ροκ μουσική και blues. Είχε ξεκινήσει την πορεία του εκδίδοντας ένα περιοδικό με θρυλικές μορφές της εποχής, όπως τον Πάνο τον Κουντρομπούση, τον Νάνο Βαλαωρίτη, το οποίο ήταν σουρεαλιστικό στη δεκαετία του 60, υπερεαλιστικό περιοδικό, και έγραφε φοβερά κείμενα εκεί μέσα. Έγραφε σε όλη του τη ζωή κείμενα, έκανε παρεμβάσεις, έχει παίξει σε πολλές από τις σημαντικότερες ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο.
0: Και σε τηλεοπτικές σειρές τον έχουμε δει.
1: Σε τηλεοπτικές σειρές. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για έναν άνθρωπο, έκανε παρεμβάσεις κατά καιρούς κοινωνικού χαρακτήρα, υψώνοντας μια δική του φωνή. Είναι η πιο ανυπότακτη φωνή του ελληνικού ροκ, έτσι.
0: Στο βιβλίο σου, Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ, του έχεις πάρει συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία, στο ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο? Εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα πηγαίνατε σε κάποιο μαγαζί στα Εξάρχεια. Γιατί επιλέξατε το ξενοδοχείο?
1: Ναι, ήταν κάτι το οποίο το βρήκαμε μαζί και του άρεσε σαν ιδέα. Και μου είπε, α, ωραία να κάνουμε μια συνέντευξη κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έτσι είναι η ατμόσφαιρα κυριλαία, το πούμε, και θα εμφανιζόταν ένας ρόκερ ας πούμε εκεί, να καθίσουμε ας πούμε στο καφέ της Μεγάλης Βρετανίας να μιλήσουμε για τη ζωή του. Βέβαια έχει εικόνες από τη ζωή του τέτοιες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ανιψιός του πρωθυπουργού και από τους πιο γνωστούς Έλληνες πολιτικούς με ιστορία, του Παναγιώτη του Κανελόπουλου. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ευφυής ας πούμε επιλογή και μάλιστα πήγε και πάρα πολύ ωραία.
0: Τον συνάντησες 22 Φεβρουαρίου του 2004. Τι κρατάς από αυτή τη συνέντευξη?
1: Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ότι ήταν μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω, τον παρακολουθώ, που έχει δώσει ποτέ, γιατί μίλησε έτσι για τα παιδικά του χρόνια, για τις συνήθειές του, τότε πώς ξεκίνησε έτσι, στις γειτονιές που έπαιζε στα μπιλιάρδα, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν τα πολύ αναφέρει, γιατί συνήθως ας πούμε οι συνεντεύξεις του εδώ και αρκετά χρόνια είναι κυρίως γύρω από τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα που συμβαίνουν και παίρνει θέση και καλά κάνει.
0: Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει?
1: Έχω επιλέξει το Foxy Lady, που κάνανε σε 45 στροφές με τους MGC και ακούγεται η φωνή του Δημήτρη Πουλικάκου και είναι ας πούμε από τα πρώτα πολύ δυνατά πατήματα του ελληνικού ροκ στην Ελλάδα.

0: Γιάννη, τώρα θέλω να περάσουμε στη Δέσποινα Γλέζου.
1: Η Δέσποινα Γλέζου είναι μια εμβληματική μορφή για την ελληνική ροκ σκηνή, διότι στην εποχή που εντάχθηκε στο συγκρότημα Νοστράδαμος, ήταν μια εποχή η οποία ήταν πολύ συντηρητική η Ελλάδα. Μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 1970, όπου θεωρείται αντάρτισσα, επαναστάτρια, να είναι μέλος ενός συγκροτήματος μια γυναίκα τραγουδίστρια. Η άλλη ήταν Αγγλίδα, η Chris King. Αν σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε άλλη γυναίκα εκείνη την εποχή που να είναι μέλος ενός ροκ συγκροτήματος, θεωρείται επαναστάτρια, αντάρτισσα, την πούμε έτσι, του ελληνικού ροκ. Και ήταν ένα πνεύμα ελεύθερο που μετουσίωσε όλη αυτή την κουλτούρα της, τη μόρφωσή της και την καλλιέργειά της, τραγουδώντας ροκ μουσική.
0: Μία αντάρτισσα από αστικό και αυτή οικογενειακό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, γιατί ήταν η ανιψιά του Γιάννη Ρίτσου, του ποιητή που όλοι γνωρίζουμε τι έχει προσφέρει στην Ελλάδα.
0: Και αδελφός της. Ο Γιάννης Γλέζος.
1: Ο Γιάννης ο Γλέζος, ναι, ο γνωστός συνθέτης με τη δική του πορεία στην ελληνική, ξεχωριστή πορεία στην ελληνική μουσική. Όμως έκανε και εκείνη την επανάστασή της και έκανε αυτό που έλεγε η καρδιά της, να τραγουδήσει ροκ μουσική.
0: Δεν έπαιξε ρόλο ότι μπορούσε να το κάνει. Υπήρχε οικονομική επιφάνεια από την οικογένεια. Μπορούσε δηλαδή να πάρει ένα σακίδιο στην πλάτη, να μπει σε ένα πούλμαν και να γυρίσει όλο τον κόσμο. Γιατί από ό,τι ξέρω αυτό έχει κάνει.
1: Ναι, και έχει κάνει πολλά πράγματα, έτσι, είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, ανυπότακτο, που βρήκε έτσι την ησυχία της εκεί στην Άξο. Πάρα πολλοί μουσικοί και αξιόλογοι που ξεκινήσανε με συγκροτήματα, στην εποχή αυτή παίζανε κρυφά από τους γονείς τους μουσικοί, κάνανε πρόβες ή παίζανε, εμφανιζόντουσαν στα night club της εποχής κτλ. Δεν το γνωρίζαν οι γονείς τους. Και πολλές φορές είχαμε τραγικοκομικές συνθήκες, δηλαδή να πηγαίνουν να το μαθαίνουν οι γονείς τους και να πηγαίνουν να τους μαζεύουν από τα night club, τραβώντας τους από τα αυτή, ή να τους απαγορεύουν να παίζουν μουσική.
0: Σου έχει περιγράψει και θέλω να μας το πεις ένα περιστατικό που δεν την άφηναν να φύγει από το σπίτι.
1: Πολλές φορές έφυγε κρυφά και μάλιστα έτσι ξεκίνησε και την πορεία της, πηγαίνοντας σε μια μπουάτ στην Πλάκα να περάσει μια ακρόαση ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα να τραγουδήσει και εκείνη με μουσικούς εκείνης της εποχής. Θεωρείται, ας πούμε, όσοι ασχολούσαν με τη μουσική, με τα συγκροτήματα, έτσι, αλίτες ή περιθωριακοί, και σταμάτησε η καριέρα πολλών μουσικών εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή οι γονείς της εποχής δεν θεωρούσαν ότι μπορεί να σταδιοδρομήσει ένα παιδί παίζοντας σε συγκροτήματα. Έπρεπε να σπουδάσει, να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών του. Ήταν άλλες εποχές, οι οποίες φαίνεται έντονα μέχρι και τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα. Αλλά και σήμερα, θα έλεγα.
0: Θέλω να σταθούμε σε μια περιοχή, στην Κυψέλη. Βλέπω ότι πάρα πολλοί μένουν στην Κυψέλη και είναι μια περιοχή με μια πνευματική ένταση, με μια καλλιτεχνική δημιουργία.
1: Ναι, εκεί ήταν ένα τρίγωνο, ας το πούμε, με την Κυψέλη να έχει πάρα πολλούς μουσικούς, να έχει πολλά στέκια.
0: Δροσοπούλου, Φωκίνος, Νέγρη, όλα αυτοί
1: εκεί,
0: οι δρόμοι.
1: Μεταξύ Αγίου Μελετίου, Κυψέλης και κάτω Πατήσια, αλλά και Αμπελόκηπους. Ήταν ένα τετράγωνο το οποίο ήταν πολύ δυνατό, γέννησε πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλούς μουσικούς. Και είχαν και τα στέκια τους, δηλαδή Φωκίωνος Νέγρη ήταν, ας πούμε, το επίκεντρο της εποχής τότε. Εκεί συναντιόντουσαν, υπήρχαν τα κλαμπ που παίζανε μουσική, όπως ήταν το Ιγλού, που είχε περάσει και για ένα διάστημα ως περιεδεύων μουσικός και έπαιξε ο Έρικ Κλάπτον. Υπήρχε η Κουίντα, το οποίο ήταν το πιο in στέκι, ας πούμε, της εποχής, όπου μάζευε μουσικούς, ηθοποιούς, δηλαδή εκεί μπορεί να έβλεπες τους καλύτερους μουσικούς της εποχής, τους πιο γνωστούς των συγκροτημάτων, και να βλέπεις, ας πούμε, και τη Ζωή Λάσκαρη, τον Κώστα Βουτσά. Όλοι από εκεί περνούσανε. Χόρευαν τους ρυθμούς της εποχής και ήταν το απόλυτο στέκι, ας πούμε, της εποχής.
0: Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει?
1: Από τους Νοστράδαμος.
0: Ακριβώς.
1: Το «Δώσ' μου το χέρι σου».

0: Γιάννη, ακούσαμε την Δέσποινα Γλέζου και θα περάσουμε τώρα στον Κώστα Τουρνά.
1: Ο Κώστας Τουρνάς είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ροκ μουσική, ο οποίος, ας πούμε, ξεκίνησε την πορεία του με τους Πολ, το φοβερό αυτό συγκρότημα των Πολ, που ήταν σαν ένα folk rock συγκρότημα αντίστοιχο. Υπήρχαν οι Crosby, Still, Nash & Young, ας πούμε, στην, ένας τέτοιος οίκος folk rock, μαζί με τον Σταύρο Λογαρίδη, τον Robert Williams, που δεν είναι πια μαζί μας οι δύο, αλλά τους αγαπάμε πάντα, και τον Κώστα τον Παπαϊωάννου στα drums. Αυτή ήταν η Πολ, και εκεί ξεκινάει η πορεία του Κώστα Τουρνά, ο οποίος ήταν ένας ευφυής μουσικός, γιατί έγραφε και μουσική, έγραφε στίχους, τραγουδούσε, έπαιζε κιθάρα. Και μετά ακολουθεί μια σόλο πορεία, η οποία φτάνει μέχρι τις μέρες μας, είναι ενεργός μουσικός μέχρι και σήμερα, από τους τελευταίους εκείνης της εποχής, όπου έχει και συλλεκτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό από την προσωπική μου έρευνα μπορώ να πω ότι χαίρει μεγάλης εκτίμησης, να το υπογραμμίσουμε αυτό, στους συλλεκτικούς κύκλους. Έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και η μουσική του έχει μεγάλη αξία, πρωτοποριακή θεωρείται στους συλλεκτικούς κύκλους. Βέβαια, το ταλέντο του ήταν τόσο μεγάλο που διαρκεί μέχρι τις μέρες μας, έτσι.
0: Εδώ θέλω να σταθώ, γιατί γράφεις κάτι στο βιβλίο σου και το έχω σημειώσει. Κάποιοι καλλιτέχνες καταφέρουν να γράψουν τραγούδια που δεν τα φθείρει ο χρόνος και μένουν πάντα επίκαιρα. Νομίζω είναι αυτό ακριβώς τα τραγούδια του Κώστα Τουρνά.
1: Ναι, ναι. Ο Κώστας Τουρνάς, εντάξει, όπως και άλλοι μουσικοί που το ταλέντο τους, ας πούμε, περίσευε, ας το πούμε έτσι, κάναν και άλλα μουσικά βήματα και κάναν και άλλες συνεργασίες και με άλλους καλλιτέχνες που ερχόντουσαν από άλλα μουσικά είδη ή έπαιξαν και μουσική διαφορετική. Αλλά αυτό που μένει όμως είναι εκείνη η εποχή, και νομίζω με αυτή στηρίζει και το σημερινό του πρόγραμμα. Τα τραγούδια, ας πούμε, της προσωπικής του δισκογραφίας που ήταν εξαιρετική, με δίσκους, ας πούμε, μπροστά από την εποχή τους, όπως ήταν τα Αστρόνυρα τότε, και τα Πέραντα Χωράφια φυσικά, που θεωρείται από τους καλύτερους δίσκους της ελληνικής σκηνής, που χρειαζόταν, ας πούμε, ορχήστρες και μουσική πάρα πολύ καλή να τους να αποδοθεί ένα τέτοιο έργο. Το έκανα αρκετά χρόνια παίζοντας και με τη συμφωνική της ΕΡΤ να τον συνοδεύσει σε αυτές τις μουσικές. Και εκεί, ας πούμε, ο κόσμος, ας πούμε, βρίσκει τον πραγματικό Κώστα Τουρνά σε αυτά τα τραγούδια.
0: Μου επιτρέψεις τώρα να διαλέξω εγώ ένα τραγούδι? Είναι ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έχει πει ότι είναι τόσο ζωντανό σαν να το έγραψε χθες. Ήλιε μου.

0: Γιάννη, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ. Μιλήσαμε για το συγκρότημα Πολ. Εκεί ήταν και άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ροκ. Ο Σταύρος Λογαρίδης.
1: Ο Σταύρος, μεγάλο κεφάλαιο.
0: Και ξέρω ότι τον συμπαθούσες πάρα πολύ και ότι ήταν και φίλος σου.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Τον γνώρισα το 1999, όταν έκανε το άλμπουμ του Περασμένος Αιώνας. Ομολογώ ότι όταν τον γνώρισα, τον θαύμαζα. Ήξερα ποιος ήταν, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, σε αυτούς που άκουγα. Όταν κάναμε παρέα, δηλαδή τον γνώρισα περισσότερο σαν άνθρωπο, μπορώ να πω. Και μετά σήμερα τον εκτιμώ όσο λίγους και σαν μουσικό.
0: Ξέρεις Γιάννη, αυτό φαίνεται από τη συνέντευξη που του πήρες και θα σου πω κάτι. Με την πολύ καλή έννοια τη ζήλεψα. Σου είπε πάρα πολλά πράγματα που δεν τα περίμενα να τα ακούσω. Γιατί είναι ένα παιδί που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, ναι, στα 15 του. Είχε πάρει μάλιστα και ένα βραβείο σε έναν παντουρκικό διαγωνισμό μουσικής. Και αυτό που με εντυπωσίασε, η επαφή του με την θρησκεία.
1: Ναι, ο Σταύρος ήταν θρησκευόμενο άτομο. Πίστευε πάρα πολύ από μικρός. Επισκεφτόταν κάθε χρόνο το Άγιον Όρος και μάλιστα υπήρχε εκεί και ένας μοναχός που του έδινε και τραγούδια που υπάρχουν στους δίσκους του, που γράφει άμα ακούσει κανείς τον Περασμένο Αιώνα ή το Ξαφνικά Καλοκαίρι και λοιπά, υπάρχουν τραγούδια του μοναχού αυτού. Και μάλιστα κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, απέκτησε έτσι μια πίστη όταν πιτσιρικάς πολύ, 3 χρονών, έπεσε από τον μπαλκόνι κάτω με το κεφάλι και χτύπησε, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Και από τότε, μεγαλώνοντας, κατάλαβε, ας πούμε, ότι σώθηκε η ζωή του και το απέδωσε, ας πούμε, στον Θεό και πίστευε ιδιαίτερα. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν το είχε αναφέρει ποτέ, μπορώ να πω, και το λέμε τώρα πρώτη φορά στην εκπομπή μας, που τον σημάδεψε.
0: Βάζει όμως και τον χριστιανισμό και λίγο ως τρόπο ζωής, γιατί κάποια στιγμή στη συνέντευξη σου αναφέρει: «Είμαι χριστιανός και γι' αυτό αγαπώ τους φτωχούς, δεν μου αρέσουν τα πολιτικά συστήματα, ούτε δεξιός ούτε αριστερός είμαι».
1: Θυμάμαι έτσι πολλές φορές που γύριζα από το Άγιον Όρος και συναντιόμασταν και μου έλεγε πολλά πράγματα που έβλεπε εκεί, είτε του άρεσαν είτε δεν του άρεσαν, και έτσι ήταν συναισθηματικά φορτισμένος για αρκετό καιρό. Και πριν πάει, αλλά και κυρίως όταν γύριζε από εκεί.
0: Έχει περάσει και μια μεγάλη περιπέτεια. Υπόθεση 85 με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τι είχε συμβεί τότε?
1: Αυτή ήταν, μπορούμε να πούμε, η δίκη του αιώνα για τα μουσικά πράγματα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Πραγματικά ήταν η δίκη του αιώνα, γιατί υπήρχε με τον Βαγγέλη, να πούμε ότι ήταν πάρα πολλοί φίλοι και εκτιμούσε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Από παλιά. Φτάσαν όμως σε ένα σημείο που ο Σταύρος άκουσε κάποια στιγμή το κομμάτι από το Sirius of Fire, ένα κομμάτι από το Sirius of Fire που πήρε και Όσκαρ μουσικής ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με ένα δικό του κομμάτι, το οποίο το είχε δισκογραφήσει μάλιστα. Και κατέληξαν στα δικαστήρια, ο ίδιος, για να μην πούμε τα γεγονότα, καλύτερα να τα ψάξει ο καθένας και να τα εκτιμήσει από την πλευρά του. Θα σας πω ότι μου είπε ο ίδιος προσωπικά για αυτή τη δίκη που συχνά αναφερόταν και συχνά όλες οι συζητήσεις πολλές φορές κατέληγαν εκεί.
0: Ήταν κάτι που τον είχε πληγώσει.
1: Ναι, ναι. Μου είπε ότι από αυτή τη δίκη δεν βγήκε κανένας κερδισμένος. Βγήκαμε και οι δύο χαμένοι. Και επηρέασε τόσο αυτόν αλλά και τον Βαγγέλη. Του στήχησε και του Βαγγέλη πολύ αυτή η δίκη, ότι δεν έφτασε ποτέ σε τέτοιο μουσικό επίπεδο σε αυτό που ήταν έως τότε, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να πει κανείς με τα βεβαιότητα, ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τι έχει συμβεί. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Γιατί πολλοί μουσικοί επηρεάζονται και από το κλίμα της εποχής, από τους ήχους της εποχής, από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να φανταστείτε, ας πούμε, και πόσο μεγάλος μουσικός είναι ο Βαγγέλης, ότι όταν κάνανε με τους Afro Dire Child μία συναυλία, είχαν και τραβήξει το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ποιότητα της μουσικής τους και τον ήχο τους, που είχαν πάει, ας πούμε, οι Pink Floyd να τους παρακολουθήσουν σε μια συναυλία το 1971 στο Παρίσι. Και μετά πήγαν στα Καμαρίνια και πήγε ο ίδιος ο Roger Waters, ας πούμε, και είπε του Βαγγέλη, πώς θα φτιάχνεις αυτά τα, πώς κάνεις αυτόν τον ήχο με το synthesizer. Αλλά ο Βαγγέλης δεν του είπε την αλήθεια, δεν του είπε τι έχει συμβεί. Απλώς έπαιζε το όργανό του ο Βαγγέλης. Mm-hmm. Και παίζει τέτοιους ήχους που νόμιζε ο Ρότζερ Γουότερς, ο Λόγκρος Ρότζερ Γουότερς, έτσι, ότι χρησιμοποιούσε κάποιο synthesizer. Να πούμε ότι στη δεκαετία του 1970, που μιλάμε για τη ροκ έκρηξη στην Ελλάδα, τα συγκροτήματα δεν είχαν καμία υποστήριξη από τις δισκογραφικές εταιρείες και ήταν η δεκαετία η οποία είχε τα μεγαλύτερα, ας πούμε, ονόματα που κινήσαν τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Και οι συνθήκες ήταν πολύ αντίξωες. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις ένα δίσκο. Ας πούμε, υπάρχουν οι περιπτώσεις του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη που ηχογράφησε την εποχή της δικτατορίας το 1971-72. Έκανε το έργο του σε άλλους κόσμους, θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής ροκ σκηνής, και ο δίσκος βγήκε το 1976. Το ίδιο για τον Δημήτρη Σοπολικάκο, στο μοναδικό δίσκο που έχει κάνει, ας πούμε, εκείνη την εποχή και γενικά σε όλη την καριέρα, βγήκαν πολλές ηχογραφήσεις μετά, αλλά αυτό είναι το σημαντικό του έργο, το Μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος. Έχει κομμάτια που γράφτηκαν πολύ νωρίτερα και κατέληξαν στο 1976 να κυκλοφορήσουν σε δίσκο. Όπως βλέπουμε, ή ας πούμε ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, που ανέτειλε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τον ντουέτο, το φοιτητικό του ντουέτο Δάμων και Φυτίας, mm-hmm. τον Παντελή Δελιγιαννίδη, πέρασε από όλα τα σημαντικά γεγονότα της δεκαετίας του, ήταν μέσα του 70, στην ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύταρο, στο Crazy Love στο Ζωγράφου κλπ. Με πολλές συναυλίες και πολύ μεγάλη διαδρομή πίσω του. Μόλις το 1979 κυκλοφόρησε το δίσκο του, το Φλού, με το Σπυριδούλα, έτσι. Mm-hmm. Αυτά όλα δείχνουν ότι δεν είχαν σύμμαχο τις δισκογραφικές εταιρείες. Να αναφέρουμε και κάτι σημαντικό, ότι για να κάνει ένας δεύτερο δίσκο, mm-hmm. δηλαδή πολλά από τα συγκροτήματα που αναφερόμαστε τώρα και έχουν αφήσει αποτύπωμα στην Ελλάδα, έχουν κάνει μόνο ένα δίσκο. Ας πούμε, Πελώμα Μποκιού κάνανε ένα δίσκο. Οι Νοστράδαμους κάνανε ένα δίσκο. Πολλοί κάνανε ένα δίσκο. Διότι για να κάνεις ένα δεύτερο δίσκο, mm-hmm. έπρεπε να, σύμφωνα με τις εταιρείες, να πουλήσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων στην πρώτη σου απόπειρα, ώστε να προχωρήσουν σε ένα δεύτερο δίσκο. Οπότε κοβόντουσαν τα φτερά σε πολλά
0: μουσικούς. Δεν τους έδιναν
1: μουσικούς.
0: Ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει από τον Σταύρο Λογαρίδη?
1: Το πρώτο τραγούδι.
0: Και να πούμε εδώ ότι στις 22 Απριλίου του 2022 έφυγε ο Σταύρος Λογαρίδης. Δυστυχώς τον νίκησε ο καρκίνος. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Γιάννη, έχεις αναφέρει πάρα πολύ συχνά το συγκρότημα Σόκρατες.
1: Ναι, οι Σόκρατες είναι το μεγαλύτερο για μένα κεφάλαιο στην ελληνική ροκ σκηνή. Είναι το απόλυτο ροκ συγκρότημα, το οποίο έχει και αρκετά μεγάλη δισκογραφία, εκτενή, διεθνών προδιαγραφών συγκρότημα, το οποίο ας πούμε να αναφέρουμε ότι το τρίτο στους δίσκους έγινε νούμερο ένα στη Τζόρτζια το 1973, τον The Wings, που είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται, μπορεί να ακούγεται κάπως τώρα, αλλά τότε ήταν, δεν ξέρουν κανένα συγκρότημα ας πούμε στην Αμερική ελληνικό. Και επίσης κάνανε μία πορεία και στην Ολλανδία, παίζοντας στους μεγαλύτερους χώρους εκεί. Και βέβαια στις αρχές της δεκαετίας του 80, ως Πλάζα πήγαν στην Αγγλία και κάνανε μια μεγάλη περιοδία που άφησε άριστες εντυπώσεις, παίζοντας μαζί με τους UFO, που τότε ήταν σε μεγάλες δόξες, θεωρείται από το κορυφαίο, αν όχι από τα κορυφαία hard rock συγκροτήματα στην Αγγλία. Και τελευταία στιγμή χάλασε μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο για να πετάξουν για Αμερική και να συνεχιστεί η καριέρα τους εκεί.
0: Θα είχαν απογειωθεί,
1: Θα είχαν απογειωθεί, αλλά ήταν και προσωπική τους επιλογή. Οι Σόκρατες είναι μια οικογένεια, αποφασίζαν όλοι μαζί. Ο κορμός ήταν δύο μέλη πολύ καλή μουσική, εξαιρετική, οι οποίοι ήταν συμμαθητές στον Πειραιά.
0: Να πούμε και ποιοι, Αντώνης Τουρκογιώργης και Γιάννης Σπάθας.
1: Ακριβώς.
0: Φίλοι από το σχολείο.
1: Φίλοι από το σχολείο, συμμαθητές, στην ίδια γειτονιά, Πειραιώτες. Και αυτή ήταν ο πυρήνας ας πούμε των Σόκρατες, από τους οποίους πέρασαν να πούμε και σημαντικοί ντράμερ,

0: Έδωσε έναν άλλο ήχο ο Βαγγέλης, που εκεί πλέον ας πούμε το συγκρότημα απογειώθηκε και αναγνωρίστηκε και διεθνώς. Να αναφέρουμε τον Γιώργο τον Τρανταλίδη που διαδέχθηκε τον Ηλία τον Μπουκουβάλα και ήταν μαζί τους για πολλά χρόνια, κάνανε πολύ σπουδαία άλμπουμ. Ο Ηλίας ο Μπουκουβάλας ήταν στα δύο πρώτα άλμπουμ τους. Ο Γιώργος ο Τρανταλίδης ήταν από τον The Wings από το τρίτο και μετά. Ακολούθησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Νίκος Αντύπας, ένα μεγάλο σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής γενικότερα, εκτός από rock drummer, πολύ καλός rock drummer, με τον οποίο δισκογράφησαν ένα δίσκο που βγήκε τελευταία, το Last Forever, ο Μάκης ο Γιούλης.
1: Κάτι που διαπίστωσα στη συνέντευξη που σου παραχώρησαν και το αναφέρεις, προσήλωση σε μουσική, μη εμπλοκή σε σκάνδαλα.
0: Ναι, οι Σόκρατες είχαν καταρχάς, ήταν ας πούμε και το μόνο συγκρότημα που είχε πάρει επίσημη θέση κατά των ναρκωτικών. Στη δεκαετία του 70 που ας πούμε ήταν σύνηθες για τους μουσικούς που παίζαν σε ροκ συγκροτήματα. Ήταν ενάντια πάντα σε όλη τους πορεία. Γενικά είχαν κάνει οικογένεια από νεαρή ηλικία, έχοντας ας πούμε συντρόφους από τα νεανικά χρόνια και το σχολείο. Και γενικά και αυτό ας πούμε σε ένα βαθμό προσωπικά πιστεύω και νομίζω ότι έχει βάση μεγάλη αυτό, ότι δεν κάναν ας πούμε το μεγάλο άλμα στην Αμερική. Γιατί ήταν οικογένεια, είχαν δεσμούς με την Ελλάδα και αυτό θα τους έβαζε σε μια άλλη κατάσταση πολύ απαιτητική που ας πούμε δεν σύναδε με την όλη κατάσταση που είχαν φτιάξει στη ζωή τους. Σπουδαίοι άνθρωποι, τεράστιο ταλέντο ο Γιάννης ο Σπάθας, με πολύ μεγάλες επιρροές και από την ελληνική παράδοση.
1: Πογονήσιο αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι. Το κομμάτι Mountains, στο οποίο έχει συμμετοχή και να πούμε και ο Γιώργος ο Τρανταλίδης.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάνω στην ιδέα του Γιώργου Τρανταλίδη σχηματίστηκε το Mountains. Έπαιξε ας πούμε έναν ήχο που ξετρέλανε όλο τον κόσμο. Όσο έφτασαν στα αυτιά τους ο ήχος του Mountains, ήταν το κάτι άλλο, ήταν κάτι παραπάνω από το rock. Αναμείγνιόταν με την ελληνική παράδοση και ιδιαίτερα με την πεντατονία της υπηρώτικης μουσικής, γιατί έχει μεγάλες επιρροές. Ο Γιάννης είναι από τους Παξούς. Όπου εκεί η μουσική αυτή ήταν πολύ, έχει πολύ μεγάλες ρίζες.
1: Θαυμάζουν Τάσο Χαλκιά, θαυμάζουν και Τζιμ Χέντριξ.
0: Ναι, ναι.
1: Από
0: ναι.
1: Το ροκ, το σκληρό ροκ στο Πογονήσιο.
0: Ο Τζιμ Χέντριξ ήταν η πολύ μεγάλη τους επιρροή και των ιδιών. Δηλαδή άκουγε ο Γιάννης ο Σπάθας με τον Αντώνη Τουρκογιώργη Πιτσιρικάδες, έφηβοι ας το πούμε, σε ένα μαγαζί στον Πειραιά, Τζιμ Χέντριξ, που ήταν καινούριος ήχος, τότε τον πρωταγωγόταν στην Ελλάδα μέσω των jukebox. Και έτρεχε ο Γιάννης σπίτι του, κυριολεκτικά έτρεχε, ακούγοντας πριν πολλές φορές το κομμάτι, να το παίξει στην κιθάρα. Άλλες εποχές τότε δεν υπήρχε, δεν είχαν καλά pick-up. Λοιπόν, οπότε έτσι έμαθε να παίζει κιθάρα. Επίσης μεγάλη επιρροή του ο Χέντριξ ήταν και του Αντώνη του Τουρκογιώργη, ο οποίος ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, όπως και ο Γιάννης, σεμνός, και είχε τη ροκιά μέσα του. Και ήταν εξαιρετικός performer. Ένας δυναμίτης στη σκηνή, έτσι. Ξεσήκωνε το κοινό με το τραγούδι, το οποίο σε να πούμε, κάτι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος, έπαιζε εξαιρετική κιθάρα ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης. Ήταν εξαιρετικός κιθαρίστας.
1: Τι έχεις επιλέξει από τους Σόκρατες?
0: Δικαιωματικά το Mountains.

0: Γιάννη, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Πότε έρχεται σε επαφή με τη ροκ μουσική?
1: Ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος ήρθε σε επαφή με τη μουσική στα νεανικά του χρόνια και ως φοιτητής των μαθηματικών στη Θεσσαλονίκη, παίζοντας κιθάρα με τον Παντελή τον Δελιγιανίδη και σχηματίζοντας τους Δάμων και Φιντίας. Όμως, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει, ας πούμε, σαν η κεντρική φιγούρα του ελληνικού ροκ είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, γιατί πέραν από σπουδαίο ταλέντο ήταν ένας ολοκληρωμένος μουσικός, έτσι. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος έγραφε τα τραγούδια του, δηλαδή έγραφε τη μουσική, έγραφε τους στίχους, τα ερμήνευε ο ίδιος ως τραγουδιστής και έπαιζε και κιθάρα. Δηλαδή ήταν ένας μουσικός όλα σε ένα πακέτο, το οποίο το έχουν λίγοι άμα το ψάξουμε στην ελληνική ροκ μουσική. Να πούμε όμως, επειδή ανέφερα ότι τη δεκαετία του 70 και 80 όσο ζούσε ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, η επιδραστικότερη μορφή ήταν ο Πουλικάκος, γιατί ήταν μέσα σε πολλά παρακλάδια καλλιτεχνικά. Ο Παύλος δεν είχε την ίδια απήχηση και δημοσιότητα όπως σήμερα, τότε. Δηλαδή είχε ένα κοινό που τον ακολουθούσε στις συναυλίες, πιστό κοινό. Ήταν underground μουσικός για την εποχή του, περιθωριακός ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν θα έπρεπε να ήταν, τέλος πάντων. Και μετά θάνατον αναγνωρίστηκε πάρα πολύ η προσωπικότητά του και το ταλέντο του. Και είναι σήμερα μιλάμε, όταν λέμε ελληνική ροκ σκηνή, είναι Παύλος Σιδηρόπουλος. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Παύλος έψαχνε ένα συγκρότημα πλέον, γιατί είχε έντονη δράση στην ελληνική ροκ σκηνή, αλλά δεν είχε ένα συγκρότημα να παίξει. Και όσα ήταν ευκαιριακά. Ήθελε κάποιον να δισκογραφήσει, να μπει στο στούντιο, να υλοποιήσει τις μουσικές ιδέες που είχε κτλ. Και συνάντησε τον Σπυριδούλα. Τον πρότεινα στον Σπυριδούλα. Η Σπυριδούλα ήταν πολύ δυνατό συγκρότημα ελληνικού ροκ, χωρίς να έχει δισκογραφία επίσης. Και συναντήθηκε το όραμά τους. Έτσι λοιπόν μπήκαν στο στούντιο και βγήκε ένας δίσκος, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Σπυριδούλα.
0: Γιατί είχαν επιλέξει αυτό το όνομα? Σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι έχει μία ιστορία από πίσω.
1: Προέρχεται από τη Σπυριδούλα, τη φοβερή οικονόμο που υπήρχε στο σπίτι μιας αθηναϊκής οικογένειας, όπου κακοποιείτο.
0: Ήταν μια υπόθεση βίας, εκμετάλλευσης, ναι, ταξικής αδικίας, τα είχε όλα.
1: Αυτό λοιπόν είχε ευαισθητοποιήσει πολύ την ελληνική κοινωνία τότε, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Και εκείνη την εποχή συνέπεσε και διάλεξαν το όνομά τους η Σπυριδούλα από αυτό το συγκρότημα. Να πούμε, η Σπυριδούλα είναι από τα πολύ επιδραστικά ροκ συγκροτήματα. Έχουν κάνει και ένα δίσκο μετά από το Φλου, που θεωρείται από τους κορυφαίους ελληνικούς ροκ δίσκους, Νάιλον Τέφια και Ψόφια Κέφια, χωρίς τον Παύλο πλέον, και έκαναν και άλλους δίσκους μετά, αλλά αυτοί οι δύο ήταν οι πιο χαρακτηριστικοί τους. Είναι από τα πιο δυνατά ονόματα, και όταν συζητάει κάποιος για το ελληνικό ροκ, τα πρώτα 2-3 ονόματα που πέφτουν στη συζήτηση είναι τον Σπυριδούλα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμη και σήμερα, το ακούνε και τα παιδιά μας, θα το ακούνε και τα εγγόνια μας, ποιο άλλο, Να Μ' Αγαπάς.

0: Γιάννη, στην αρχή της εκπομπής ξεκινήσαμε με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Περίεργο όνομα για συγκρότημα.
1: Πολύ περίεργο όνομα, το οποίο ας πούμε είναι τα αρχικά των ονομάτων των μελών του συγκροτήματος. Να πούμε ότι οι Πελώμα Μποκιού έχουν όντως περίεργο όνομα και θυμάμαι και εγώ όταν από τις λίγες φορές που δεν πήγα σχολείο και είχα 42 πυρετό σπίτι στο γυμνάσιο, είχα ήδη και αρχίσει να μαζεύω δίσκους και δεν κρατιόμουν να γίνω καλά για να πάρω το δίσκο των Πελώμα Μποκιού, ο οποίος είχε φτάσει στα αυτιά μου, ας πούμε, στις αρχές της δεκαετίας του 80 πια, ενώ είχε κυκλοφορήσει το 1972. Λοιπόν, και ανέθεσα στη μητέρα μου, που μου έκανε τα χατήρια συνήθως.
0: Ήσουν και άρρωστος.
1: Ήμουνα και άρρωστος, να πάει στο δισκάδικο, να μου πάρει το δίσκο των Πελώμα Μποκιού, να τον φέρει σπίτι να τον ακούσω. Και είχε πάει και μου είπε μετά γελώντας, πήγα λέει στο δισκάδικο και τους είπα θέλω το δίσκο των Πελώμα Πόκιου. Και γέλαγε ο δισκοπόλης και με διόρθωση λέω έχει δύσκολο όνομα σίγουρα.
0: Τι κρατάμε από αυτό το συγκρότημα? Εκτός από τον Μπονάτσο, γιατί περισσότεροι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ο Μπονάτσος.
1: Είναι ο Μπονάτσος και το μεταξύ το τρομερό είναι ότι το πιο χαρακτηριστικό του κομμάτι, ας πούμε, που είναι το «Γαρίφαλε, γαρίφαλε», δεν το έχει τραγουδήσει ο Βλάσης ο Μπονάτσος, είναι ο Νίκος ο Δαπέρης, που έπαιζε κιθάρα στο συγκρότημα και ήταν
0: να
1: και
0: συνθέτης.
1: Να πούμε
0: και τα ονόματα, Γιάννη. Δαπέρης, λογοθέτης Μαρινάκης, είναι η Πελώμα. Μπονάτσος Κιουρτζόγλου είναι η Μποκιού. Ναι. Είναι τα αρχικά.
1: Ναι, είναι φοβερό. Και μετά το είχε αποθυμένο αυτό με το γαρίφαλο ο Βλάσης ο Μπονάτσος, ο οποίος το έκανε στις αρχές του 2003, νομίζω, με τους Going Through και το τραγούδισε σε CD την εκτέλεση μαζί με τους Going Through, ας πούμε, και τις επιρροές του hip hop.
0: Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εξαντλήσαμε όσο μπορούσαμε μέσα σε μία ώρα τη δεκαετία του 70. Θα σε έχουμε και στην επόμενη εκπομπή, γιατί έχουμε τη δεκαετία του 80 και ίσως προλάβουμε και λίγο από 90. Θα μας κάνεις αυτή τη χάρη.
1: Με τα χαράς.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κοντά μας ήταν ο κύριος Γιάννης Αλεξίου, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ» από τις εκδόσεις 8 Music Group. Θα τον έχουμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας. Εσκαραλή μία λέξη παπάκι ert.gr. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και το Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά έναν από τους κορυφαίους εν ζωή Έλληνες ποιητές, που η γραφή του έχει αναμφισβήτητα καθορίσει τα νεότερα ποιητικά μας πράγματα. Ο καλεσμένος μας έχει μεταφράσει μοναδικά αρχαίους λυρικούς ποιητές, έχει δανείσει στίχους σημαντικούς συνθέτες και έχει φτιάξει σχολή με τις συνεντεύξεις του με ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Και φυσικά έχει γράψει και καταπληκτική ποιήση. Απόψε επιλέγει και διαβάζει ποίηματά του από τη συλλογή «Μάχη με το χρόνο» από τις εκδόσεις Βακχικών, ενώ εμβόλυμα ακούμε αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Ο Σωτήρης Κακίσης διαβάζει Σωτήρη Κακίση, μέρος δεύτερο.

Και όλα αυτά τα λέω ενώ μόνο οι φωνές μένουν. Και από πανέμορφα κορίτσια στο τηλέφωνο, μετά που ακούγονται σαν όπως ήταν κάποτε μοιάζουν και χρόνια πολλά πίσω ξαναφαίνονται, με τις μυρωδιές τις τέλειες όλες, με του τότε τα σώματά τους στα αγάλματα, με των βαδισμάτων τους των γοητευτικών κάθε μοναδική τους κίνηση, κάθε λίγισμά τους στο περπάτημα, στο τρέξιμο νεανικό, τώρα πια ονειρικό, άπιαστο. Και όλα αυτά τα λέω, ενώ οι φωνές τους, πιο πέρα από κάθε τι άλλο επίγειο, επιμένουν.

Στην τσέπη μου μέσα μυρίζει ρίγανη, φυτεία ολόκληρη από κάθε ως τώρα μου εποχή, κάθε κόκος της κι άλλη μυρωδιά, όλες σ' όλους η μία καλύτερη από την άλλη, η μια εποχή πιο δική μου εδώ, τώρα από το μέλλον όπως φαίνεται, από την άλλη. Και χάδια στην τσέπη μου μέσα μαζί, και από των ελάχιστων ηλικιών μέσα στην τσέπη μου εδώ φερμένα. Και όπερα ολόκληρη με στην τσέπη μου υπέροχα ιδιωτική, όπερα με χάδια και ρίγανη αποκλειστικά.

0: Ακούτε την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε ο Σωτήρης Κακίσης διαβάζει Σωτήρη Κακίση για δεύτερη φορά εδώ στη Φωνή και συγκεκριμένα ποιητικές δημιουργίες του από τη συλλογή «Μάχη με το χρόνο», εκδόσεις Βακχικών.
1: Στις πόλεις επίσης θα μπορούσε να ήταν και μικρό νησί δίπλα σε μεγάλα άλλα τόσων σαν και εμένα ανθρώπων ο χρόνος, η ζωή, η ελάχιστη τελικά, η χωρίς καμιά ποτέ νίκη. Να είναι στα μικρά νησιά κρυάρια στα βουνά τους, τα χωρίς πράσινο κάθε μου απόφαση, από εδώ ως εκεί και μετά πολύ μακριά από όλα τα μάτια και από των βουνών πίσω τέλος οι κορυφογραμμές για τους και μέσα στην ημέρα φωτεινός τους ίσκιους. Θα μπορούσα κι εγώ ούτε καν των κρυαριών αυτών να είμαι τα ίχνη, παρά μόνο στους λαιμούς τους πάνω, τους τέλειους, ελεύθερους, δυσανάλογα τους μικρό φάντασμα, και από τους λαιμούς τους ακόμα πιο ελεύθερο, ακόμα πιο κοντά στον ουρανό και στο φως. Και ακριβώς σε οποιοδήποτε καλού κυνηγού το στόχαστρο, ο στόχος, μόνο και μόνο για να με ρίξει, και από αυτό το επίσης δικό μου βουνό πάλι κάτω.

Κόκκινο λεωφορείο σε νησί μάλλον λευκό, έστω μπες, ελάχιστα πράσινο. Εγώ δεν είμαι οδηγός, σε ένα εισιτήριο μόνο κρατάω στο χέρι μου, για όλες όμως και εγώ τις διαδρομές, από τη χώρα ως τη θάλασσα, από το καλοκαίρι ως το χειμώνα, από την Ελλάδα αυτή που εγώ γνώρισα, ως που πια δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Το λεωφορείο μέσα του έχει κι άλλα έντονα πολύ χρώματα και ανθρώπους αμήλυτους, σχεδόν πεθαμένους, σχεδόν νεκρούς. Από τα μαύρα παίξω μας τζάμια πάλι μόνο εγώ τα βλέπω, τα άλλα χρώματα που φεύγουν πια τα παλά, του νερού του μόνο εδώ γύρω τόσο σε αυτό το χρώμα, τον χωρίς τίποτα πια μέσα τους χωραφιών το πέτρινο, αμήλυτο κι αυτό πολύ, ύφος. Και το λεωφορείο το τόσο έντονα κόκκινο αυτό να μην μπορεί να απογειωθεί σαν μικρό αεροπλάνο, σαν υδροπλάνο να μην μπορεί να μπει στο λιμάνι, μέσα σαν καΐκι να σταθεί και να δέσει.

Ο Σωτήρης Κακίσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Έχει εκδώσει πολλές ποιητικές συλλογές. Επίσης, έχει μεταφράσει και εκδώσει τα άπαντα της Σαπφός, του Αλκαίου, του Ηρόνδα, όπως και Προύστ, Θέρμπερ, Κολόντι, Γκόρι, Μπάουμ, Λιούις Κάρολ και όλα τα πεζά του Γούντι Άλεν. Έχει δημοσιεύσει διηγήματα, δοκίμια, κόμικ, αυτοβιογραφικά κείμενα. Στον κινηματογράφο έχει γράψει δύο σενάρια με τον Γιώργο Πανουσόπουλο, το «Μ' αγαπάς» και το «Μια μέρα τη νύχτα». Ο στιχουργός, ο Σωτήρης Κακίσης, έχει γράψει τραγούδια για πολλούς δίσκους. Τα «Κόκκινα πατίνια», «Σαπφό», «Γλυκόξινο κρασί», «Ανίσχυρα ψεύδι», «Η πίσω πόρτα» και άλλους. Ποίηματα και διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και ιταλικά.

στις πόλεις επίσης κύματα. Κύματα μικρά σαν ζωές, ανθρώπων ηθιμοί δίπλα-δίπλα, το μυαλόν τους στα σύννεφα. Γυναικών ωραία στους δρόμους περπατήματα, τώρα με το κεφάλι και τα μάτια προς τα κάτω, κάποτε προς την ευθεία τα βλέμματά τους, κατά πάνω μου. Τώρα γυναίκες άλλες, με τι ψυχή, με πόσο διαφορετική δύναμη. Αλλά εγώ πάλι επίμονος, σαν σκιά ανάμεσά τους, με ένα δικό μου δίπλα τους τρυφερό περπάτημα, με το βλέμμα μου και δικό τους βλέμμα και δικό τους περπάτημα. Κοιτώντας θες πια από παντού, από κοντά, από μακριά, από δίπλα, από μέσα τους, να δω από τις κόρες των ματιών τους από μέσα τι φαίνεται. Πώς φαίνομαι κι εγώ πια ο επίμονος. Μια σκιά φαίνομαι, όπως πριν σκέφτηκα, μια σκιά από μέσα τους φαίνομαι πια μόνο.

του Τσάντλερ εικόνες και ξενοδοχεία με μοκέτες στα σανσέρ μέσα και εποχές πόλεων πρωτόγονες, στην Αμερική θάνατοι με το τσιγάρο στο στόμα και χρόνος πολλής, πάρα πολλής, και τόσα μέσα σε λίγη ώρα, και αλλιώς από εδώ οι κινήσεις, τα πράγματα. Αλλά κίδια, γιατί τα τσιγάρα σαν τώρα εδώ σε μένα οι εικόνες αυτές, σκέψεις πως κι εγώ σε πόλεμο με όλους μέσα σε αυτή την πόλη, με τον εαυτό μου σε πόλεμο σε βουνά πια σκέψεων Αντάρτικα, και τόσων επιθυμιών κάθε αρχή την ίδια στιγμή και τέλος. Και έναν σανσέρ με μοκέτα και χειριστή μέσα τον κουρασμένο, ζωντανό σαν νεκρό προς τους ορόφους πάλι και πάλι, ξανά πάνω κάτω, σαν την ως χθες τη ζωή μου πραγματικά, σαν Τσάντλερ, όχι σαν ψέματα.

0: Ακούτε την εκπομπή Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια. Απόψε ο Σωτήρης Κακίσης διαβάζει Σωτήρη Κακίση για δεύτερη φορά εδώ στη Φωνή και συγκεκριμένα ποιητικές δημιουργίες του από τη συλλογή «Μάχη με το χρόνο» εκδόσεις Βακχικών.
1: Με κάθε άλλο τρένο που περνάει από το μυαλό μου μέσα γεμάτο ανθρώπους, τα παράθυρα να χαιρετάνε και να γελάνε και μετά να χάνονται, εγώ όλο και πιο ακίνητος αισθάνομαι, όλο και πιο εδώ, σταθμός και κόμβος τόσων εποχών περαστικών από μπροστά μου, από μέσα μου, όλο και πιο ρομαντικός, όλο και πιο πολύ θυμωμένος. Τα τρένα πάλι απτόητα. Οι άνθρωποι που τα γεμίζουν και οι μηχανοδηγοί τους, αυτοί ακόμα πιο ρομαντικοί, ακόμα πιο ακίνητοι, ακόμα

Μέσα μου άρα ζω. Πότε θηρία, πότε πρόβατα. Τα πρόβατα σκέψεις μου παλιότερες, δίπλα-δίπλα πια η μία στην άλλη. Τα θηρία χρόνος μου άγνωστος, άγνωστός μου ακόμη. Και τοπία για όλα. Τα ζώα τα ήρεμα και τα θηρία τα άγρια. Όσα έχω δει, όσα επί της γης, αλλά και σ' άλλους πλανήτες, ο νους μου βάζει. Το σώμα μου απ' έξω τους, και τα δύο σήμερα. Και ήρεμο και άγριο. Από το τέλος συνέχεια, ακόμα όλο και πιο πολύ αγριεμένο.

Σημειώνει η μελετήτρια Διόνη Δημητριάδου στο Φρέαρ. Δεν είναι δυνατόν να διαβάσεις ποίηση του Σωτήρη Κακίση και να μην εισχωρήσεις στον κόσμο του. Έναν κόσμο πολυπρόσωπο και ευρύχωρο, ακριβώς για να χωρέσουν οι τόποι που έχει μέσα του και τους μοιράζεται με τον αναγνώστη του. Έναν αναγνώστη που μόνον απλός επισκέπτης δεν είναι. Ξαφνιάζεται ίσως ο αμύητος στο ποιητικό σύμπαν του Κακίση, όχι όμως και ομοιημένος στη γραφή του, σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα δωμάτιο και από την πόρτα, τα παράθυρα, από όλα τα πιθανά ανοίγματα να εισχωρούν ακάλεστοι ή καλεσμένοι, αναμενόμενοι ή απρόσμενοι, όλοι οι κοινοί αγαπημένοι. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που δένει τον ποιητή με τον αναγνώστη του, ο κοινός τόπος, η μοναξιά που αποτυπώνεται όταν συλλογέσαι τα πρόσωπα που αγάπησες με άλλο τρόπο τον καθένα. Ο μυστικός κρίκος μιας αλυσίδας που ενώνει πολύτιμες σιωπές από θησαυρισμένες εν μέσω πολύκοσμης φλιαρίας.

και καταλήγει η Δημητριάδου στο Φρέαρ. Ο Κακίσης, πολυπράγμων τεχνίτης και στη λίστα της γραφής, προσέγγισε όλα τα κείμενα που δουλεύτηκαν με τη γλώσσα του, προσωπική, ιδιαίτερη, αναγνωρίσιμη ανάμεσα σε χιλιάδες, με μια αίσθηση δίκην παιδικής αθωότητας. Βλέπει τη ζωή παιχνίδι. Ποιος είπε πως το παιχνίδι δεν εμφολεύει αθέατη τραγικότητα? Αποτυπώνει με εγγενή θρασίτητα. Ευτυχώς η άγια θρασίτητα δεν τον εγκατέλειψε ποτέ και όμορφα μπερδεύει μεταξύ τους όσα ασύνδετα φαίνονται να είναι, τεχνουργώντας το προσωπικό του καμβά ζωγραφικής με ποίηση, με εικόνες και λέξεις. Γιατί πάνω απ' όλα ποιητής, ό,τι κι αν κάνει. Γιατί το παίγνιον, ιερό και απαραβίαστο από τη σοβαροφάνεια, με όση ηρωνία, με όσο, κυρίως αυτό, χιούμορ, με όσο σαρκασμό και αυτοσαρκασμό του αναλογεί, γενεσιουργά στοιχεία και αυτά της ποίησης, ας μένει στη βούληση του δημιουργού αφημένο. Είναι σε καλά χέρια.

με Νάντια Καραγιάννη και Είσαι αγόρι με σκουλαρίκι. Φοβάμαι ότι το απόψινό Greek Music Express στα μουσικά προάστια έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά τον κορυφαίο ποιητή Σωτήρη Κακίση, ο οποίος επέλεξε και διάβασε ποίηματά του από τη συλλογή «Μάχη με το χρόνο» από τις εκδόσεις Βακχικών. Παράλληλα ακούσαμε τραγούδια σε στίχους του Κακίση, μελοποιημένους από τους Σπύρο Βλασόπουλο, Κριστέλα Δημητρίου, Μάριο Στρόφαλη, Άγγελο Κατσίρη, Ανδρέα Μέξα και άλλους. Ολοκληρώνουμε με τη μαγική φωνή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά και βεβαίως με πολλές ευχαριστίες στον ποιητή Σωτήρη Κακίση. Από τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας. Από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Δαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της δίωρης εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Βέβαια δεν μπορεί να καλυφθεί ένα κεφάλαιο τόσο μεγάλο, με τόσο πλούσιο έργο. Είναι αξιοθαύμαστο το πώς κάποιοι άνθρωποι καταφέρουν να μας παραδώσουν ένα έργο που θέλουμε μια ζωή να το ακούμε και να το ξανακούμε. Του Γιάννη Μαρκόπουλου λοιπόν, εδώ, ο οποίος ευτύχησε να προλάβει να ακούσει τις μουσικές του και συναυλιακά και δισκογραφικά και να συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς ερμηνευτές. Και σήμερα φιλοξενούμε κάποιους στην εκπομπή μας, ώστε να μπορέσουν να μας δώσουν με τη δική τους οπτική, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει από μέσα το έργο του Μαρκόπουλου και θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να τους ακούσουμε σήμερα. Και βεβαίως η μεγάλη μορφή του Νίκου Ξυλούρη είναι έτσι παντού παρούσα, η φωνή αυτή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι με ένα τέτοιο μοναδικό τρόπο, ένας άνθρωπος που ήταν βοσκός, ένα παιδί μακριά από τη μουσική, πως κατάφερε με την πετρώδη ερμηνεία του, με την ευαίσθητη τη λυρική φωνή του και αυτά όλα που αντιλαμβανόταν ως μουσικά ιδιώματα να τα αποδίδει με έναν αυθεντικό τρόπο. Και βέβαια πολλοί άλλοι ερμηνευτές για τους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια και φυσικά ένας Γιάννης Μαρκόπουλος που μπόρεσε, θα έλεγα, κατάφερε μοναδικά να μελοποιήσει κορυφαίους ποιητές όπως ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Κατσαρός, ο Σκούρτης, ο Μύρης και ο Πρατικάκης, ο Φωστιέρης και βέβαια και άλλοι που αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα. Ακούσαμε στην αρχή την μπαλάτα του Μετανάστη και μια και η μετανάστευση είναι ένα πολύ επίκαιρο και δραματικό θέμα για όλους μας. Όλοι λυπόμαστε, όλοι στεναχωριόμαστε, όλοι προσπαθούμε να βρούμε μία διέξοδο σε αυτό το φαινόμενο, αλλά τα πράγματα επειδή είναι πολύ περίπλοκα, φαίνεται ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Γιάννης Μαρκόπουλος λοιπόν, μεγάλος συνθέτης, που από τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα βγάζουμε αρκετά συμπεράσματα. Πάμε να ακούσουμε ένα συγκινητικό τραγούδι. Μιλώ για τα παιδιά μου λοιπόν και υδρώνω. Έχω 2 χρόνια να τα δω και λιώνω.

Και εδώ ακούσαμε μια πραγματικά συγκλονιστική ερμηνεία που δεν μπορεί να μην λυγίσει κανείς ακούγοντας αυτό το τραγούδι από τη Βίκη Μοσχολιού. Μέσα στις συνεργασίες λοιπόν αυτές, που είναι κι άλλες πολλές, ο Γιάννης Μαρκόπουλος αποτυπώνει μια αγωνία μεγάλη. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη Φάμπρικα για να μιλήσουμε στη συνέχεια με τον σταθερό συνεργάτη και βασικό εκφραστή όλων αυτών των καταστάσεων που ενέπνευσαν τον Γιάννη Μαρκόπουλο, το Λάκη Χαλκιά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τη Φάμπρικα.

0: Θέλουμε πολύ να μιλήσουμε με τον Λάκη Χαλκιά για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Μια συνεργασία πολύ ιδιαίτερη, πιστός συνεργάτης με την έννοια του χρόνου, της διάρκειας αλλά και της ουσίας. Της εμβάθυνσης των τραγουδιών με τις ερμηνείες τις μοναδικές, ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Φυσικά τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Λάκη Χαλκιά, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Λάκη, που είσαι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Θέλω να
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για την πρόσκληση και στέλνω τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Έτσι, ξεκίνασε την κουβέντα και θα μπω και εγώ στη συζήτηση. Πες μας μερικά πράγματα, αν θες. Ναι.
1: Η απουσία του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου εδώ και 3 χρόνια έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό, ώστε να μείνουμε ακόμα πιο φτωχοί και πιο ευάλωτοι πολιτιστικά. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο μας ένωσαν 50 χρόνια σχεδόν συνεργασίας και φιλίας, που τελικά ευτύχησα να είμαι ένας από τους κύριους εκφραστές των έργων του. Ως ένδειξη αγάπης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό του, γιατί με τα τραγούδια του που μας εμπιστεύτηκε και τραγουδήσαμε, μας αναγνώρισε όλος ο κόσμος. Σήμερα, με τα λόγια μου αυτά, θέλω να υπογραμμίσω μια πτυχή της μουσικής προσωπικότητας του Έλληνα μουσουργού Γιάννη Μαρκόπουλου, η οποία δίνει και το στίγμα της σπουδαιότητας της συμμετοχής μας σε αυτή την επική διαχρονία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν ο μοναδικός συνθέτης που ανέδειξε το ηρωικό στοιχείο μέσα στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκέψη, ως μοναδικότητα που χαρακτηρίζει τις εκφάνσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Ο λόγος του για την επιστροφή στις ρίζες ήταν μήνυμα αγωνίας, όπως σωστά το διατύπωσε ο συνθέτης. Δεν ήταν μια οπισθοδρομική τάση, αλλά μια ακραυγή αγωνίας και ταυτόχρονα ένα κάλεσμα πνευματικής εγρήγορσης. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έβλεπε τότε την πολιτιστική παρακμή και την απομάκρυνση από την ταυτότητά μας. Γι' αυτό ήταν εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Κατοίκων προσωπικά ιερό για να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας και τις παραδόσεις μας. Γιατί ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά πόσο πλούσια ήταν η παράδοσή μας για να αντλήσουμε από την αστήρευτη αυτή πηγή της μουσικής και του λόγου, να την γνωρίσουμε, να την αγαπήσουμε για να προχωρήσουμε με νέες μουσικές φόρμες, ώστε η εξέλιξη να γίνει φυσιολογικά για να μην χαθούμε. Δυστυχώς η αγωνία του αυτή βγήκε αληθινή και σήμερα έχουν ανατραπεί όλα. Και βλέπουμε σε πόσο τραγική κατάσταση έφτασε η ελληνική μουσική. Το έργο του ως τεράστια παρακαταθήκη είναι μάθημα μέγιστο και συνάμα αισθητικό και αξιακό φρόνημα μπροστά στην ευτέλεια, την παρακμή και τη μιζέρια των καιρών μας. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μπόλιασε με τη μουσική του τη μουσική κοινωνία των σκεπτόμενων νεοελλήνων και όχι μόνο, αφού ο σύνθετος ήχος ως μέλος και μουσική του έργου του πέρασε από τα σύνορά μας στην Ευρώπη και έφτασε στα πέρατα του κόσμου. Η ποιήση και οι ποιητάριδες δώσανε την υγιή βάση για να αναγνωρίσει ο Μαρκόπουλος τις μελωδίες, να μας μεταγγίσει και εμείς να τις τραγουδήσουμε. Γι' αυτό το θαυμαστό έργο που μας πληροδότησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, εγώ όπως και όλος ο κόσμος που τον γνώρισε και τον αγάπησε, γιατί γαλουχήθηκε με αυτό, του λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι, Λάκη Χαλκιά, δούλεψες πάνω στη σημερινή σκέψη σου πάνω στο Γιάννη Μαρκόπουλο και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.

0: Λάκη Χαλκιά, θέλω να μου πεις τώρα σήμερα, ναι, ως απόσταγμα από όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή και από τη σύνθεση και από την απόδοση όλων αυτών των μουσικών κομματιών, των τραγουδιών κλπ, της ποιήσης κλπ, κλπ, τι έχει μείνει από όλα αυτά? Και επίσης να συμπληρώσεις αν θέλεις, ναι, ότι ο Γιάννης Μαρκόπουλος έβαλε κάποιες βάσεις αλλά πάντρεψε και κάποια νέα ρεύματα μουσικά μέσα από την ποικιλία των οργάνων, μέσα από κάποιες καινοτόμες ιδέες. Συγκρατημένα μεν, σταθερά δε, έδωσε ένα στίγμα συνομιλίας μεταξύ παράδοσης και ευρηματικότητας νέων ήχων. Ναι, για πες μας λίγο αν θες.
1: Ακριβώς αυτό ήταν που με συγκίνησε όταν πρωτάκουσα τα έργα του Γιάννη, γιατί ήμουν στην Αμερική εκείνο τον καιρό, και όταν άκουσα τη δουλειά που έκανε με τα παραδοσιακά όργανα, με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων, που έβγαινε σε μια άλλη διάσταση πια, ήταν σημερινή εκείνη της εποχής. Και πολύ προχωρημένη μάλιστα. Αυτό με συγκίνησε. Γιατί αυτό ήθελα κι εγώ. Γιατί αγαπούσα την αγαπώ, όπως αγαπώ τη λατρεύω τη δημοτική μουσική. Ήθελα να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Όπως ακριβώς σκεφτόταν και ο Γιάννης, ο Μαρκόπουλος. Ήθελα να προχωρήσει φυσιολογικά για να φτάσουμε σε καινούργιες φόρμες μουσικές, ώστε η μουσική να ανανεωθεί φυσιολογικά.
0: Ναι. Και να κρατήσουμε.
1: Δεν έγινε βέβαια.
0: Ναι, δεν έγινε, αλλά σε ένα βαθμό έγινε, και κάποια αποστάγματα αυτής της αντίληψης αλλά και της κατάθεσης νομίζω ενέπνευσαν και κάποιους στη συνέχεια, νεότερους δηλαδή.
1: Ναι, πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς, και αυτό ήταν το ευτύχημα μεγάλο. Ήταν ευτύχημα μεγάλο, γιατί επηρεάστηκε κόσμος από αυτό το άκουσμα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Αλλά το κακό είναι ότι η εξωτερική επέμβαση σε όλα τα πράγματα, δηλαδή έχει
0: ισοπεδώσει
1: όλα, τα έχει ισοπεδώσει όλα πια. Και τους βλέπω και τρελαίνουμε, γιατί βλέπω στα γήπεδα να χοροπηδάνε, βλέπω στις συναυλίες τις καινούργιες που κάνουν να χοροπηδάνε πάλι ο κόσμος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πού φτάσαμε?
0: Ναι. Λάκη Χαλκιά, θέλω να μου πεις στη συνέχεια. Ναι, βέβαια, απορρίζω, γιατί εσύ είσαι από μια οικογένεια πολύ σοβαρών μουσικών, όχι μόνο σε σχέση με την παράδοση, αλλά και σε σχέση με την ύπαρξη του ανθρώπου, ανεξαρτήτως χρόνου, ταυτότητας ή οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Καλή διότι μπορείς. Η καλή μουσική είναι μία και είναι ψηλά, πολύ ψηλά. Εσείς σαν οικογένεια και εσείς σαν Λάκης Χαλκιάς υπηρετήσατε από το δικό σας, ας το πούμε έτσι, χώρο, μετερίζει όπως θες πες το, υπηρετήσατε αυτή την αξιακή κατάσταση και όλη αυτή το ύψος της μουσικής,
1: ναι.
0: Που έσπασε τα σύνορα, βγήκε και πήγε και στην Αμερική. Ακριβώς. Ενέπνευσε πολλούς νέους μουσικούς σε σπουδές τους, σε μελέτες τους, σε αποδόσεις. Ακριβώς. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο αλλά και δικαίωμα να μιλάς όπως αισθάνεσαι για κάτι το οποίο είναι ημιτελές ασφαλώς και δεν είναι δουλεμένο σε σχέση και με τη φύση και το περιβάλλον, σε σχέση με τις ανθρώπινες αξίες και με όλο αυτόν τον κόσμο που υπηρετήσατε κι εσείς. Να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως από τους Μετανάστες τώρα με το Λάκη Χαλκιά και να επανέλθουμε.

0: Λάκη Χαλκιά, έτσι στο τελευταίο κομμάτι της συνομιλίας ναι. μας, πες μου σε παρακαλώ σε ποια έργα δούλεψες και τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε μέσα σε αυτά τα έργα και κράτησες σαν φυλακτό πολύτιμο στην πορεία σου ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
1: Θεέ μου, κοίταξε, ξεκινήσαμε, η συνεργασία μας ξεκίνησε με το Στράτη Θαλασσινό ανάμεσα στους αγάπαντους του Γιώργου Σεφέρη,
0: ναι, ναι.
1: του ποιητή μας. Με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί εκείνο τον καιρό γύρισα εγώ από την Αμερική που ήμουν 4 χρόνια και ξαφνικά είδα ένα στίχο που με έκφραζε απόλυτα, δηλαδή ο γυρισμός του Ξενιτεμένου ήταν φοβερό στίχος για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά δέθηκα με τον Μαρκόπουλο, γιατί αυτό ήθελα να αξιοποιηθεί η δημοτική μας μουσική μέσα από τα σύγχρονα, από τη σύγχρονη ποιήση και τη σύγχρονη μουσική. Αυτό ήθελα και εγώ, αυτό στόχευα δηλαδή όταν ήμουν στην Αμερική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μετά βέβαια έγινε η θητεία, γράψαμε τους μετανάστες, ένα τεράστιο έργο.
0: Στη μεταπολίτευση όλα αυτά, το 1974.
1: Οι μετανάστες βγήκαν ακριβώς μετά τη μεταπολίτευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν έτοιμο το έργο και όλοι αναρωτιόμασταν θα κυκλοφορήσει ή θα μας το κόψουν, γιατί δεν είχε τελείωσει η δικτατορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τελικά τελείωσε βέβαια και μας το κυκλοφόρησε η Κολούμπια. Μετά ήταν ο Θεσσαλικός κύκλος, ένα τεράστιο έργο. Η θητεία ήταν με τον Μάνο τον Ελευθερίου.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ποίηση. Ο Θεσσαλικός κύκλος ήταν με τον Κώστα Βίρβο. Στίχη, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό ολοκληρωμένο έργο για το Κιλελέρ. Αναφέρεται στο Κιλελέρ το 1910.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες, στο αγροτικό κίνημα.
0: Μάρινος Αντίπας και λοιπά. Μάρινος Αντίπας.
1: Μπράβο. Κάναμε τα ανεξάρτητα που είναι το τουμπουζά εκεί. Είναι από διάφορα. Τέλος πάντων, είναι διάφορα τραγούδια που έχω πει.
0: Τους ελεύθερους πολιορκημένους κάνατε επίσης.
1: Μετά κάναμε το οροπέδιο.
0: Α, το οροπέδιο, ναι.
1: Του Μιχάλη του Καθαρού, ένα καταπληκτικό έργο που μιλάει για τη φύση και των περιβάλλων, που δυστυχώς εδώ που φτάσαμε κανείς δεν τα πρόσεξε. Και βέβαια τελευταίο ήταν το κορυφαίο έργο του Γιάννη του Μαρκόπουλου, η ελεύθερη πολιορκημένη του εθνικού μας ποιητή του Διονυσίου Σολομού.
0: Μάλιστα. Σε όλα αυτά εσύ συμμετέχεις, είσαι μπροστά, υπερασπίζεσαι ναι. αυτά τα λόγια, αυτές τις μουσικές.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λάκη Χαλκιά.
1: Το τελευταίο ήταν οι ρίζες που ο Μαρκόπουλος προσπάθησε και έφτιαξε δημοτικά τραγούδια και λαϊκά τραγούδια σε αυτό το δίσκο, που ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε.
0: Δεν προχώρησε όταν λες, εννοείς.
1: Δεν αναγνωρίστηκε από τον κόσμο.
0: Α, ναι, βέβαια. Λάκη Χαλκιά, τι να πω τώρα, μας συγκινούν όλα αυτά, εσύ είσαι ένας πρεσβευτής του πολιτισμού μας και όχι μόνο στην Ελλάδα, κρατάς το χαρακτήρα και το ήθος όχι μιας εποχής απλά, αλλά εκτός χρόνου μιας αυθεντικής έκφρασης του λαϊκού μας πολιτισμού και γι' αυτό σε ευχαριστώ πολύ και για τη συμμετοχή σου σήμερα.
1: Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Με συγκίνησες, φίλε.
0: Όχι, εντάξει. Τα λόγια είναι αυτά που αξίζεις.
1: Πάντως ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος θα μένει στη μνήμη μας, θα είναι ζωντανός για πολλά χρόνια. Γιατί όχι επειδή το θέλουν οι καιροί αυτοί που βλέπουμε, που προσπαθούν να το καλύψουν και να προχωρήσουν σε άλλα πράγματα, αλλά θα είναι ζωντανό και θα είναι κοντά μας για πολλά χρόνια τα τραγούδια του.
0: Και επειδή η ζωή κάνει κύκλους, δεν ξέρεις πώς γυρίζει ο τροχός.
1: Δεν ξέρεις πώς γυρίζει, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα ξανάρθουν πάλι στην επιφάνεια.
0: Ναι, ναι. Μπορεί...
1: Θα ξανάρθουν γιατί τα έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο ίδιος ο άνθρωπος θα τα αναζητήσει και θα τα αναγνωρίσει για άλλη μια φορά.
0: Και αν θελήσουμε, Λάκη Χαλκιά, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, θα συναντήσουμε εκεί πέρα και τον Μαρκόπουλο στο βάθος αυτό. Που σημαίνει ότι ο χρόνος είναι ευεργετικός για αυτά που έχουν κάτι παραπάνω να πούν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Γεια σου, Λάκη μου. Γεια σου.
1: Να είσαι καλά. Γεια. Yeah. Yeah. Yeah.

Και βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω τον Χριστάκη τον Λάσκο που ασχολήθηκε με τον Μαρκόπουλο, τον αγαπάει όπως αγαπάει το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική, και μαζί φτιάξαμε έτσι τα κομμάτια, το συνομιλήσαμε δηλαδή, ποια μας αρέσουν σήμερα έτσι, ενώ είναι τόσα πολλά, επιλέξαμε εκ των πραγμάτων κάποια για να χωρέσουν σε αυτή τη δίωρη εκπομπή. Ακούσαμε τώρα τα μαλαματένια λόγια από τον Χαράλαμπο ή Μπάμπι, όπως τον έλεγε ο Μαρκόπουλος, Γαργαρουράκι, που εγγράφτηκε στα 1974, στη μεταπολίτευση δηλαδή, σε στίχους μοναδικούς θα λέγαμε, κάνε μεγάλη αίσθηση τότε αυτή η γραφή, αλλά και αυτή η απόδοση, η μουσική. Φυσικά και οι καλλιτέχνες όλοι με τον Μαρκόπουλο παίρνανε μια πνοή και σηκωνόντουσαν ψηλότερα για να αποδώσουν και τα λόγια αλλά και τις μουσικές και τις ευρηματικές ιδέες που είχε ο συνθέτης. Θητεία λοιπόν στα 1974, και να πάμε λίγο παρακάτω και να μιλήσουμε για την Ιθαγένεια. Να πούμε δηλαδή ότι πρόκειτο για ένα δίσκο ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, και να πούμε ότι ήταν σε ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη και στίχους βέβαια του Μύρη ή του Κώστα Γεωργουσόπουλου αν θέλετε. Η Ιθαγένεια, είμαστε εκεί μέσα στην δικτατορία 1972, και η συνεργασία αυτή έχει προκύψει μετά το χρονικό. Πάλι το χρονικό ήταν ένας δίσκος που βρισκόταν στα ράφια ανθρώπων που άκουγαν μια ευρύτατη γκάμα μουσικής, από κλασική μέχρι ροκ, μέχρι τζάζ. Το χρονικό ήταν ένα σταθμός, όπως όμως και η Ιθαγένεια στη συνέχεια. Ήταν η δεύτερη δουλειά λοιπόν που πιστοποιεί τη διάθεση των δύο δημιουργών, δηλαδή του Μύρη και του Μαρκόπουλου, να φτιάξουν κάτι καινούριο στα πλαίσια μέσα της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Μαρκόπουλος, πηγαίνοντας κόντρα σε αυτό το στοιχείο της εποχής που ήταν ας πούμε το λαϊκό με έναν τρόπο, πολύ πατώντας γερά το λαϊκό, καταθέτει ένα έργο που η παράδοση έχει τον πρώτο λόγο. Όμως τα όργανα συνομιλούν με τέτοιο τρόπο, έχουν τέτοιες εκφράσεις δυναμικές και είναι πραγματικά έτσι αξιοπρόσεκτο και μια κατάθεση στη δισκογραφία μας η οποία μένει για πολλά χρόνια και ακόμη βεβαίως συνεχίζει να υπάρχει και να κατακτά τις καρδιές μας στο κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Διατυπώνει λοιπόν ολοκληρωμένη την ιδέα του αρχαιολονικού πρότυπου εδώ ο Γιάννης Μαρκόπουλος, και βέβαια το έργο του παίρνει και αυτό μια έτσι ένα παράδρομο, μια άλλη διαδρομή, με κάτω από τον τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες». Και λέει λοιπόν ο Γιάννης Μαρκόπουλος ότι ήθελα τα τραγούδια της Ιθαγένειας να το ονομάσω έτσι κάπως σαν να λέμε νόμους, σαν να λέμε επινίκεια, σαν να λέμε χωρικά, σαν να λέμε παρήμια ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, και ανέσυρα λέει τις σημασίες αυτές από τον 6ο και 7ο αιώνα π.Χ. και προσπαθούσε να επινοήσω, λέει, τη δομή, τη φόρμα, ανάλογη και πρόθεση

μέσα από τις ελληνικές ρίζες, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία, χωρίς να γίνεται έτσι παραδοσιολαγνία, μας λέει, και ο συντηρητισμός, γιατί οι κριτικές τότε υπήρξαν, μην νομίζετε, υπήρξαν κριτικές που έθεταν τα έργα αυτά, κάποια από τα έργα, ως συντηρητικά. Και μας λέει ο Γεωργουσόπουλος, μεγάλο μυαλό βεβαίως και γνώστης και της μουσικής εκτός από το θέατρο, μας έλεγε ότι όταν οι Beatles παίρνουν από μια ιρλανδική παραδοσιακή μελωδία και ή μια φιλοσοφία ή μια πρωτοπορία κάτι και το αναπλάθουν, γιατί αυτό ας πούμε θεωρείται ότι είναι μια ευρηματική πρόταση και δεν είναι συντηρητισμός. Όλα αυτά λοιπόν αισθάνθηκαν την ανάγκη να τα αιτιολογήσουν οι δύο δημιουργοί, που ο Μαρκόπουλος έλεγε ότι ενσωμάτωσαν νέους ήχους που προήλθαν από όργανα που κατασκευάστηκαν ειδικά για να εκφράσουν ό,τι είχα κατά νου, μας λέει. Και αναφέρει πολλά πολλά όργανα, μεταξύ των οποίων τις λύρες, τα τσέλα και άλλα, που βεβαίως είχαν και την ελευθερία σε έναν βαθμό να απλώνονται και να συνθέτουν μια ατμόσφαιρα μοναδική. Μέσα από τις φωνές λοιπόν όλες αυτές που τραγουδήσανε το έργο του Μαρκόπουλου, πρωτεξάχοντος του Νίκου Ξυλούρη, χαρήκαμε εμείς όλα αυτά τα υπέροχα ακούσματα.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, η δική μας πόλη εδώ από την Αγία Παρασκευή. Ένα μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα, θα έλεγα μια έτσι αναφορά διακριτικά στο Γιάννη Μαρκόπουλο, διότι είναι αδύνατον να μιλήσουμε για αυτόν τον ευρηματικό συνθέτη, αυτόν τον μουσικό, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο, αν το πούμε χαριτωμένα λίγο, γίγαντα, γιατί θα ακούσουμε και το κομμάτι ο γίγαντας μετά από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, που αγαπήσαμε στα νιάτα μας πάρα πάρα πάρα πολύ. Και βεβαίως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον, το γνωρίσαμε τον Γιάννη Μαρκόπουλο, ερχόταν κάθε καλοκαίρι στην Τίνο, στον Πύργο, και βεβαίως εκεί ανάμεσα στα γλυπτά του χαλεπά, ανάμεσα στην ατμόσφαιρα του χωριού, ανάμεσα σε καλλιτεχνίζουσες προσωπικότητες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος περνούσε αρκετές ημέρες σταθερά. Αγαπήθηκε εκεί, πέρασε πολλά καλοκαίρια και βέβαια του κάναμε κι εμείς ως Φεστιβάλ Τίνου και μια μεγάλη βραδιά, και επιμέρους κάποιες αναφορές κάναμε σε διάφορες εκδηλώσεις για το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, και φυσικά το χάρηκε πάρα πάρα πολύ. Μια ξέχαστη βραδιά λοιπόν. Και βεβαίως τα έργα του είναι πολλά, υπάρχουν δύο περίοδοι, υπάρχει όταν ήταν μικρός που έγραφε κάποια πράγματα, υπήρχε τα τραγούδια και οι δίσκοι οι μεγάλοι, δηλαδή Στρατής ο Θαλασσινός, Τριζήτικα, Μετανάστες, Θεσσαλικός Κύκλος, Ελεύθερη Πολιορκημένη του Σολομού, Θητεία του Μάνου Λευτερίου και η Ιθαγένεια του Γιώργου Σόπουλου, και βεβαίως υπάρχουν και μελοποιήσεις όπως είπαμε και λοιπά, ανάμεσά τους ένα πολύ ωραίο έργο, ο Ήλιος ο Πρώτος και η Λειτουργία του Ορφέα, το οροπέδιο του Μιχάλη Κατσαρού βεβαίως. Και να πω εδώ ότι υπήρχαν και το Σεργιάννη στον Κόσμο το 1972 με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, όπου ακούστηκαν τα παραπονεμένα λόγια εκεί πάλι σε στίχους Μάνου Λευτερίου, αλλά όπως και με άλλους συνθέτες οι δίσκοι που έβγαιναν ήταν έτσι έργα τέχνης. Εδώ το εξώφυλλο το έχει κάνει ο Δημήτρης Μηταράς, και η παρουσίαση αυτού του δίσκου με πολύ εξαιρετική ατμόσφαιρα, με θερμοκρασία που ξεπερνούσε κάθε βαθμό σε ύψος, διότι ήταν και η εποχή αλλά ήταν και η ανάγκη να βγουν αυτά τα τραγούδια. Αυτό λοιπόν το λαϊκό τραγούδι «Παραπονεμένα λόγια» από το δίσκο Σεργιάννη στον Κόσμο του 1972 παρουσιάστηκε στη Διαγώνιο κεντρικά, μια παράσταση που έμεινε στην ιστορία για το χαρακτήρα που είχε το ξεχωριστό. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα παραπονεμένα λόγια με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και περάσαμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο μικρό αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκό που το συνθέτει, και ακούσαμε ένα τραγούδι από τη Θητεία σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, και προχωράμε και στη συνέχεια να πούμε μερικά στοιχεία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε 1939 στο Ηράκλειο. Πατέρας του ήταν ο Γιώργος Μαρκόπουλος, πρώην νομάρχης Λασιθίου, και η μητέρα του η Ειρήνη Αεράκη, γνωστό επίθετο χαρακτηριστικό για την Κρήτη. Από τα Σφακιά η μητέρα. Πέρασε λοιπόν τα παιδικά του χρόνια στην Ιεράπετρα, τόπο καταγωγής του και του πατέρα, τόπος καταγωγής, και πήγε στο οδείο και πήρε τα πρώτα μουσικά μαθήματα στη θεωρία και στο βιολί. Οι πρώτες του λοιπόν επιδράσεις προέρχονται από την τοπική μουσική με τους γρήγορους χορούς, τα επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα και της κλασικής μουσικής, καθώς και από τη μουσική της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της κοντινής Αιγύπτου, γιατί ο Μαρκόπουλος άκουγε μέσα από το ραδιόφωνο ως νέος, ως μικρός, τις μουσικές που ερχόντουσαν από εκεί, που ήταν ένα πάντρεμα κλασικής με ανατολίτικης μουσικής, αλλά σε ένα υψηλό επίπεδο πολλές φορές, και το ραδιόφωνο μετέφερε όλο αυτό το κλίμα στο ευρύτερο περιβάλλον της Μεσογείου. Εισήχθηκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές, ενώ παράλληλα συνέθετε για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το χορό. Το 1959 συνθέτει τα τρία σκίτσα για χορό, που ηχογραφούνται και μεταδίδονται από τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΑΕΙΡ. Το 1963 βραβεύεται για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και τον ίδιο χρόνο ανεβαίνουν από νέα χορευτικά σύνολα τα μουσικά του έργα Θησέας, που είναι χορόδραμα, και Χειροσύμα, που είναι σουίτα μπαλέτου, και τα τρία βεβαίως σκίτσα για χορό. Βλέπουμε δηλαδή από πολύ μικρός ο Γιάννης Μαρκόπουλος είχε μια ευρύτατη γκάμα μουσικής παιδείας, και ως ακούσματα αλλά και ως προσπάθειες. Πρέπει να πούμε ότι πολύ μικρός έγραψε και πολύ ωραία τραγούδια. Περάσαμε μαζί κάποιες ώρες στην Τίνο μιλώντας, και έτσι είχα τη δυνατότητα να φτιάξω ένα κλίμα μέσα μου για τη διαδρομή αυτή του Γιάννη Μαρκόπουλου, η οποία πραγματικά είχε το πάθος ενός παιδιού που ήθελε να σώσει, αν μπορεί να σώσει. Και τι μπορεί να σώσει? Να σώσει όμως την ποίηση κατά βάση, την ελληνική βαθύτατη ποίηση, αυτή που ξεπηδά μέσα από τη σκέψη του Ηράκλειτου, μέσα από την ποίηση της Σαπφούς, του Ανακρέοντα και όλων αυτών των μεγάλων ποιητών μιας ολόκληρης εποχής της ανθρωπότητας, γραμμένης με χρυσά γράμματα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που να το ακούσουμε από την σύζυγό του, που ήταν μαζί του πάντα, κοντά, δίπλα, συνεχώς, τη Βασιλική Λαβίνα. Από τους ορίζοντες λοιπόν, τραγουδώ, τραγουδώ.

Βέβαια, η δικτατορία, όπως για πολλούς, ήταν ένα αγκάθι στη διαδρομή τους, με την έννοια ότι εκεί πάνω που φούντωνε το πράγμα και η δημιουργική γραφή διαφόρων συνθετών αλλά και ερμηνευτών είχε αρχίσει να παίρνει τη διαδρομή την ανηφορική, δηλαδή την καταγραφή σημαντικών πραγμάτων, έρχεται η δικτατορία και σταματά και φρενάρει και ανατρέπει πολλά πράγματα. Το 1967 που επευλήθη η δικτατορία στην Ελλάδα, ο Γιάννης Μαρκόπουλος φεύγει και πάει στο Λονδίνο. Εκεί, βέβαια, ως ανήσυχος άνθρωπος, διευρύνει τις μουσικές σπουδές του, γνωρίζει σημαντικούς μουσικούς, συνθέτει την κοσμική καντάτα Λυσιστράτη του Αριστοφάνη για το θέατρο τέχνης, σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, συμπληρώνει το δίσκο του Χρονικό, που θέλω να ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι με τη Μαρία Δημητριάδη, και βεβαίως γράφει επίσης ένα περίεργο κομμάτι, ανέκδοτο, έτσι, που δεν μπορούσε κανείς να το εντάξει κάπου, το Ζάβαρα Κατρανέμια. Μια ιδιαίτερη σύνθεση που όμως έχει το διονυσιακό έντονο στοιχείο μέσα της και αποτελεί ένα από τα κομμάτια εκείνα που διαχωρίζει την προσωπικότητά του από την εποχή και από τους συνθέτες. Φυσικά γνωρίζεται με σημαντικούς, κοιτάξτε να δείτε πώς έρχονται τα πράγματα τώρα, γνωρίζεται εκεί στο Λονδίνο δηλαδή, με τον Ιωάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Χρήστου, και έρχεται σε επαφή με τα πλέον πρωτοποριακά μουσικά έργα. Επίσης συνθέτει τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα και τους πρώτους πυρίχιους χορούς που ολοκληρώνονται αργότερα, οι οποίοι παίζονται το 1968 από την ορχήστρα Κοσετέντε του Λονδίνου στο Queen Elizabeth Hall. Μεγάλη τιμητική στιγμή για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Τότε γράφει και τη μουσική για την τρικυμία του William Shakespeare που ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας σε σκηνοθεσία David Jones με τον Sir John Clements, παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε, έτσι, τώρα που μας ήρθε αυτή η επιθυμία, τη Μαρία Δημητριάδη, μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, με το χαρακτηριστικό ήθος και τη συνέπεια που είχε στη διαδρομή της, που δεν ήταν μεγάλη γιατί έφυγε νωρίς και άφησε ένα κενό

0: Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αλέκο Στουπάκη, τον μαέστρο που για χρόνια συνεργάστηκε και ήταν δίπλα στο Γιάννη Μαρκόπουλο και είναι από τους κατάλληλους ανθρώπους να μας περιγράψουν λίγο το πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος στις ζωντανές εμφανίσεις, ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες που είχε πάνω στη σκηνή, πώς διήφθηνε τους μουσικούς, πώς κατήφθηνε την ατμόσφαιρα και πώς έφτιαξε αυτό το έργο και το υπερασπίστηκε μέχρι τέλος. Κύριε Στουπάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε, τη μικρή εκπομπή για τον σπουδαίο Γιάννη Μαρκόπουλο. Θέλουμε να μας μιλήσετε λοιπόν για τη δική σας σχέση.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον οποίο μελέτησα ως μουσικολόγος γιατί ήμουν κοντά του όλη την πρώτη δεκαετία του 2000. Και όταν λέω κοντά του, μελέτησα το έργο του, πήγα στο μουσείο του Δήμου Αθηναίων που είναι στην Ακαδημία Θεάτρου και εκεί έψαξα και βρήκα όλα τα έργα τα οποία είχε γράψει για θεατρικά έργα. Mm-hmm. Έκανα έρευνα για τον κινηματογράφο και βεβαίως τα έργα του τα οποία έχουν εκδοθεί από τη δισκογραφία κλπ. Mm-hmm. Τα μελέτησα, έγραψα σε επιστημονικά περιοδικά. Ήμουν μαζί του όλη αυτή τη δεκαετία και ως μουσικολόγος και ως βοηθός μαέστρου και είχα και το χοροδιακό σχήμα και βεβαίως την Παλίντονο Αρμονία που την είχε φτιάξει εκείνος. Μία ορχήστρα η οποία ήταν μοναδική για, για την ελληνική μουσική, για τη σύγχρονη ελληνική μουσική, διότι είχε τα κλασικά μουσικά όργανα παντρεμένα με
0: ελληνικά
1: παραδοσιακά και ήταν βέβαια αντα το μότο του Μαρκόπουλου η επιστροφή στις ρίζες. Δηλαδή ακούγαμε την κριτική λύρα μαζί με το βιολοντσέλο, το κλασικό βιολί, το κοντραμπάσο, ακούγαμε το σαντούρι, που του άρεσε πάρα πολύ να συμμετέχει. Αυτή ήταν η Παλίντονο Αρμονία με την οποία κάναμε πολλές συναυλίες. Μιλάμε για Ηρώδιο, Μέγαρο Μουσικής, πήγαμε στην Έφεσο, στο Αρχαίο Θέατρο της Εφέσου και ηχογραφήσαμε μαζί και έγραψα όλα τα κείμενα με την Νάξος, μια πολύ μεγάλη παραγωγή, δισκογραφική εταιρεία της Ευρώπης που είχαμε πάει στο Βέλγιο σε ένα πολύ σημαντικό στούντιο το οποίο έγραφε τα έργα της Deutsche Grammophon.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα εκεί και τη χοροδία της όπερας των Βρυξελών είχαν έρθει μαζί μας σαντούρι, κριτική λύρα, κανονάκι, τα ελληνικά μουσικά όργανα μαζί και έπαιξαν.
0: Πώς σας αντιμετώπισαν εκεί στο Βέλγιο? Είμαι περίεργος να ακούσω λίγο. Φαντάζομαι, αλλά θέλω να τα ακούσω από εσάς. Ναι.
1: Στο Βέλγιο έγινε το εξής. Ο Μαρκόπουλος, εκεί γράψαμε η λειτουργία του Ορφέα, η οποία ήταν μεταφρασμένη στα αγγλικά. Ναι. Και γράψαμε τα κείμενα, τα συνθετικά κείμενα που υπήρχαν και γράψαμε και τους χρησμούς. Ένα έργο για πιάνο και συμφωνική ορχήστρα. Στην λειτουργία του Ορφέα, ο Μαρκόπουλος χρησιμοποιεί πολυρυθμία, την ελληνική γνωστή πολυρυθμία, η οποία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά, από τους αρχαίους ελληνικούς χορούς και βεβαίως από το μακρό και βραχή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι, οι μουσικοί, οι οποίοι έμπλεκαν, προβληματιζόντουσαν με το ρυθμικό. Υπήρχε ένας μαέστρος που έκανε την ηχογράφηση και ο άνθρωπος δεν μπορούσε. Οπότε κάποια στιγμή για να λυθεί το ζήτημα, ο Γιάννης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει, ανεβαίνει στο πόντιουμ, διευθύνει εκείνος τα έργα, καταλαβαίνετε ως Έλλην και ως ο ίδιος ο δημιουργός των έργων, το χέρι του έδινε σωστά, το εννιάρι, το εφτάρι, το πεντάρι. Κάποιοι μουσικοί τώρα με καταλαβαίνουν,
0: ναι, βέβαια,
1: πολύ καλά τι λέω. Mm-hmm. Και καταφέραμε και βγάλαμε το δίσκο. Αλλιώς δεν θα έβγαινε η ηχογράφηση. Ναι, ναι. Γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν μόνο το 3 και το 4.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν το βάλς, το ταγκό,
0: ναι,
1: το μάρτς. Mm-hmm. Δεν κατανοούν εύκολα την πολυρυθμία την ελληνική. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Προσθέτει πάρα πολλά ο ελληνικός πολιτισμός στον ευρωπαϊκό.
0: Όταν βρισκόσασταν εσείς έτσι και μιλάγατε τα βραδάκια και λοιπά, ή πριν και μετά τη συναυλία, ποια ήταν, τι συζητούσατε για την ποίηση, ας πούμε, τι τον ενδιέφερε στην ποίηση, τι σχέση είχε με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, πέραν της μουσικής, το περιβάλλον που ήταν γύρω του ως πνευματικότητα, ως καλλιέργεια, και τι ακριβώς γινόταν στο μυαλό του και γύρω του?
1: Ο Μαρκόπουλος πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Πάρα πολύ διαβασμένος, αρχαία, κείμενα σύγχρονα ελληνικά, σύγχρονους ποιητές, και βεβαίως πάντα μου έλεγε ότι το έργο του είναι μοιρασμένο σε τρία κομμάτια. Το πρώτο ήταν τα πρώτα του έργα όταν ήρθε από την Κρήτη ως μικρό παιδί και είχε μαζί του στο μυαλό του κάποιες μελωδίες τις οποίες μετά βγήκαν. Σκεφτείτε, το «Μαλαματένια Λόγια» είναι μια μελωδία που έγραψε για να πει τα κάλαντα μικρός στην Ιεράπετρα. Και μετά έγινε με τον Μάνο Ελευθερίου.
0: Νομίζω το έγραψε πολύ, 15 χρονών.
1: Ναι, πολύ μικρός. Νομίζω ίσως και μικρότερος. Ήθελε να βγει να πει τα κάλαντα στις γειτονιές της Ιεράπετρας. Ήθελε να φτιάξει μια δική του μελωδία πάνω στους στίχους των καλάντων. Μάλιστα. Δεν ήθελε να πει τα γνωστά κριτικά κάλαντα, ας πούμε, αυτά που λένε. Ήταν μελωδία. Επίσης άκουγε πάρα πολύ ραδιόφωνο από την Αίγυπτο. Διότι στην Ιεράπετρα αυτά έφταναν τα ραδιοκύματα. Και άκουγε κλασική. Γιατί η Αίγυπτος είχε και κλασικές ορχήστρες, αλλά και το ιδίωμα το ανατολικό μαζί.
0: Ήταν ένας κόμβος μουσικός και καλλιτεχνικός. Ακριβώς. Η Αίγυπτος που περνούσε ρεύματα μουσικά, αισθητικά, καλλιτεχνικά φυσικά. Οπότε τυχεροί οι ακούοντες αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Αίγυπτος.
1: Και ως μικρός μαθητής έκανε κλασικό βιολί.
0: Μάλιστα, ναι, βέβαια.
1: Είχε σπουδάσει κλασικό βιολί. Ερχόμενος στην Αθήνα, σπούδασε στο Δίο Αθηνών, συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους σκηνοθέτες και λοιπά, έγραψε μουσική για τον κινηματογράφο. Αυτή ήταν η πρώτη του περίοδος. Έγραψε και λαϊκά τραγούδια για τον κινηματογράφο, ναι, και βέβαια, για το θέατρο. Και μετά ξεκίνησε η β' περίοδος, η οποία είναι η τεράστια για μένα, η πιο μεγάλη. Είναι τη στιγμή που ένας συνθέτης βγάζει σαν ηφαίστειο μέσα του αυτό το οποίο υπάρχει, τις μελωδίες του που υπάρχουν και αναδύονται κάποια στιγμή στην περίοδο που είναι η μεγάλη του άνθηση, η δημιουργική άνθηση. Έτσι είναι για μένα οι συνθέτες. Εκείνη λοιπόν η περίοδος, το 69-79, είναι ο Ήλιος ο πρώτος, ο Οδυσσέας Ελίτης, είναι χρονικό, ο Μύρης. Είναι ριζίτικα που φέρνει την Κρήτη ξανά στην Αθήνα και ήταν και τότε το Πολυτεχνείο. Είναι η Ιθαγένεια ξανά του Μύρη. Είναι το διάλειμμα. Είναι ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα από κάποιου που είναι ο Σεφέρης. Είναι η Φετία του Ελευθερίου. Είναι ο Θεσσαλικός κύκλος του Βίρβου. Η Μετανάστευση του Σκούρτη. Φεριάνει στον κόσμο. Ποροπέδιο. Καθαρός.
0: Ναι.
1: Και μετά για μένα. Τώρα μιλάω για μένα. Μιλάω κουβέντες που κάναμε με τον ίδιο τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εγώ τον μελετούσα. Τον μελετούσα μέσα από τις κουβέντες μας, οι οποίες μπορούν να έφταναν στις 4-5 το πρωί. Λοιπόν, είναι το συμφωνικό του έργο. Που ξεκινάει με τους Ελεύθερους, οι οποίοι ήταν ένα σημαντικό του Σολομού.
0: Σολομός, ναι.
1: Και ερχόμαστε στα συμφωνικά, τα οποία είναι η ερωτική. Να πάμε στα πιο παλιά. Οι χρησμοί, μετά είναι τα Μητρώα, τα τρία σκίτσα για χορό, η λειτουργία του Ορφέα το 94, πολύ σημαντικό. Η αναγέννηση Κρήτη ανάμεσα σε Βενετία και πόλη, που του έκανε παραγγελία το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανέβηκε το 95. Ο ταχύτατος Λούις, παραγγελία του Δήμου Αμαρουσίου για την Ολυμπιάδα.
0: Ναι.
1: 24 πυρήχοι χωροί, καταπληκτικό σε αρχαιοελληνικούς ρυθμούς.
0: Εκρηκτικό, έτσι.
1: Ναι, εκρηκτικό. Συμφωνική ορχήστρα, κριτική λύρα κλπ. Η Συμφωνία της Ίασης είχε γίνει παραγγελία τότε που εγκαινιάστηκε το Τινάν, που το έφτιαξε ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ερωτική συμφωνία. Δηλαδή, λειτουργήσε μετά τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και περισσότερο δεκαετία 80-90 και 2000. Και έγραψε συμφωνικά έργα. Καθόμασταν εκεί στον υπολογιστή, στο πρόγραμμα Φινάλε. Η μουσική, το ξέρουν, ένα πρόγραμμα που γράφεις μουσική στον υπολογιστή. Υπήρχε ένα παιδί που έγραφε, που ήξερε καλά να γράφει στον υπολογιστή, και εκείνος καθόταν στην καρέκλα πίσω, φανταζόταν και του έλεγε νότες. Και του έλεγε: γράψε αυτό, αυτό, αυτό. Βάλτε να τα ακούσουμε. Γιατί πατάς το play όταν γράφεις τη μουσική στο φινάλε και ακούς το συμφωνικό έργο όσο μπορείς να το ακούσεις από MIDI, δηλαδή από ήχους του υπολογιστή. Το άκουγε, φανταζόταν, σκεφτόταν, του ξανά δίνε νέες ιδέες. Αλλά έμπαινε παντού. Έμπαινε στις βιόλες και έλεγε: θέλω αυτές να παίξουν αυτή τη μελωδία. Έμπαινε στα τσέλα, θέλω να απαντήσουν έτσι. Καταλάβατε πως
0: ενωθήκανε
1: με τη φαντασία του.
0: Αυτό είναι.
1: Με τη φαντασία του. Και τώρα καθόταν λίγο στο πιάνο, είχε ένα πιάνο ψιλοξεκούριδι στο Μεουρά, εκεί στο στούντιό του, στου Παπάγου. καθόταν λίγο στο πιάνο, έπαιζε μια τετραφωνία και έλεγε «Α, αυτό είναι η χοροδία. Για να γράψουμε τη χοροδία από κάτω». Και έτσι γινότανε ένα έργο για συμφωνική ορχήστρα, σολίστα και χοροδία.
0: Μάλιστα. Πολύ εμπεριστατωμένες οι αναφορές σας και μεσοικολογικά, αλλά και ευρύτερα, ας πούμε, δημιουργικά για τον δημιουργό. Εσείς το ζήσατε αρκετά, οπότε αφήσαμε σε εσάς ένα κομμάτι της εκπομπής και μας το περιγράφετε πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καθαρά.
1: Ένα μικρό τελευταίο τμήμα να σας πω πώς περιφερόταν στις συναυλίες.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό. Ήτανε πολύ άνετος, πολύ άνετος. Mm-hmm. Τα είχε όλα στο μυαλό του, είχε κάποια παρτιτούρα μπροστά, αλλά τα είχε στο μυαλό του. Ήταν ο ίδιος ο συνθέτης των έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να διευθύνει όταν μπορεί να διευθύνει ένας συνθέτης. Και δεν ήταν βέβαια με το κλασικό, ξέρετε, του κλασικού μαέστρου να δώσει τα πάντα με την μπαγκέτα κλπ. Όχι. Ανέβαινε όμως στο πόντιουμ, ενέπνεε τους μουσικούς από κάτω. Mm-hmm. Τους έδινε, τους μετέφερε αυτή την αγάπη του και τη ζωντάνια που είχε η μουσική του. Mm-hmm. Και γινόταν ένα πανηγύρι. Γινόταν πάνω στη σκηνή ένα καταπληκτικό πράγμα που το ζούσαμε όλοι μαζί, mm-hmm. ορχήστρα, χοροδία, σολίστες. Και βεβαίως έβγαινε μετά, μεταφερόταν στο κοινό από κάτω. Μιλάμε για 6.000 κόσμος πόσο μπορεί να καθίσει στο Ηρώδιο. Δεν θυμάμαι πόσο είναι το Μέγαρο Μουσικής, η Φίλων της Μουσικής.
0: Ναι,
1: τώρα λέγεται Λαμπράκι.
0: Κατανοητά. Ναι, και
1: κατάμε στα θέατρα, καταλαβαίνετε.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο που θυμάμαι και εγώ από παιδί που ήμουνα, ότι σε δίσκους και σε μένα, ας πούμε, ανάμεσα σε ροκ δίσκους, ροκ του διεθνούς περιβάλλοντος, υπήρχε πάντα ένα χρονικό, υπήρχε πάντα ένας θεσσαλικός κύκλος ή ένας δίσκος, ας πούμε, της μεταπολίτευσης, τα Ριζίτικα το 71 κλπ. Υπήρχαν δηλαδή και δίσκοι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Δεν είναι τυχαίο ότι τον άκουγαν, ας πούμε, και άνθρωποι που άκουγαν τη διεθνή σκηνή της ροκ ή και άλλων ρευμάτων. Γιατί κάτι έβρισκαν σε αυτόν, κάτι αναζητούσαν επιπλέον στη μουσική τους παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Αλέκο Στουπάκη. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια και χαρά.
1: Γεια.

Ακούσαμε τη Ροζατίνα Ζιάρα με τη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Προσπαθούμε να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Είναι αδύνατον σε μία εκπομπή να βάλουμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα που έφτιαξε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Θέλουμε όμως να χαρείτε τις μελωδίες μέσα από τις φωνές, να ζωντανέψουμε τις εποχές και βέβαια να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερα τραγούδια από τα μεγάλα έργα του. Φτάνει λοιπόν σε ένα σημείο μετά της επιστροφής στις ρίζες, που είναι χαρακτηριστική η έκφραση αυτή και για την οποία δέχεται φυσικά πολλή κριτική, και αργότερα ιδρύει την ορχήστρα, όπως μας ανέφερε και ο αγαπητός κύριος Τουπάκης. Δημιουργεί λοιπόν την ορχήστρα Παλίντονος Αρμονία, που αποτελείται από όργανα συμφωνικά και ελληνικά. Παρουσιάζει τα έργα του στο στούντιο της Λίδρας, εκεί λοιπόν που γινόταν όλο αυτό το πανηγύρι των οργάνων, των μουσικών, των ποιητικών υποστάσεων και λοιπά, εκεί που ήταν και η Μέμης Πειράτου που μας μίλησε λίγο πριν, και βεβαίως εκεί λίγο αργότερα στην Μποάτ Κύτταρο. Βλέπετε, κάποιοι χώροι εμβληματικοί ήταν μπροστά του και τους περπάτησε, τους μπήκε μέσα σε αυτούς, γιατί κατάλαβε ο Γιάννης Μαρκόπουλος ότι πρέπει να παντρέψει τους νέους τραγουδιστές και τους μουσικούς με όλο αυτό το κεφάλαιο που ο ίδιος είχε στο μυαλό του και στην πρακτική του και στην καταγραφή του. Δίδασκε τον τρόπο ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών, αλλά στην αισθητική κατεύθυνσή του πάντοτε επιζητούσε το καινούριο. Μαζί με τα θεατρικά του στιγμιότυπα λοιπόν και τον εικαστικό διάκοσμο στείνει μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Διανοούμενοι φοιτητές γεμίζουν καθημερινά τους χώρους της δραστηριότητάς του, και μιλάω για τους χώρους που ανέφερα πριν. Και παρά τα εμπόδια της τότε εξουσίας, καταλαβαίνετε πως ήταν το κλίμα βέβαια έτσι, τα τραγούδια του όπως «Οι Οχτροί», «Τα Λόγια και τα Χρόνια», «Τα Χίλια Μύρια Κύματα» λοιπόν, «Ο Γίγαντας», «Στις Μαργαρίτας Σταρονάκη», το θυμάστε, «Το Καφενείο Ιελλάς» λοιπόν, και όλα αυτά τα έργα, τα σπουδαία έργα, μαζί με το «Στρατή το Θαλασσινό», ανάμεσα στους Αγάπανθους, τον Ήγο τον Πρώτο, το «Χρονικό», την Ιθαγένεια, το «Οροπέδιο» και τους μεγάλους ποιητές, φτιάχνει μια εκρηκτική κατάσταση, κυριολεκτικά. Είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος που βρίσκει μέσα σε ένα ενιαίο χώρο, βρίσκει τους συνοδοιπόρους, αυτούς οι οποίοι μπορούν να τον ακούσουν. Διψασμένοι όλοι μαζί βάζουν φωτιά κυριολεκτικά στις βραδιές αυτές, στη Λίδρα και στο Κύτταρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Βασίλη Λέκα, να πάμε λίγο σε μια νεότερη εκδοχή, πώς πλησιάζει ένας νέος δημιουργός το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Θέλουμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο να μας μιλήσει και ένας, ας πούμε, από τους πιο νέους ερμηνευτές των τραγουδιών του, γιατί η παλιά φρουρά, ο Μπάμπης, ο Καργανουράκης, ο Λάκης, ο Χαλκιάς, η Μέμη Σπυράτου κλπ. Είναι η φουρνιά εκείνη που αντάμωσε, θα λέγαμε, πάνω στη χρυσή τομή της δημιουργίας του Γιάννη Μαρκόπουλου, το Βασίλη Τολέκα. Βασίλη, σε ευχαριστώ που είσαι σε αυτό το μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα, σε αυτό το σπουδαίο δημιουργό. Θέλουμε τη δική σου οπτική, συνεργαστήκατε, πες μας δυο λόγια σε παρακαλώ και για το αποτύπωμα ακόμα που αφήνει αυτή η σπουδαία διαδρομή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα κάνω έτσι μια σύντομη περίληψη. Αν τρέφεται η ρίζα και αν συντηρείται αυτή η ρίζα, η οποία μας πάει χιλιάδες χρόνια πίσω σε αυτό τον ήχο και το χρώμα του τόπου, ο Μαρκόπουλος είναι που την κρατάει ατόφια και την προχωράει στο μέλλον. Ο Μαρκόπουλος μεταφέρει ατόφιο αυτό το αμόλυντο πνεύμα και τη διαδρομή της ιστορίας μέσω της μουσικής. Την καταγράφει με την παράδοση, την εννοούμενη παράδοση που λέμε ότι παραδίδει προς το μέλλον, και όχι την κρατάει δεμένη χειροπόδαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι το μοναδικό αποτύπωμα του Μαρκόπουλου. Νομίζω ο Μαρκόπουλος είναι παγκόσμιος, γιατί μιλάει για έναν τόπο που είναι ιστορικά παγκόσμιος. Και αυτό το ενισχύει με τον ήχο του. Η λύρα, το λαούτο, η παράδοση, οι ρυθμοί, οι μελωδίες, ο Διόνυσος, ο Απόλλωνας συνευρίσκονται μέσα στη μουσική του. Ποια είναι τα στοιχεία που συνδέουν το χαρακτήρα του Έλληνα, τα βαθιά του και αυτά τα οποία τον εκτοξεύουν στο παγκόσμιο στερέωμα. Ποια είναι τα γνώριμα αυτά στοιχεία, είναι ακριβώς αυτά. Ο Μαρκόπουλος τα καταγράφει μέσα από τη μουσική του. Ένας αθέατος σφιγμός είναι ο τίτλος μιας δισκογραφικής δουλειάς που κάναμε μαζί το 1997. Αυτό και μόνο συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που λέω.
0: Ναι.
1: Δεμένος με την πατρίδα και τον τόπο, με και τα χρώματα αυτού, τη Μεσόγεια Λεκάνη, η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ένα τόξο προς την Ανατολή, τη Δύση, στο Βορρά και στο Νότο.
0: Μα η Μεσόγειος, η Λεκάνη της Μεσογείου, είναι ο βαθύς πολιτισμός των λαών, και από εκεί αντιλούν και πολλά νεότερα ρεύματα σίγουρα που ανανεώνουν τον ήχο και την αισθητική μας.
1: Ακριβώς. Έλλοντας και μη είναι έτσι. Ακριβώς όπως το λέμε.
0: Πολύ ωραία. Πώς ήταν έτσι η επαφή στο στούντιο, κάνατε κάποιες και συναυλίες, συμμετείχες εσείς σε κάποια πράγματα πέραν της καταγραφής?
1: Κάναμε τη δισκογραφική μας συνεργασία και βεβαίως κάναμε και συναυλίες. Θα έλεγα ότι παίξαμε και στο Palais de Beaux-Arts στις Βρυξέλλες. Αυτή ήταν μια ιδιαίτερη συναυλία και πάρα πολύ ωραία, γλυπτά. Είχαν νόημα δηλαδή όλα αυτά σε σχέση με την παράσταση. Η παράσταση που κάναμε λίγες μήνες μετά στο Ηρώδιο, η πρώτη αν θέλεις παρουσίαση του δίσκου που έγινε στο θέατρο Παλάς, και από εκεί υπάρχουν και στιγμιότυπα που καταγραφήκαν σαν βίντεο, τέλος πάντων. Κάναμε και σε άλλες πόλεις, και στη Θεσσαλονίκη. Ο Μαρκόπουλος στη σκηνή. Ξέρετε κάτι, μιλάμε συνεχώς για πυλώνες. Μπορείς να αφαιρέσεις αυτόν τον πυλώνα που λέγεται Μαρκόπουλος από το ελληνικό τραγούδι?
0: Όχι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, Βασίλη. Ξέρεις, είπες γλυπτική, τα γλυπτά. Αυτό μου άρεσε, γιατί ο Μαρκόπουλος αγαπούσε τα γλυπτά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πολλά καλοκαίρια τα περνούσε στον πύργο της Στίνου, το χωριό του Χαλεπά, και πήγαινε στα μαγαζιά αυτά, αυτούς τους βιοτέχνες τέλος πάντων, που ήταν οι γλύπτες και πουλούσαν ή δημιουργούσαν γλυπτά. Και νομίζω ότι εκεί στεκότανε και τα χάζευε, ας πούμε.
1: Θα σου πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Η πρώτη μου συνάντηση με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, πρόσωπο με πρόσωπο, έγινε μέσα στο Μουσείο Μπενάκη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου με είδε και με φώναξε από μακριά. Εγώ δεν τον είδα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έτσι μέσα στον κόσμο, και που εξεπλάγινε εγώ. Με έδωσε ένα πολύ ωραίο χαρακτηρισμό, τον οποίο δεν χρειάζεται να το πω τώρα.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά, δεν περάσαν λίγες εβδομάδες και μου τη

0: ένα δίσκο από την αρχή με τον Βασίλη. Mm-hmm. Να μην τα πολυλογώ, ο δίσκος έγινε, μελοποίησε τον Μανώλη Πρατικάκη, τον Αντώνη Φωστιέρη, ναι, τον Γιώργο Σεφέρη,
1: ναι,
0: και ορισμένα τραγούδια έχει γράψει τους στίχους ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Νομίζω και ένα ο Οδυσσέας Ιωάννου. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια συμπεριληφθήκανε στο δίσκο αυτόν, ο οποίος έγινε χωρίς εγώ ποτέ να
1: ζητήσεις κάτι, ναι, ναι,
0: να συνειδητοποιήσω, ναι, ναι, αυτό.
1: Τον αθέατο σφιγμό εννοείς τώρα.
0: Ο αθέατος σφιγμός.
1: Ναι, βέβαια. Θα ακούσουμε και κάτι, ναι. Εντάξει, Βασίλη μου, είπες πολύ χαρακτηριστικά πράγματα, τα οποία τα κρατάμε και συνθέτουν μια εικόνα, μια κατάσταση ενός ανθρώπου που συνεπέστατου σε αυτά που πίστευε, με όποιο κόστος, γιατί έχει σημασία να το πούμε και αυτό, και βεβαίως τα χρόνια μετρούν πολλές φορές υπέρ αυτών που προς το παρόν μοιάζουν λίγο στη γωνία να είναι. Ο χρόνος αποκαθιστά. Και βεβαίως, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και πάλι.
1: Γεια, ευχαριστώ. Χαρά, γεια, γεια.

Και να πούμε ακόμα δύο λόγια έτσι χρονολογικά. Το 77 οι ελεύθεροι πολιορκημένοι παίρνουν τη θέση τους μέσα στο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου με το δικό του τρόπο. Ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός παρουσιάζεται μπροστά σε μεγάλα κοινά τα οποία κατά χειροκροτούν τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τους μουσικούς που προσφέρουν αυτά τα υπέροχα μουσικά τοπία. Και βέβαια η δημοτικότητά του εκτοξεύεται, θα λέγαμε, μέσα από τη μουσική του στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν πολλές μετακλήσεις, πολλές συναυλίες, ταξίδια πολλά. Έτσι, εκεί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες

0: τελείωτες και το πώς εκλαμβάνει το ευρωπαϊκό αλλά και το αμερικάνικο κοινό, το κοινό του Καναδά, το κοινό της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, αλλά όχι μόνο, και της Ρωσίας και της Αυστραλίας, το πώς αντιλαμβάνεται αυτή τη μουσική που προσφέρει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και βέβαια μουσικές για το θέατρο, τον κινηματογράφο, σε έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ και των σύγχρονων Ελλήνων, με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν, το Αμφιθέατρο του Ευαγγελάτου και με τους σκηνοθέτες, προσέξτε, Αλέξη Σολωμό, Πέλο Κατσέλη, Μίνο Αβολανάκη, ανάμεσα στον Βορτέξ, στον Μπάιρον, του Νίκο Κούνδουρου, την Κραυγή Γυναικών και τη Δοκιμή του Ζιλ Ντασέν και πολλά πολλά άλλα σπουδαία κείμενα. Βέβαια ο Γρηγόρης Γρηγορίου που τότε μας χάρισε μερικά από τα πολύ ωραία φιλμ, αυτά που δεν μπορείς να προσπεράσεις και τα βλέπεις μετά από χρόνια και λες ναι, υπάρχει και αυτή η αθώα πλευρά. Τι να πούμε άλλο για την ποίηση τώρα, όταν κυριαρχούν τότε και ο Γιάννης Μαρκόπουλος προσεγγίζει τον Νίκο Καβαδία, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Βλέπετε το Σεφέρι φυσικά που αναφέραμε και πριν. Και να πούμε ότι τον Ιωάννη Άρο του 1981 ενώνεται στη ζωή με τη τραγουδίστρια και συνεργάτηδά του τη Βασιλική Τηλαβίνα και γεννιέται η μικρή του κόρη η Ελένη, και για μια περίοδο τότε ο συνθέτης αποζητά πιο ιδιωτικά να ζήσει δηλαδή με την οικογένειά του, ενώ ξεκινά η προετοιμασία του για ένα νέο κεφάλαιο της διαδρομής του που είναι στον κορμό των νέων συνθέσεων που εμφανίζονται με μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, καρπή της φαντασίας του που ενισχύονται από το ήθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας. Αυτό ήταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτή η φράση νομίζω έτσι είναι χαρακτηριστική. Μια ανεξάντλητη ζωτικότητα που λες και αυτός ο άνθρωπος ύπτατο πάνω από το χρόνο και έκλεινε μέσα σε έναν ανθρώπινο χρόνο τόσα πολλά πράγματα που έλεγες μα πού το βρίσκει αυτό το στοιχείο, από πού αντλεί αυτή την έμπνευση, τι τον κάνει τόσο δυνατό, τι τον κάνει τόσο αποφασιστικό. Αλήθεια, προφανώς πολλά πράγματα μαζί και κάποια από αυτά σίγουρα είπαν, μας μίλησαν για αυτά κάποιοι άνθρωποι που θέλαμε σήμερα να είναι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Και βέβαια δεν μπορούσε να λείπει από αυτό το αφιέρωμα, το μικρό αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο, μια κυρία του πολιτισμού μας, η οποία δουλεύει αθόρυβα εδώ και χρόνια σε πολλά επίπεδα, αναδεικνύει νέους ανθρώπους, προβάλλει ντοκιμαντέρ ιστορικά και του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσα από το φεστιβάλ που οργανώνει, που οργανώνει ο Αγώνας. Είναι η κυρία Μέμη Σπυράτου, την οποία ευχαριστώ θερμά, καθώς συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και δισκογραφικά, αλλά και σε εμφανίσεις και μάλιστα από τις βασικές συνεργασίες, θα λέγαμε. Μέμη Σπυράτου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ροδαμίτη, μου κάνετε αυτή την τιμή.
0: Ναι, θέλω να μας γυρίσετε λίγο πίσω, να μας ζωντανέψετε λίγο τι γινόταν την εποχή εκείνη, μια εποχή με αρκετά φλογερή και για το τραγούδι και για τα πάθη των ανθρώπων και για τις φιλοδοξίες και για τις επιθυμίες. Λίδρα, μπουά της πλάκας, συναυλίες, αν θέλετε πέστε μας λίγα λόγια.
1: Ήταν μια πραγματικά έφορη περίοδος μέσα σε ένα βαρύ κλίμα της δικτατορίας, όπου πρωτοστατούσε βέβαια ο Νίκος Ξυλούρης και ήταν σε αυτή την μπουάτη Λίδρα που ήταν ένας ναός μουσικής πραγματικά. Με το Γιάννη Μαρκόπουλο και την επιστροφή στις Ρίζες που ήταν η δική του εισήγηση για τη μουσική. Μαζί λοιπόν μείναμε 2-3 χρόνια και είχαμε την ευτυχία να τραγουδάμε πολύ ωραία τραγούδια, όπως ήταν η Ιφαγένεια που έγινε δίσκος, όπως ήταν ο κύκλος τραγουδιών της Θητείας που έγινε δίσκος αλλά όχι με εμάς, και άλλα πολλά.
0: Και βέβαια, άλλο να το λες τώρα και άλλο να το ζεις τότε. Τι γινόταν?
1: Βέβαια, γιατί ήταν, σας είπα, χαλεπή η καιρή τότε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Σήμερα δεν σε καταδικάζει, δεν σε καταδιώκει κανείς διότι τραγουδάς. Τότε πραγματικά μας καταδίωκαν.
0: Αυτό ανέβαζε όμως τη θερμοκρασία, έτσι, ανέβαζε το πάθος.
1: Είχαμε την αγάπη του κόσμου που μας στήριζε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι έγινε μία συναυλία στο Sporting και ήταν 3.500 κόσμος μέσα και 7.000 κόσμος απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Όπου δεν μπορούσαμε να τραγουδήσουμε από τις κραυγές, ψωμί, παιδεία, ελευθερία κτλ. Άλλοι χρόνοι τότε, άλλα πράγματα.
0: Πώς ήτανε, κυρία Σπυράτου, να είστε δίπλα στον Νίκο Ξυλούρη? Πώς εισπράξατε εσείς αυτή
1: τη... Ήταν μια ευλογία, ήταν μια θητεία και μια μαθητεία. Τι άλλο να σας πω?
0: Να μου πείτε τι ήταν αυτό το ιδιαίτερο, μια και το αναφέραμε τώρα, που είχε στη φωνή του ο Νίκος Ξυλούρης, το ιδιαίτερο.
1: Καταρχήν, πέρα από τη φωνή του, ήταν η αθωότητα που είχε, το δόσιμο που είχε, και η φωνή του ήταν σαν να ακούς έναν αρχάγγελο να τραγουδάει.
0: Οι τεχνικές του εντυπωσιακές, έτσι.
1: Εντυπωσιακές, διότι από μικρό παιδί με τη λύρα, από 11 ετών, ως Βοσκόπουλο, έπαιζε με τη λύρα του.
0: Μάλιστα, η πηγή λοιπόν ήταν κάπου εκεί, από εκεί ξεκινάει το ταξίδι.
1: Βέβαια, από τον αέρα της Κρήτης, από τα Νόγια.
0: Τι έχει μείνει σήμερα από το κεφάλαιο Γιάννης Μαρκόπουλος για σας, κυρία Σπυράτου?
1: Για μένα έχει μείνει εκείνη η περίοδος της νιώτης μου, αν θέλετε, του ενθουσιασμού που είχαμε τότε, του δοσήματος που είχαμε και εγώ και ο Νίκος. Αυτό έχει μείνει.
0: Αλλά οι μουσικές του θα ζήσουν στο αύριο, δηλαδή έχουν να πούν ακόμα πράγματα, έτσι.
1: Όπως των μεγάλων μουσικών, του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, του Λεοντή και πάει λέοντας.
0: Μάλιστα. Κάνει κύκλους λοιπόν το όλο πράγμα και εκεί που νομίζουμε ότι κάπου τον ξεχάσαμε στη σκιά, εκεί λοιπόν που νομίζεις ότι ο Μαρκόπουλος έχει να ακουστεί λίγο καιρό, ξαφνικά μπαίνει η Ιθαγένεια, μπαίνει η Μετανάστες, ο Θεσσαλικός Κύκλος, η Πολιορκημένη, η Ελεύθερη κλπ. Το έδαφος σύεται κυριολεκτικά, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυράτου.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ροδανίκη.
0: Γεια σας, ευχαριστώ. Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, αφού το μικρό αφιερώματος στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Νομίζουμε ότι κάποια πράγματα τα θέσαμε σε εσάς. Δεν πήραμε αυστηρή χρονολογική σειρά, δεν πήραμε όλα τα έργα, είναι πολύ μεγάλο το έργο του. Πήραμε όμως κάποια χαρακτηριστικά κομμάτια και κυρίως θέλαμε να ακούσουμε τραγούδια. Να ψυχαγωγηθείτε όσο μπορείτε εσείς που μας ακούτε και εμείς εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και να έχουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα της λαϊκότητας του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και βεβαίως θα κλείσουμε και με μια φωνή θρηλυκή του Στέλιου Καζαντζίδη, γιατί όπως είδατε, πολλοί τραγουδιστές ερμήνευσαν τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Θα ακούσουμε από ταινία το «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός» και θα ευχηθούμε σε εσάς να έχετε όλοι έναν καλό δρόμο στη ζωή, στη συνέχεια της πορείας σας. Κυρίες και κύριοι, ο Θέμης Δοδαμίτσης και την επιμέλεια για την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, συνέπραξε σε αυτή την εκπομπή και ο νεαρός Χρήστος Λάσκος, τον οποίο ευχαριστώ θέρμα. Να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε την ελληνική μουσική. Κύκλους κάνει η ζωή και ευτυχώς και ξαναφέρνει πολλές φορές δίσκους που νομίζαμε ότι έχουν μείνει στο παρελθόν. Όχι όμως, τα καλά τραγούδια, οι καλές μουσικές θα παίζονται και θα ακούγονται. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους από μένα και από τον κύριο Κώστα Κυριακάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.